Αυτό ας μας γίνει μάθημα για να αποκτήσουμε κι εμείς ανδρεία ψυχής. Ας μιμηθούμε τον Ιώβ, ο οποίος όχι μονάχα σε μια στιγμή δυστύχησε και έγινε φτωχός από πλούσιος και άτεκνος από πολύτεκνος, αλλά και έμεινε πνευματικά αναλύωτος καθώς ήταν, διασώζοντας μετά από όλα αυτά το φρόνημα της ψυχής, γενναίο και ακμαίο. Ας κάνουμε και εμείς ό,τι έκανε ο Ιώβ, ο οποίος ούτε με τους φίλους του που έρχονταν να τον παρηγορήσουν και αντί γι' αυτό ανακατεύονταν στη ζωή του και του έξυναν του πόνου τις πληγές, ούτε με αυτούς δεν τα έβαζε και γι' αυτό δεν χάλασε τις σχέσεις του μαζί τους. Πολλές φορές συμβαίνουν ατυχίες και θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου, ώστε και με αυτές να αποδειχθεί ποιοι, πλούσιοι ή φτωχοί, είναι στερεωμένοι στην πίστη και δυνατοί. Γιατί και οι δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων δοκιμάζονται στην υπομονή. Στον καιρό μάλιστα των πειρασμών και των θλίψεων μπορεί να γίνει φανερό κατά πόσο ο πλούσιος συμπάσχει με τους άλλους, κατά πόσο δηλαδή ελεεί και αγαπά τους αδελφούς. Ο φτωχός επίσης κατά πόσο δέχεται τις θλίψεις ευχαριστώντας το Θεό και όχι βλασφημώντας και αλλάζοντας εύκολα ανάλογα με τις περιστάσεις τα φρονήματά του. Ο κυβερνήτης φαίνεται το χειμώνα στις δυσκολίες που συναντά μέσα στα κύματα. Ο αθλητής δείχνει την αντοχή και την τέχνη του στο στάδιο. Ο στρατηγός φαίνεται στον πόλεμο. Και ο μεγαλόψυχος φαίνεται στη συμφορά. Τον χριστιανό όμως τον δοκιμάζει και τον φανερώνει ο πειρασμός. Και όπως οι κόποι των αγώνων χαρίζουν τα στεφάνια στους αθλητές, έτσι και τους χριστιανούς τους πλουτίζει και τους οδηγεί στην τελείωση η δοκιμασία των πειρασμών. Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν κανείς δέχεται με την πρέπουσα υπομονή και την ευχαριστία ό,τι ο Θεός οικονομεί για τη σωτηρία τους, πράγμα που τον οδηγεί στην τελείωση. Είσαι φτωχός, μη λυπάσαι, αλλά να έχεις την ελπίδα σου στο Θεό. Μήπως δεν βλέπει εκείνος τη δυσκολία σου? Στα χέρια του κρατάει την τροφή που σου χρειάζεται. Μειώνει απλά τη μερίδα για να δοκιμάσει τη σταθερότητά σου και για να επιβεβαιώσει την πίστη σου. Μήπως δηλαδή αυτή αποδειχθεί όμοια με εκείνη που έχουν οι ακόλαστοι και οι αγνώμονες? Γιατί και αυτοί, όσο τους τρέφουν, τόσο και κολακεύουν, λέγοντας χίλια γλυκόλογα, εξυμνώντας τους τροφοδότες τους. Μόλις όμως χορτάσουν και απομακρυνθούν λίγο από το τραπέζι, αρχίζουν να πετροβολούν με τα κακόλογά τους εκείνους που πριν από λίγο και για χάρη της ευχαρίστησης του φαγητού τους προσκυνούσαν. Ο προφήτης Ηλίας ζούσε στο όρος Κάρμιλο, που είναι βουνό ψηλό και ακατοίκητο, έρημος και ολομόναχος μέσα στην έρημη γη. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος τα είχε αφήσει όλα για χάρη της ψυχής του και το μόνο του εφόδιο ήταν η ελπίδα του στο Θεό. Ζώντας λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν πέθανε από ασιτία, αλλά του έφερναν την καθημερινή του τροφή και έγιναν διάκονοί του τα πιο αρπακτικά και πολύφαγα πτηνά. Τα πουλιά εκείνα που από τη φύση τους αρπάζουν την τροφή των άλλων. Στην περίπτωση όμως του Ηλία, μετέτρεψαν με εντολή όμως του Θεού τη φύση τους και αποδείχτηκαν πιστοί φύλακες του ψωμιού και του κρέατος. Είχε μέσα του επίσης και ο λάκκος της Βαβυλώνας τον νεαρό Ισραηλίτη, τον προφήτη Δανιήλ, που λόγω της συμφοράς που τον είχε βρει ήταν εχμάλωτος κατά το σώμα αλλά ελεύθερος κατά την ψυχή και το φρόνημα. Και τι συνέβη με εκείνον? Τα μεν λιοντάρια, αντίθετα από τη φυσική τους κατάσταση, νίστευαν. Ο Δανιήλ όμως δεχόταν την τροφή του από τον αέρα με τον προφήτη Αβακούμ, τον οποίον μετέφερε μαζί με την ανθρώπινη τροφή άγγελος Κυρίου. Για να μην στερηθεί λοιπόν την τροφή και για να μην πεινάσει ο δίκαιος Δανιήλ, πέρασε ο προφήτης Αβακούμ μέσα σε δευτερόλεπτα, πετώντας πάνω από τόσους τόπους και θάλασσες,
απόσταση που είναι ίση όση και αυτή μεταξύ Ιουδαίας και Βαβυλώνας. Τι συνέβη επίσης με τον Ισραηλιτικό λαό που οδηγούσε ο Μωυσής στην έρημο? Πώς οικονομήθηκαν οι ανάγκες του 40 χρόνια? Δεν υπήρχε εκεί κανένας που να έσπερνε. Ούτε είχαν βόδια για να σύρουν το αλέτρι, ούτε αλώνι για τους καρπούς ή λινό για τα σταφύλια, αλλά ούτε και καμιά άλλη αποθήκη. Τρέφονταν όλοι με φαγητό που δεν προερχόταν από σπορά και γεωργία. Και το νερό που έπιναν, κι αυτό έβγαινε από μια πέτρα. Κι ούτε έτρεχε αυτό από πάντα, αλλά ανέβλησε όταν προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη. Και εσύ λοιπόν τώρα, αδελφέ μου, έχει υπομονή στις συμφορές που σε βρήκαν. Πρόσεξε, μήπως από τη φουρτούνα χάσεις την ειρήνη σου. Φρόντισε να μην πετάξεις το σταυρό σου, ο οποίος θα σε οδηγήσει στην απόκτηση της αρετής. Σαν βαρύτιμο θησαυρό κράτησε μέσα σου την ευχαριστία. Και τότε θα δεχθείς και εσύ διπλάσιο καρπό για αυτή την ευχαριστία σου. Θα σου χαριστεί η απόλαυση των αγαθών και η ανάπαυση. Καρτερικός δεν είναι εκείνος που στερείται τα απαραίτητα και κατά ανάγκη υπομένει, αλλά εκείνος που ενώ τα έχει όλα με αυθονία, τον βρίσκουν ξαφνικά πολλές συμφορές, τις οποίες σηκώνει αδιαμαρτύρητα.

είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος, γιατί εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον πεδαγωγεί. Είσαι φτωχός, να εφραίνεται η ψυχή σου, γιατί σε περιμένουν τα αγαθά του φτωχού Λαζάρου. Σε συκοφαντούν και σε μεταχειρίζονται για το όνομα του Χριστού. Είσαι μακάριος, γιατί η κατεσχήνη σου θα μετατραπεί σε δόξα αγγελική. Είσαι δούλος, ευχαρίστησε το Θεό, και έτσι θα έχεις μαζί σου πάντα εκείνον που ταπεινώθηκε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Ευχαρίστησέ τον, γιατί είσαι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιον άλλον, γιατί ούτε σε καταναγκαστικά έργα σε έστειλαν, ούτε σε μαστιγώνουν. Αν θελήσεις, θα βρεις αμέτρητους λόγους για τους οποίους πρέπει να ευχαριστείς το Θεό. Σε ξυλοδέρνουν άδικα, να χαίρεσαι με τη σκέψη της μέλουσας ελπίδας. Δίκαια καταδικάστηκες και πάλι να ευχαριστείς. Αν θα φέρναμε στο νου μας τα κατορθώματα ανθρώπων της αρχαίας εποχής, όπως ορισμένων ποιητών ή συγγραφέων, παρόλο που αυτοί δεν ήταν χριστιανοί, και αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα και τους λόγους τους, ακόμα και από αυτούς θα είχαμε μεγάλο κέρδος. Κάποτε, για παράδειγμα, έβριζε ένας άνθρωπος της αγοράς τον Περικλή. Αυτός όμως δεν του έδινε καμιά σημασία. Αυτό κράτησε μια ολόκληρη ημέρα. Ο ένας έβριζε ασταμάτητα και τον βύθιζε σε πλήθος από κατηγορίες, και ο άλλος δεν έδινε καμιά σημασία σε τίποτα από αυτά. Τελικά, όταν βράδιασε και έπεσε το σκοτάδι, τότε αποφάσισε και ο υβριστής να σταματήσει. Τότε λοιπόν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Περικλής τον ξεπροβόδισε, φωτίζοντας το δρόμο του. Έτσι, δεν έχασε με κάποια αντεκδίκηση το μισθό της υπομονής του. Κάποτε άλλοτε, κάποιος έπεσε πάνω στο Σοκράτη και τον χτύπησε αλίπητα. Αυτός όμως δεν αντέδρασε, αλλά άφηνε να τον χτυπά μέχρι που να ξεσπάσει όλη η οργή του. Τον χτύπησε μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε πρίστηκε από τις πληγές ολόκληρο το πρόσωπό του. Μόλις εκείνος σταμάτησε να τον χτυπά, ο Σοκράτης, καθώς λένε, δεν του είπε τίποτα περισσότερο, παρά μονάχα έγραψε στο μέτωπό του, όπως συνήθιζαν τότε να γράφουν πάνω στα αγάλματα, το όνομα εκείνου που τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ο Τάδε με έκανε έτσι. Και αυτή ήταν μονάχα η αντίδραση και η άμυνά του. Τον Ευκλήδη επίσης, κάποιος από τα μέγαρα που θύμωσε μαζί του, τον απειλούσε με όρκο ότι θα τον σκότωνε. Τότε και εκείνος έκανε έναν άλλο όρκο. Ορκίστηκε να τον κάνει να χάσει αυτή την οργή που είχε εναντίον του και να ξαναγίνουν φίλοι. Σε ένα γνωστό του Πυθαγόρα επίσης, τον Κλίνιο, ο οποίος βέβαια τον είχε μιμηθεί με κόπους και θυσίες, συνέβη κάτι που ακόμα και σήμερα στους χριστιανούς δύσκολα θα το συναντούσαμε. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή του ζητούσαν να ορκιστεί ότι θα δώσει οπωσδήποτε 3 τάλαντα για να αποφύγει κάποια ζημιά που επρόκειτο να του κάνουν, εκείνος έδωσε περισσότερο από όσα του ζητούσαν. Και αυτό δεν το έκανε ειρωνικά ή για να τους ξεγελάσει, αλλά το έκανε με την πρόθεση να τηρήσει την υπόσχεσή του. Γιατί καθώς νομίζω θα είχε ακούσει την εντολή εκείνη, η οποία και σήμερα μας απαγορεύει τον όρκο. Να μιμηθείς λοιπόν τον Κλίνιο και τον Ευκλήδη στην τήρηση των εντολών, ώστε να ενεργείς καθώς και εκείνη. Να εύχεσαι δηλαδή και εσύ για εκείνους που σε καταδιώκουν και να μην τους καταργέσαι. Γιατί αν δεν είχε αυτός ασκηθεί από πριν σε αυτά που τώρα εγώ σας διδάσκω, δεν θα ήταν σε θέση να τα υπερβεί σαν τυποτένια και ασήμαντα. Ας είναι μόνιμο σύντροφό σου, σαν άλλο φως και καθαρή διόπτρα η εντολή του Θεού. Αυτή ας σου χαρίζει παντού και πάντα τη δωρεά της διάκρισης των περιστάσεων. Αυτή ας εποπτεύει τον ορίζοντα της ψυχής σου και να σου φανερώνει την πραγματική και αληθινή κατάσταση των πραγμάτων και των περιστάσεων που κάθε φορά θα αντιμετωπίζεις. Γιατί αυτή, ό,τι και να συμβεί, δεν θα σε αφήσει να χάσεις τη δύναμη και την ειρήνη της ψυχής σου. Παράλληλα, να είσαι πάντοτε πνευματικά προετοιμασμένος, ώστε να αντιμετωπίσεις με ανδρεία και να υπομένεις με καρτερία,
σαν σκόπελο που ξαφνικά ορθώνεται στο δρόμο σου, τις προσβολές των βίαιων κυμάτων και πνευμάτων. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ όμορφη και εξαιρετικά διδακτική ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου σχετικά με την υπομονή και τη μακροθυμία. Να θυμίσουμε για όλες και όλους όσοι ενδιαφέρονται ότι το κείμενο που διαβάσαμε στη σημερινή εκπομπή βρίσκεται στο βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες» από τις εκδόσεις «Ετοιμασία», τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Με τη χάρη του Θεού ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Η Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός σε ελέησον και σώσον ημάς. Μίαν τρισυπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός σε ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της ανθρώπης εν εκείνη την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύν εικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύσμων αδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας το Ισουργό Υιό σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τας γλώσσας συγχαίωμεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ο συμφυήσιος και πνεύμα Άγιον, το εν τη παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συ πάλε σαφώ το Αβραάμο, σόφτη τρισυπόστατο, μοναδικό στεφή η θεότητο, θεολογία του ακρευνέστατον, τυπικό ενέφυνα και πιστό συμβρούμεν σε τον μονάρχην Θεών και η Τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύτος Πάτερ, έλαμψε φως εκφωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκπεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλιντρης υπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός, αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζετε, τες τρεις αγίες φωνές ασύγητον εκβοώσες ένεσιν, έσιμ φόνος θυμνήθε και ημίντρης υπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των ένων αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπερχρονός, ομοιωθείς ημίν ο ανίδεος, και μίαν φύσιν και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε, και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος εδοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες και Πνεύματο ευθές και ισότιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην, είναι δοξάζουσι των ασωμάτων ετάξης ταύτην σήμερον και γηγενείς μετά φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας, εκκλίνοντες αΐ προς κακόν ανωδίας και των υπεράγαθων παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λάμψον μη θεαρχία τρισίλη ελάμψεσι, σών θεοργών μαρμαριγών της καρδίας σου φαλμής, το κάλος φαντάζεσθε της υπερνούν θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, πρώτερον ουρανού σε στερέωσα, Κύριε, και πάσαν δύναμη αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα τη στόματο το συμφυεί, μεθόν δεσπόζει του σήμαντο εν τριλαμπή μοναρχία θεότητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ω έπλασα κατοικώνα μεσύν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριά ασύγχυτε μονά, συνέτησον φώτισον προ το ποιήν το θέλημά σου το άγιον, το αγαθόν ενισχύει και τέλειον. Και νυν και αίκη στου αιώνα των ένων αμήν. Τέτοκα τη τριάδο των ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι εμά εξού καταβγάζοντα του γηγενεί τη τρισιλίου θεότητο το ανεσπέρο φωτί και τε λάμψε συν. Αγία Τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσω διάκοσμων, απροσίτη του σου κάλου ακτήσιν ελάμπουσα, τεσέ έγκλε φωτισών τριά ή μοναρχικοτάτη του Ορθοδόξου εμέλποντα. Αγία Τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Νίνη φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίω σα διαγαθότητα των δεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα πίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν τη αοράτου και ερωμένη τεκτήσεω. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ρίση πάσε προφητών προδιέγραψαν άχανονται των σων τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων, όν ημί σε γνώκαμεν μη σταγωγών τη ενιαία και τρισιλίου θεότητο. Αγία Τριά σου Θεού ελέησον και σώσον ημάς. Ισόρροπον την δύναμη ω έχω ατριάσει υπερούσιο εν ταυτότητη βουλήσεω, μονά πέφεκα απλή και αδιαίρετο, σίουν ημάς εν τη δύναμη σου περιφρούρισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εσύ πάντα στου αιώνα τη βουλήση σου, ω αγαθή υπέστησα, εξού κόντων ακατέλεπτε τριάσιτα και των άνθρωπων διέπλασα, αλλά και νυν εκ πάση ρίσαμε περιστάσεω. Και νυν και αίκη στου αιώνα των ένων αμήν. Ηλίου του αδίτου οίκο γέγονα, του πτήσαντο και τάξαντο του φωστήρα του μεγάλου πανσθενό, άχραντε παρθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν τη των παθών με ρίσε ζωφώσεω. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησεν τρισί τεμνωμένην ατμήτως και μένουσαν αμέριστον κατουσίαν θεότητος προσκυνήσομεν οι γηγενείς μετά φόβου και δοξάσομεν ως ποιητήν και δεσπότην θεών υπεράγαθον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων. Βυθώ όλη σθένου σαν απολία σπανάμωμε και ενόραμε τη φοβερά του θανάτου. Σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάση κολάσεως. Αγία Τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημάς. Λόγια Θεού συμφία απάβγασμα του Παντοκράτορο Θεού, ω υπέσκου την παρασού Θεοργών ενίκησιν. Ποιήσον ω έσπλαχνώσιν το πατρί σου και το πνεύματι και φοβερών τη δαίμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Είναι τη σύσσε πλαχνία δέσποτα δείξει στο πέλαγο σημείν. Τον ιών σου προ την ημών πέμψα ταπεινότητα, άφησαν εμόρφωσα προ την αρχαία λαυρότητα, αλλά και νυν το θείο με συνέτησον πνεύματι. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Χερουβίμ θρόνο εποχούμενο και των απάντων βασιλεύ σε εγκαστρή σου παρθενική όκη επανάχραντε, πάντα σε κλητρούμενο εκ τη φορά ω φιλάνθρωπο, αλλά και νυν τεσέ πρεσβείε με περιφρούρισον. Αγία Τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημάς. Νεύματι θεουργικό, Κύριε πάντων, τρισυπόσταθε και παντοκράτορ, ουρανούς εξέτεινα σωσή δέριν, ήτα και γης, απειώρησα στο βάθος πανσθενή σου δρακή, διώκει τους δούλους σου κρατέωσον, τι αγάπη και πίστη δυσή φιλάνθρωπε, ή να σε δοξάζομεν πόθο εις αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, φώτισον τε αρχικών φως του συνούντα στο τρισίλιον φως της προσώπης ενιαίων αύτης δε τη ουσία και προς τα σας φωτοδότηδας ακτίνας επιβλέπει να ή διόν χορθαστήσω με την δόξαν σου την εγκλικίαν και φουτουργών και πανόλβιον και υπεριψώ σε πιστώσεις τους αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήψος εν εις ουρανούς την των ανθρώπων προσλαβούμενος φύση να τρέπτος ο Υιός σου Πάναγνε Θεοτόκε, υπερβολή αγαθότητος θρησάμενος της πάλε φθοράς, όκει ευχαρίστως αναμέλπωμεν ευλογήτω εκτίσεις πάσα των Κύριων και υπερυψού του εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Σώσον ο σωτήρ Χριστήσεως της αισθητής και νοουμένης στους δούλους σου της των δυσμενών επιβουλής και κακώσεως, Παναγία Τριάς ομοούσια και φρούρη την συν πίμνην διαπαντός ανεπιβούλευτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είναι των βυθών των άπειρων της ουσιώδους δείξη σου αγαθότητος, δέδοκα σημείν επαγγελίας τρισήλιε και μονάρχα Θεέ παντου δύναμε, σωστικά στις εις δούλης ας εκπληρώσε καταξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύσον τε σημών δεήσεσιν ο εν τρισή θεαρχικές υποστάσεσι, μόνος εις Θεός αληθινός πιστευόμενος και παράσκους εις δούλης παράκλησιν, πρεσβείες της αχράντου και πανημνήτου Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστη Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθών.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 2228. Ο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές και σας καλωσορίζουμε στις σημερινές μας ιερές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη, την ευλογημένη και πολύπαθη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία, ξεφυλίζοντας το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, με τίτλο «Γυναίκες Θεόφρονες», που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, να διαβάσουμε συναξάρια σύγχρονων μοναζουσών, γυναικών που έφτασαν δηλαδή στην Αγία Γη και αφιερώθηκαν στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια, στη διακονία της Αγίας Γης. Είναι σύντομα συγκινητικά συναξάρια, πολύ διδακτικά, από τις τελευταίες δεκαετίες. Γυναίκες λοιπόν θεόφρονες, γυναίκες που βρέθηκαν και διακόνησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους στην Αγία Γη.

ότι στη μοναχή οι αδελφές μοναχές της Βιθανίας διηγούνται. Η γερόντισσα Θεοκτίστη ήταν από την Ίσο Ικαρία. Αγαπούσε τη θάλασσα. Όταν ζούσε στο νησί της ήξερε να κυβερνά βάρκα και να ψαρεύει. Όταν μεγάλωσε πήγε στην Αίγυπτο, όπου ανθούσε τότε ο Ελληνισμός και δούλευε ως οικιακή βοηθός. Έτσι είχε μάθει να μαγειρεύει και όταν ήρθε στη Βιθανία της ανέθεσαν το διακόνημα της μαγείρισσας. Πριν έρθει στον Άγιο Λάζαρο είχε περάσει από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου, που τότε ήταν επανδρωμένο. Αγαπούσε τη γη, καλλιεργούσε λίγα κυπηφτικά, ό,τι μπορούσε, γιατί υπήρχε έλλειψη νερού. Τον καιρό εκείνο υπήρχαν στέρνες και η μεταφορά του νερού γινόταν με χειροκίνητες τρόμπες ή με κουβάδες. Η εργασία της συνοδευόταν πάντα από ψαλμωδία. Ήταν ήρεμος χαρακτήρας, χωρίς άγχος και βιασύνη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές στη Βιθανία μαζί με τη γερόντισσα Θεοφανό και την γερόντισσα Αγαθονίκη. Ήταν δόκιμη μοναχή και η κουρά της σε μεγαλόσχημη έγινε εδώ στη Βιθανία από τα χέρια του μακαριστού Οσίου γέροντος Θεοδοσίου. Αργότερα τυφλώθηκε και χωρίς μάτια δούλευε όσο μπορούσε. Αν της έλεγαν να καθίσει στενοχωριόταν. Άνοιγε την πόρτα ή πρόκειται για το διακόνημα του πορτάρι. Είχε τη θέση της στο κοινό πλήσιμο των ρούχων. Ακόμη όταν έκαναν κερί οι αδελφές βοηθούσε όσο μπορούσε. Ακούραστη, δεν έχανε ποτέ την ακολουθία. Έζησε έως το 1984 και έδειχνε πάντα την αγάπη προς τη Μονή και τις αδελφές. Επίσης οι Άραβες την αγαπούσαν γιατί γνώριζε καλά τη γλώσσα τους, αφού είχε ζήσει στην Αίγυπτο, και όποια μοναχή έβλεπαν την φώναζαν Θεοκτίστη. Ακόμη και σήμερα καμιά φορά λένε το όνομά της. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η γερόντισσα Θεοκτίστη ανέλαβε τις μετέπειτα μοναχές που εκάρισαν εδώ, παρόλο που υπήρχαν πιο παλαιές μεγαλόσχημες μοναχές, η γερόντισσα Αγαθονίκη και Θεοφανό. Ανάδοχος στην κουρά των μοναζουσών. Κάθε μοναχός και μοναχή έχει ανάδοχο κατά την κουρά του, το γέροντα ή τη γερόντισσα αντιστοίχως, ο οποίος αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη για τον νεοκαρέντα ενώπιον του Θεού. Ρόλος ανάλογος με εκείνο του αναδόχου νονού κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Οικονομία Θεού ήταν και η δική της κουρά έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου. Ο τάφος της γερόντισσας Θεοκτίστης βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Ας έχουμε την ευχή της. Θεοφανό μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από την Κρήτη. Ζούσε εκεί σε κοινόβιο μοναστήρι και ήταν μάλιστα μεγαλόσχημη μοναχή. Ήξερε καλά τη σειρά και την τάξη του κοινοβιακού βίου και βοήθησε πολύ τον γέροντα Θεοδόσιο στην θεμελίωση του γυναικείου κοινοβίου μας. Ξέρουμε από τις αδελφές που τη γνώρισαν ότι ήταν αγωνίστρια. Σηκωνόταν για να κάνει τον μοναχικό της κανόνα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Επίσης, όταν υπήρχε κάποια κοινή εργασία, παγκινιά, τόνιζε ότι ο μοναχός έπρεπε να προτιμήσει τη δουλειά παρά τον προσωπικό του κανόνα. Έτσι μια μέρα που θα κάνανε χειροποίητα μακαρόνια και χτύπησε η ίδια το σήμαντρο του μοναστηριού, μια αδελφή της λέει: «Γερόντισσα Θεοφανό, έχω να κάνω τον κανόνα μου και δεν μπορώ να έρθω». Η απάντηση όμως ήταν: «Έλα εδώ παιδί μου, γιατί τον κανόνα σου αυτή την φορά τον παίρνει ο διάβολος και φεύγει». Επίσης η γερόντισσα Θεοφανό κατάλαβε και προεγνώρισε την ώρα του θανάτου της. Κοιμήθηκε το 1959. Τα λείψανά της βρίσκονται στο οστεοφυλάκιο της Ιεράς Μονής της Βιθανίας. Φιλοθέοι μοναχοί. Η μοναχή Φιλοθέη, κατά κόσμον Ελένη Χατζή του Βασιλείου και της Σοφίας, γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1915. Τόπος γέννησης, Κόνιτσα της Επίρου. Όταν ήταν μικρά παιδιά, η ίδια και ο αδελφός της
έπαιζαν με τον μικρό τότε Αρσένιο, τον σημερινό Άγιο Παΐσιο. Η Ελένη δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε 7 παιδιά, έχοντας ως παράδειγμα τον αδελφό της Παύλο Ιερομόναχο Ζησάκη. Πάντα ποθούσε τη μοναχική ζωή. Εκείνος έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 13 ετών για το Άγιον Όρος. Μάλιστα χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Η Ελένη λοιπόν σε ηλικία 65 ετών, αφού χείρευσε και αποκατέστησε τα παιδιά της, πήγε στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσης στην Πελοπόννησο για 2 χρόνια ως δόκιμη. Εκεί ήταν πνευματικός τότε ο αδελφός της, πατήρ Παύλος. Αγαπούσε όμως πολύ την Αγία Γη και έτσι μετά τα 2 χρόνια, το έτος 1983, έφτασε στην Ιερά Μονή της Βιθανίας. Εδώ συνέχισε τους πνευματικούς της αγώνες. Εκάρι ρασοφόρα μοναχή με το όνομα Φιλοθέη από το χέρι του μακαριστού γεροντός μας Θεοδοσίου. Τα χρόνια κυλούσαν και μπήκε το έτος 2001. Είχε προαισθανθεί την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο. Έμεινε στο κρεβάτι για μια εβδομάδα. Ζήτησε συγχώρηση από όλες τις αδελφές της μονής. Πριν πάψει να μιλά εντελώς, είχε ζητήσει από τη γερόντισσα Αγαθονίκη να της ανάψει μια λαμπάδα στην εκκλησία, αφού η ίδια δεν μπορούσε να πάει. Σιγά σιγά έχασε τη φωνή της και δεν μιλούσε. Όμως επικοινωνούσε με το περιβάλλον και όταν την ρωτούσαν κάτι, αν συμφωνούσε, σήκωνε το χέρι της. Με τη συγκατάθεση της λοιπόν, ο εφημέριος της μονής μας, πατήρ Ιωακήμ, ο γέροντας μας Θεοδόσιος, είχε πλέον κοιμηθεί, την έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή. Πραγματοποιήθηκε έτσι ο μεγάλος πόθος της αδελφής Φιλοθέης για το μέγα αγγελικό σχήμα. Την επομένη έπεσε σε κόμμα και την μεθεπομένη αναπαύθηκε εν κυρίω σε ηλικία 85 ετών. Ήταν 13 Ιανουαρίου 2001 και ώρα 8 και 45 βραδινή, όταν την κάλεσε ο Κύριος κοντά του. Την ημέρα που έπεσε πλέον σε κόμμα, η γερόντισσα Αγαθονίκη άναψε στην εκκλησία τη λαμπάδα που είχε ζητήσει η αδελφή Φιλοθέη. Εκείνη η λαμπάδα άναβε επί 2 μέρες, μέχρι που τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία. Τότε αναλώθηκε το κερί. Ας έχουμε την ευχή της. Μαρία Μοναχή. Η Μαρία Μαυρομιχάλη καταγόταν από την Ισοσήμη. Οι γονείς της είχαν εγκατασταθεί στα Ιεροσόλυμα πολύ πριν την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους και εκεί ξεκίνησαν το σπιτικό τους. Ήταν από τις καλύτερες οικογένειες των Ελλήνων της Ιερουσαλήμ. Ως τότε, το 1948, έμεναν στο Καταμόνας, εκεί που βρίσκεται η μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Και μετά τον πόλεμο, μετακόμισαν στο μετέπειτα σπίτι του γιατρού κυρίου Πετράκη, στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Είχαν και φαρμακείο κοντά στη μονή Αγίου Χαραλάμπους Παλαιάς Πόλεως. Η Μαρία ήταν μέλος στην Φιλόπτωχο Επιτροπή και σε συνεργασία με τον Γέροντα Θεοδόσιο έκανε μεγάλο έργο φιλανθρωπικό, έργο ιερό. Ο Γέροντας την στήριζε και οδηγούσε πνευματικά. Αργότερα, ακολουθώντας την κλίση της, ήρθε στην Βιθανία με την απόφαση να γίνει μοναχή. Την περιουσία της την έδωσε στο μοναστήρι. Έκτισε και ξενώνα μέσα στον περίβολο. Η επιγραφή στην είσοδο του κτίσματος φέρει το όνομά της. Έζησε με αυταπάρνηση και αγώνα και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα από τον μακαριστό γέροντα Θεοδόσιο. Σε βαθύ γύρας, το 1968, εκοιμήθη ανήμερα του Αγίου Λαζάρου. Η αδελφή Ειρήνη, που την διακονούσε, μαρτυρεί ότι η γερόντισσα Μαρία έβλεπε τους αγγέλους που έρχονταν να παραλάβουν την ψυχή της. Το κελί της μάλιστα ευωδίασε τη στιγμή που παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Έγινε η εορτή του μοναστηριού πανηγυρικός και στη συνέχεια η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα αναστάσιμο. Ειρήνη Μοναχή Χρυσοβαλάντου.
Ανέλθει ειρήνη Χρυσοβαλάντου, κατά κόσμον Ιωάννα Βασιλείου, ήρθε στο μοναστήρι το 1964 από το Λονδίνο όπου εργαζόταν. Η καταγωγή της ήταν από το χωριό Λευκό Οίκο της Κύπρου, όπου και γεννήθηκε το 1921. Ήταν άρεστη μοδίστρα και εργαζόταν σε έναν από τους καλύτερους οίκους μόδας του Λονδίνου. Κάποτε όμως της παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος σε ενύπνιο και την άκουσε καθαρά να της λέει «Να έρθεις στο παλάτι του ιού μου». Δεν ήξερε τι να κάνει και εκμυστηρεύτηκε το θέμα σε γνωστό της Κύπριο μοναχό. Εκείνος μεσολάβησε ώστε να συμβουλευθεί η Ιωάννα δι' αλληλογραφίας τον μακαριστό γέροντα πνευματικό της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατέρα Σεραφείμ. Ο γέροντας τη συμβούλευσε να τα αφήσει όλα και να έρθει στη μονή του Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρία στη Βιθανία. Πράγματι τα εγκατέλειψε όλα, απαρνήθηκε τα πάντα και ήρθε στο μοναστήρι όπου έδειξε άριστη διαγωγή και πνευματική πρόοδο. Είχε μεγάλη άσκηση και τήρησε αλουσία όπως και οι λοιπές μοναχές. Έραψε μάλιστα μαζί με την ίν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή, η οποία στη νεότητά της ήταν πολύ καλή ιεροράπτρια, τα άμφια του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου Σάβα, όταν το έφεραν πίσω από τη Βενετία το 1965. Υπηρέτησε ακούραστα την αδελφή Μαρία Μαυρομιχάλη επί 3 έτη όσο ήταν κατάκητη. Τα περισσότερα χρόνια στο μοναστήρι διακόνησε ως εκκλησιαστική. Εκάρι ρασοφόρος μοναχή από τα τίμια χέρια του γέροντος Θεοδοσίου στις 25 Μαρτίου 1966, Μεγάλη Πέμπτη. Και στις 25 Μαρτίου 1967 έλαβε από τον ίδιο το μέγα και αγγελικό σχήμα. Την ανέλαβε κατά την κουρά της η νυν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή. Σχετικά με το όνομά της, ο γέροντας ήθελε να της δώσει το όνομα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, την οποία ευλαβή το πολύ ο ίδιος. Όμως εκείνη δεν το έβλεπε θετικά. Είχε μάλλον άλλο όνομα κατά νου. Τότε έβαλαν 3 χαρτάκια με 3 διαφορετικά ονόματα επάνω στην Αγία Τράπεζα και τράβηξαν κλήρο 3 φορές και τις 3 βγήκε το όνομα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Αμέσως εκείνη κατενήγη και συμφώνησε με χαρά και προθυμία. Η αδελφή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είχε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος, τον οποίο και διακόνησε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκοιμήθηκε από ανακοπή καρδιάς στις 5 Μαΐου 2005, ανήμερα της εορτής της Αγίας Ειρήνης με το παλαιό ημερολόγιο. Εφροσύνη μοναχή. Ήταν από την Σάμο και όταν ήταν μικρή η μητέρα της υποσχέθηκε στον Θεό πως εάν η κόρη της ήθελε με δική της θέληση να γίνει μοναχή, εκείνη θα έδινε τη συγκατάθεσή της ολοπρόθυμα. Τα χρόνια πέρασαν και η μικρή μεγάλωσε και σπούδασε νοσοκόμα. Άσκησε μάλιστα και το επάγγελμα σε νοσοκομείο. Φυσικά η μητέρα της είχε φροντίσει να της δώσει ανατροφή χριστιανική. Δεν της είχε πει όμως τίποτε για μοναχισμό. Όταν έφτασε σε όριμο ηλικία, η κοπέλα, μόνη της, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μοναχική ζωή. Τότε η μητέρα της αποκάλυψε το τάμα. Ήρθε στην Αγία Γη και στη Βιθανία και έλαβε το σχήμα από τον μακαριστό γεροντά μας Θεοδόσιο. Έζησε με αυταπάρνηση και θυσιαστικό φρόνημα. Κοιμήθηκε εν κυρίω το 1957 μετά από επώδυνη ασθένεια, καρκίνο του στομάχου. Μέχρι το επίγειο τέλος ήταν ειρηνική και δοξολογούσε το Θεό. Εφροσύνη μοναχή Κουμπιά. Ήταν δασκάλα στην Παλαιστίνη με μεγάλη δραστηριότητα φιλανθρωπική και κατηχητική. Έως σήμερα βρίσκονται εν ζωή, σε βαθύ γύρας βέβαια, Άραβες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ήταν μαθητές της και μιλούν πολύ καλά ελληνικά.
Ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου και έζησε αγωνιζομένη. Ο Θεός την αξίωσε να λάβει το μέγα αγγελικό σχήμα 3 ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της το 1972. Νυμφοδόρα μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από τον ασώματο της Λέσβου. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1913. Οι γονείς της, Σωτήριος και Εφροσύνη Καραβάνη, απέκτησαν 7 παιδιά, 6 κόρες και 1 γιο. Το 5ο παιδί ήταν η μικρή Ελπίδα. Δυστυχώς ο πατέρας της πέθανε όταν η Ελπίδα ήταν 9 ετών. Μεγαλώνοντας είχε μεγάλη αγάπη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στην καρδιά της γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει μοναχή. Η μητέρα της ήταν εντελώς αντίθετη με τα σχέδια της κόρης της και ήθελε να την πατρέψει. Την μάλωνε πολύ και συχνά την χτυπούσε. Ο ευλαβής ιερέας του χωριού, πατήρ Κωνσταντίνος Βαλιάνος, έπεισε την κύρα Εφροσύνη να δώσει την ευχή της τελικά για να γίνει η Ελπίδα μοναχή. Μάλιστα στο μοναστήρι την πήγε το έτος 1935 η ίδια η μάνα μαζί με το γιο της και τον αδελφό του μακαριστού, πατέρα της Ελπίδας. Η μονή της μετανοίας της ήταν η Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιωτήσης στην Καλονή της Λέσβου. Ονομάστηκε έτσι γιατί η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε μέσα στις μυρτιές. Πρόκειται για μονή του 14ου αιώνος, της οποίας κτήτορ είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Αγαλιανός, 1492-1566. Ο ίδιος Άγιος είναι κτήτορ και της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Ηγουμένη τότε ήταν η μακαριστή Εφροσύνη μοναχή από την Καλονή. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο, αλλά οι μοναχές ζούσαν με αυστηρό πρόγραμμα και σκληρή δουλειά. Την πνευματική καθοδήγηση της νεαρής δόκιμης, που ήταν τότε 22 ετών, ανέλαβε η μοναχή Πελαγία από τον Μανταμάδο, που ήταν πολύ αυστηρή και κατ' άλλους σκληρή. Η Πελαγία ήταν επιδέξια ράπτρια. Έραβε πρικιά και ωραία ιερατικά άμφια ως εργόχειρο για το προστοζήν. Μάλιστα, άμφια έραβε και για κάποιους αγιοταφίτες πατέρες που γνώριζε. Την τέχνη αυτή δίδαξε και στην Ελπίδα, η οποία εκάρει μοναχή με το όνομα Νυμφοδόρα από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τα χρόνια περνούσαν και η Νυμφοδόρα αγωνιζόταν και πρόκοβε στην καλογερική, με πολλή υπομονή και καρτερία. Στην μετάνοιά της έζησε 18 χρόνια και μετά ακολούθησε την γερόντισά της στα Ιεροσόλυμα. Επισκέφθηκαν τη Βιθανία το 1953. Τελικά αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Μονή Αβραάμ του Παναγίου Τάφου, όπου έζησαν αρκετά χρόνια, ράβοντας ιερατικά ρούχα και άμφια των αητών πατέρων και επιμελούμενες την καθαριότητα του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Η Νυμφοδόρα ήταν πολύ όμορφη και νεαράς ηλικίας και η γερόντισά της την πρόσεχε πιεστικά και ασφυκτικά. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη στην αδελφή, αλλά τελικά έμοιαζε σαν να έχασε δυστυχώς το λογικό της. Παρουσίαζε αλόκοτη συμπεριφορά. Δεν επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρχισε να τριγυρίζει στα νεκροταφεία. Μια μέρα βρέθηκε έξω από την πόρτα του μοναστηριού του Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας. Ο γέροντας την λυπήθηκε. Είπε ότι ο Θεός την έφερε. Της έδωσε άδεια να μείνει αν ήθελε. Αλλά εκείνη έβαλε μόνη της 2 όρους. Να μην πηγαίνει ούτε στην τράπεζα για φαγητό, ούτε στην εκκλησία για ακολουθία. Έτσι και έγινε. Έμεινε σε ένα κελί απόμερο, χωρίς δίπλα να μένει καμιά αδελφή. Το πρόβλημα ήταν ότι έκανε κακό στον εαυτό της,
φόρτωνε πέτρες στην πλάτη της με τον τενεκέ. Χτυπούσε με πέτρες και έδαινε με σχοινιά τα πόδια της, ώστε να τρέχουν πίον στους μύους. Κοιμόταν έξω από το κελί της, πάνω σε έναν μουσαμά, στον κρύο χειμώνα, που είναι αρκετά βαρύ στη Βιθανία. Τη νύχτα έπαιρνε μια σκούπα και σκούπιζε το μοναστήρι. Συνέχεια μιλούσε μόνη της. Γελούσε. Ακόμα φώναζε και έκανε διάφορες σαλότητες. Έπαιρνε τις τσάντες των προσκυνητριών και περπατούσε καμαρωτή-καμαρωτή σαν να τις κορόιδευε. Πήγαινε μια αδελφή και προσπαθούσε να την περιποιηθεί, αλλά δεν τη δεχόταν. Για παράδειγμα, όταν της πήγαινε τον δίσκο με το φαγητό από μακριά ακόμη, την έδιωχνε και της πετούσε πέτρες. Παρόλα αυτά, έτρωγε ό,τι της έδινες. Δεν είχε απαιτήσεις στο φαγητό. Συχνά λερωνόταν. Έκανε ζημιές. Όταν έβλεπε ιερείς, τους φώναζε ό,τι είχαν κάνει στη ζωή τους. Είχε ένα ενηγματικό χαμόγελο. Έπαιρνε όλα τα κουτάλια από την κουζίνα και τα κρεμούσε στη ζώνη της. Η υγεία της είχε αρχίσει να κλονίζεται και ο γέροντας την έστειλε για λίγο στο Ορθόδοξο Νοσοκομείο Γεροκομείο της Βιθανίας. Εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια αποθεραπεία. Την έπαιρνε όμως το μοναστήρι στις γιορτές. Στο νοσοκομείο ήταν ήσυχη, μόνο που καθόταν μόνη της έξω στο μπαλκόνι, όταν η λυπή τρόφιμη ήταν μέσα στο κτίριο. Όταν βελτιώθηκε αρκετά, την έφερε πίσω μόνιμα. Ο γέροντας πήγαινε στο κελί της ντυμένος με άμφια και την θεία κοινωνία για να την κοινωνήσει. Αλλά εκείνη δεν δεχόταν. Δεν ήθελε. Τότε άρχισε να της διαβάζει εξορκισμούς και πολύ αγωνίστηκε ο γέροντας να γαλινέψει την ταραγμένη ψυχή της. Η νυφοδόρα συνήλθε. Ποτέ πια δεν έχανε την εκκλησία ή την κοινοβιακή τράπεζα. Δεν ήθελε πλέον να τρώει μόνη της. Όλες οι αδελφές την αγαπούσαν και εκείνη της αγαπούσε. Σε μια αδελφή μάλιστα προείπε ότι θα περάσει μια δοκιμασία και όταν τελικά ήρθε αυτή η δοκιμασία την παρηγορούσε λέγοντάς της να κάνει υπομονή. Σε μια δόκιμη μοναχή είπε το 1979 «Εσύ θα μείνεις εδώ τελικά? Θα με βοηθάς όταν έχω ανάγκη?» Ζούσε ήσυχα. Είχε μεγάλη υπακοή και ευγνωμοσύνη στο γέροντα. Έλεγε μάλιστα η ίδια «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα Θεοδόσιο». Δεν ανεχόταν να είναι αγνώμων κανείς μοναχός προς το γέροντά του. Και κάποτε που φιλοξενούμενη μοναχή εξέφρασε ένα παράπονο κατά του γέροντά της, η αδελφή νυμφοδόρα της είπε αυστηρά «Ντροπή σου να κατηγορείς το γονιό σου, ταπεινό σου». Πολλές φορές έπαιρνε τη ζώνη του γέροντος Θεοδοσίου και τη φορούσε για ευλογία. Εκείνος δεν θύμωνε, χαμογελούσε. Ποτέ δεν συζητούσε για τη ζωή της στον κόσμο και όταν της έλεγαν την ευχή σου απαντούσε του σπιτιού, εννοώντας του μοναστηριού και κατ' επέκταση των γερόντων. Είχε γνήσια μοναχική αποταγή και ποτέ δεν δέχθηκε επίσκεψη ή τηλέφωνο από συγγενικά της πρόσωπα. Μόνο κάποτε ένας ανιψιός της την είδε για λίγα λεπτά ως προσκυνητής των Αγίων Τόπων. Έλεγε διάφορα προφητικά λόγια που πραγματοποιούνταν αργότερα. Σε έναν εργάτη μας είπε ότι το ένα μάτι του ήταν καλό, αλλά το άλλο είχε πρόβλημα. Πράγματι ο γιατρός του βρήκε μία πάθηση στο μάτι που είχε υποδείξει η νυμφοδόρα. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας πήγαινε στον τάφο του όπως όλες οι αδελφές κάνουμε μέχρι σήμερα μετά το απόδειπνο και του μιλούσε σαν να τον έβλεπε μπροστά της αφού φιλούσε πολλές φορές το μάρμαρο του τάφου. Συχνά την ακούγαμε να λέει «Τρέξε, τρέξε, μη κάθεσαι». 8 μέρες πρώτης κοιμήσεώς της άρχισε να μιλάει για την προηγούμενη ζωή της, να απαντά στις ερωτήσεις των αδελφών, πράγμα που πριν δεν δεχόταν. Μια φορά σκούπιζε, γελούσε και μιλούσε μόνη της. «Σε πάνε 4 και 3 παπάδες». Περπατούσε, εξυπηρετούνταν
και είχε πλήρη διάβια μέχρι την τελευταία στιγμή. Απαντούσε σε ό,τι την ρωτούσαν. Όταν την ρώτησαν πόσων ετών είναι, απάντησε 20. Ίσως γιατί τότε, σε αυτή την ηλικία, είχε πάει στο μοναστήρι. Το τελευταίο βράδυ, η αδελφή που την φρόντιζε διάβασε τους χαιρετισμούς στο κελί της και η νυμφοδόρα έλεγε το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε» και το «Αλληλούια». Λίγες ώρες πριν παραδώσει την ψυχή της, επανέλαβε δυνατά. «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα». Ξημέρωσε η μέρα Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο του 1998, μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το μεσημέρι στις 2 και 4, ένα τέταρτο πριν κατέβουν οι πατέρες στο ναό της Αναστάσεως για τον Εσπερινό και πριν χτυπήσουν οι μεγάλες καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Ήταν ήρεμη και πολύ γαλήνια. Το κελί της γέμισε ευωδία που την αισθανθήκαμε όλες μας. Μα και στον Πανάγιο Τάφο, ο φύλαγας μας είπε ότι εκείνη ακριβώς την ώρα μύρισε θυμίαμα και σκέφτηκε. Κάποιος κοιμήθηκε. Όλο το βράδυ την ξημερώσαμε στην εκκλησία της Μονής. Η αδελφή νυμφοδόρα δεν πάγωσε καθόλου. Την άλλη μέρα, Κυριακή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως που χαρακτηρίζει την ημέρα αυτή, κάναμε την νεκρόσιμο ακολουθία μετά τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτήν συμμετείχαν, όπως και η ίδια είχε πει εκ των προτέρων, 3 ιερείς και ένας διάκονος, 4 τον αριθμό. Ήταν άραγε τυχαίο. Όταν κάναμε εκταφή, μας εντυπωσίασε ότι το κρανίο της είναι κόκκινο και έχει σχηματιστεί σταυρός επάνω. Καλούνται μέχρι σήμερα την ευχή της. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς.

Χριστοδούλη μοναχή. Η Ζηνοβία Χαραλάμπους από το Πεντακόμο Λεμεσού της Κύπρου γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1940. Οι γονείς της ονομάζονταν Χριστοφής και Ιουλία. Όταν ήταν μικρή, ο Θεός επέτρεψε να αρρωστήσει με την φοβερή ασθένεια της μηνιγκίτιδος. Κινδύνευσε η ζωή της, αλλά γλίτωσε με τη χάρη του Θεού. Μόνο που της άφησε ένα σοβαρό ελάττωμα στην ομιλία. Ψεύδιζε έντονα. Δεν μιλούσε καθαρά. Αν και ήταν πανέξυπνη, παρέμεινε ένα μεγάλο παιδί. Στη Βιθανία έζησε πολλά χρόνια μαζί με την κατασάρκα αδελφή της, Μακαρία μοναχή. Κοιμήθηκε στην Κύπρο, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, όπου ήταν και η μονή της μετανοίας της. Η μονή αυτή επαναλειτουργήσε ως γυναικεία πλέον, διότι παλιά ήταν ανδρική, το 1949. Πρόκειται περί τοπικού Αγίου. Ήταν ένας από τους 300 ασκητές που πέρασαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη μετά την επικράτηση του Ισλαμισμού. Προείδε την ημέρα και την ώρα του θανάτου της, και όταν η διακονήτρια που την περιποιούνταν ήθελε να την ταΐσει, η αδελφή Χριστοδούλη προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν υπάρχει λόγος, διότι πεθαίνει από λεπτό σε λεπτό. Ωστόσο, η διακονήτρια δεν την πίστεψε και επέμεινε να της δώσει τροφή. Σε μια στιγμή εκείνη έγειρε απαλά το κεφάλι της στον ώμο της αδελφής και παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Μακαρία μοναχή. Η Κλεοπάτρα Χαραλάμπους του Χριστοφή και της Ιουλίας γεννήθηκε στο Πεντάκομο Λεμεσού Κύπρου στις 7 Φεβρουαρίου 1939 και ήταν κατασάρκαν αδελφή της Χριστοδούλης μοναχής που μόλις αναφέραμε. Πήγε πολύ νέα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο. Μόλις 17 ετών ήταν όταν ασπάστηκε τον μοναχικό βίο. Έζησε ως γνήσια μοναχή με μεγάλο και ανυποχώρητο πνευματικό αγώνα κατά των παθών. Η κουρά της εις μοναχή Μικρόσχημο έγινε στη μετάνοιά της τον Αύγουστο του 1958 υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, ο οποίος τόσο πολύ εκτιμούσε τον βίο και τους μοναχικούς της αγώνες, ώστε της έδωσε το όνομά του, με το ονομάζοντάς την Μακαρία. Αξιώθηκε του μεγάλου αγγελικού σχήματος στις 22 Δεκεμβρίου 1968 υπό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γερμανού, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά Άγιος Γέροντας. Έζησε δύσκολες στιγμές σε εποχές σκληρές, εποχές φτώχειας και κινδύνων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το μοναστήρι έμεινε τελείως αποτρόφιμα. Και κάθε φορά που η αδελφή Μακαρία σκεπτόταν με τον λογισμό της «Ας είχαμε λίγες φακές ή λίγα φασόλια», ο δεσπότης ο Μακάριος, που ήταν αλήθεια φιλομόναχος, έστελνε ένα τσουβάλι όσπρια και τα έβρισκαν στην πύλη της μονής. Η Μακαρία έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής. Αρκεί μόνο ένα σημείο για να καταλάβει κανείς τι εννοούμε. Σε ηλικία 30 ετών, μια μέρα που κατέβαινε την σκάλα για να πάει στην εκκλησία, μια λαϊκή τότε κοπέλα, η οποία αμφιταλαντευόταν αν θα γίνει μοναχή ή όχι, κατάπληκτη την αντίκρισε να περπατά στον αέρα. Σαστισμένη την πλησίασε και καθώς είχε χάσει τα λόγια της από την έκπληξη, μπόρεσε να ψιθυρίσει μόνο «Καταλαβαίνεις τι γίνεται?» Και η Μακαρία, ψύχρεμη, απάντησε χαμηλόφωνα «Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν έχεις ευλογία να το πει σε κανέναν μέχρι το τέλος της ζωής μου». Αυτό ήταν. Η κοπέλα εκείνη αμέσως ξεκαθάρισε μέσα της τι θέλει να κάνει. Τα εγκατέλειψε όλα και έγινε δόκιμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην αδελφή, την οποία και ακολούθησε αργότερα στο μοναστήρι της Βιθανίας. Από τότε ως την κοίμηση της Μακαρίας δεν χώρισαν ποτέ. Ήταν αδελφές ψυχές. Πράγματι, το θαυμαστό αυτό γεγονός το κράτησε κρυμμένο μέσα της ως το θάνατο της μακαριστής Μακαρίας το 2017. Μήπως η γερόντισσα Μακαρία
Το είχε προείδει και αυτό, ότι δηλαδή θα ήταν συνοδοιπόρη στον μοναχικό βίο και ότι εκείνη θα έφευγε από αυτή τη ζωή πρώτη. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μυθικήσει στην Αγία Γη. Ωστόσο, στη Βιθανία ήρθε το 1986. Έζησε και εδώ με αυταπάρνηση και αγωνιστική διάθεση. Είχε απέραντη αγάπη για όλη την συνοδεία, μα και για τις άλλες αδελφές των Ιεροσολύμων και για όλο τον κόσμο. Για όσους την πλησίαζαν, είχε μια καλή κουβέντα, μια ευχή που τους ταιριάζε προσωπικά. Η καθαρότητα της καρδιάς της και η ειλικρίνεια καθεπτριζόταν στα μάτια της. Το βλέμμα της ήταν καθαρό σαν κρύσταλλο, αλλά και συμπονετικό προς κάθε άνθρωπο. Όλο να δίνει ήθελε. Ήταν πολύ ελεήμων. Έμαθε και αραβικά. Οι πάντες την σέβονταν. Οι ηλικιωμένοι Άραβες ήθελαν με έκδηλο σεβασμό να φιλήσουν το χέρι της στον δρόμο και να πάρουν την ευχή της. Το χειμώνα του 2017 φάνηκε να επιδεινώνεται η υγεία της. Οι σωματικές της δυνάμεις μειώνονταν σταθερά, αλλά είχε πλήρη διάβγεια και πολλή υπομονή. Έπεσε στο κρεβάτι και έπαψε να μιλά. Το τελευταίο 24ωρο πρωτού κοιμηθεί, κουνούσε τα χέρια της. Έκανε κινήσεις όπως όταν διώχνουμε κάποιον. Έπειτα από αρκετές ώρες, σήκωνε τα φρύδια της όπως όταν κάποιος απαντά αρνητικά σε μια ερώτηση. Και τελικά παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό ειρηνικά και ήσυχα. Στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, όταν ρίξαμε το λάδι πριν την κατεβάσουμε στον τάφο, η καντιλήθρα στάθηκε στο μέτωπό της στη μέση ακριβώς, σαν να την είχε τοποθετήσει χέρι ανθρώπινο. Ας έχουμε την ευχή της.

μοναχή Γεράκη. Η καταγωγή της ήταν από την Σίμη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές του μοναστηριού. Η μοναχική της κουρά έγινε στη Βιθανία και κοιμήθηκε το 1966. Ξένη μοναχή. Η αδελφή ξένη ήταν Αγγλίδα στην καταγωγή και είχε παντρευτεί έναν πολύ πλούσιο Έλληνα. Έτσι γνώρισε την Ορθοδοξία που την ήλκυσε τόσο ώστε βαπτίστηκε. Όταν πέθανε ο σύζυγός της, αποφάσισε να γίνει μοναχή και ήρθε στην Αγία Γη. Μόνασε στη Βιθανία και ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος την έκυρε ρασοφόρα μοναχή. Τα χρόνια πέρασαν, ο γέροντας κοιμήθηκε και η αδελφή ξένη, μεγάλη πλέον σε ηλικία, άρχισε να μπερδεύει την Ορθοδοξία με τον Καθολικισμό. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχιέντερο και χειρουργήθηκε. Ψυχοραγούσε πολλές μέρες. Κατόπιν παρακλήσεως της γερόντισσας, οι αγιοταφίτες πατέρες που επισκέπτονταν το μοναστήρι της διάβαζαν ευχή εις ψυχοραγούντα. Δύο αδελφές την διακονούσαν και ήταν πάντα δίπλα της ένα λάξ. Και κάποια στιγμή η αδελφή συνήλθε και χαρούμενη διηγήθηκε ένα όνειρο που είχε δει. Ένα χρυσό λουλούδι στην έρημο και μια φωνή που ακούστηκε ότι το λουλούδι εκείνο ήταν η Ορθοδοξία. Έπειτα από λίγες μέρες σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε. Μετά έπεσε σε κόμμα και δίχως να ξαναμιλήσει εκοιμηθεί εν Κύριο.

νυμφοδόρα μοναχή. Καταγόταν από τη Μάνη και εκ γονέων ευσεβών, οι οποίοι μεγάλωσαν όλα τα παιδιά τους με φόβο Θεού. Η Παναγιώτα, αυτό ήταν το όνομα που έλαβε κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, γεννήθηκε το 1924. Η οικογένεια Πετρόλια ζούσε στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, και μάλιστα ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Είχε άλλες δύο αδελφές, τη Γρηγορία και την Ιωάννα, και δύο αδελφούς. Τα δύο κορίτσια, η Παναγιώτα και η Γρηγορία, καθώς μεγάλωναν, έδειχναν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και σεμνότητα. Άρχισαν να προσανατολίζονται προς τον μοναχισμό. Ένας θείος τους ιερομόναχος ονόματι Νύφων διακονούσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κάποτε επισκεπτόταν την πατρική οικία των κοριτσιών. Εκείνες του εξομολογήθηκαν την πνευματική τους επιθυμία και ο πατήρ Νύφων τις προσκάλεσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να διακονήσουν. Ήταν όμως μικρές ακόμη και οι γονείς δίστασαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η μητέρα ήταν πολύ επιφυλακτική και ο ένας αδελφός αρνητικός εντελώς. Ένα όνειρο όμως που είδαν τόσο οι δύο κόρες όσο και η ίδια η μητέρα διέλυσε κάθε αμφιβολία. Είδαν τον τίμιο πρόδρομο να τις προσκαλεί στα Ιεροσόλυμα. Η μητέρα μάλιστα τον άκουσε με τρόμο να της λέει «Έχεις δύο δικές μου, να τις αφήσεις να φύγουν». Μετά την ολόθυμο συγκατάθεση των γονέων και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο θυγατέρων ασφαλώς, ο πατήρ Νύφων ενήργησε τα δέοντα για την μοναχική του σκουρά. Επειδή όμως ήταν ανήλικες, η Παναγιώτα ήταν τότε 16 ετών και η Γρηγορία μόλις 13, όλα έγιναν μυστικά. Βέβαια, για το μυστικό του πράγματος υπήρχε κι άλλος λόγος. Το γεγονός ότι ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο ήταν τότε υποδιωγμόν στην Ελλάδα. Οπότε ο πατήρ Νύφων κανόνισε να γίνουν οι κουρές τους σε ένα μικρό, απόμερο εξοκλήσι στο Κοροπή, το οποίο ετοιμάτω στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Παναγιώτα έλαβε το όνομα Νυμφοδόρα Μοναχή και η μικρή Γρηγορία μετονομάστηκε Θεοδούλη Μοναχή. Έπειτα επέστρεψαν στην οικογενειακή οικία. Δεν έπρεπε ωστόσο να γίνουν αντιληπτές από τον κοινωνικό περιγύρο. Γι' αυτό ενεδίθησαν όχι μοναχικά ενδύματα, ράσα κλπ, αλλά μαύρα μακριά φορέματα και κάλυψαν τα μαλλιά τους με μαντίλια. Γρήγορα προέκυψε ανάγκη να μετοικήσουν σε άλλη κατοικία οι μοναχές, διότι η οικογένεια είχε τον δικό της ρυθμό ζωής και οι νεοκαρίσες ήθελαν να ακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μοναχικών καθηκόντων. Οι γονείς, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, αγόρασαν ένα σπίτι στον Μπραχάμι και τις εγκατέστησαν εκεί. Σκόπευαν να τις κρατήσουν εκεί για να τις προστατεύουν έως ότου μεγαλώσουν αρκετά και μπορέσουν να προσέχουν τους εαυτούς τους. Μια χρονιά πήγαν με τους γονείς τους στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου που πανηγύριζε. Η Θεοδούλη ήθελε τόσο πολύ να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου στο τέμπλωμα, δεν έφτανε. Ο επίτροπος ανυπόμονα ήθελε να την απομακρύνει. «Αφού παιδί μου δεν φτάνει, είσαι μια σταλιά». Και η Θεοδούλη του απάντησε με όλη την αθωότητα της ηλικίας της. «Δεν είμαι μια σταλιά. Αφήστε με να προσκυνήσω. Είμαι και μοναχή». Τα χρόνια πέρασαν και οι αδελφές ήταν πλέον των 20 ετών. Είχε έρθει η ώρα να μεταβούν στη μοναχική τους παλέστρα, στην Αγία Γη. Ακολούθησαν λοιπόν τον πατέρα Νύφωνα στην ιεραμονή μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο όρο Σταβόρ. Εκεί παρέμειναν 3,5 έτη σε κατάσταση φτώχειας και συνεχών κινδύνων λόγω των τότε συνθήκων. Αργότερα, ο πατήρ διορίστη ηγούμενος στην ιεραμονή Αγίου Χαραλάμπους Ιεροσολύμων, ακολούθως στην ιεραμονή Αγίου Ονουφρίου Ιεροσολύμων και στην ιεραμονή Αρχαγγέλων Ιεροσολύμων. Οι αδελφές τον ακολούθησαν σε όλα αυτά τα προσκυνήματα και διακόνησαν με πίστη, υπομονή και ευλάβεια. Τη δεκαετία του 1970
εγκαταστάθηκαν στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων και μετά την κοίμηση της καθηγουμένης Κασιανής Μοναχής, η Νυμφοδόρα διορίστη ηγουμένη. Ως προς τον χαρακτήρα, είχε ανδρικό φρόνημα. Ήταν συνετή, ολιγομήλυτη, ψύχρεμη,

Αυταξία μοναχή Χαραλαμπού Σάβα. Γεννήθηκε στην ερήμη Κύπρου μεταξύ των ετών 1927-1928. Παιδί διαζευμένων γονέων, οι οποίοι ωστόσο την υπεραγαπούσαν και της άφησαν μεγάλη περιουσία. Από πολύ νέα επέλεξε τον μοναχισμό και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε δυστυχώς κλονισμένη υγεία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σπονδυλική στήλη. Έγινε μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο και κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Ευπραξία Μοναχή. Αγάπησε πολύ τις ακολουθίες και ποτέ δεν έλειψε από τον ναό. Η υγεία της όμως επιδεινωνόταν και επειδή η ιατρική περίθαλψη στην πατρίδα της ήταν μάλλον περιορισμένη εκείνα τα χρόνια, πήρε ευλογία από τη γερόντισά της να ταξιδέψει στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στα Ιεροσόλυμα για να επισκεφθεί τους ειδικευμένους γιατρούς που υπήρχαν εκεί. Πράγματι, είδε ωφέλεια από τις θεραπείες και σε τακτικά χρονικά διαστήματα επαναλάμβανε αυτό το ταξίδι για επανεξέταση και θεραπευτική αγωγή. Τελικώς η γερόντισα της έδωσε ευλογία να εγκατασταθεί μόνιμα στα Ιεροσόλυμα. Της παραχωρήθηκε ένα ταπεινό κελί στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Εξαιτίας της κλονισμένης υγείας της, αδυνατούσε να εργαστεί χειρονακτικός και η μόνη οικονομική πόρη που διέθετε ήταν η σύνταξη, την οποία ο φιλομόναχος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρός Μακάριος, είχε μεριμνήσει να δοθεί σε όλες τις μοναχές του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Με αυτά τα χρήματα κάλυπτε τις ανάγκες διαβιώσεώς της και έκανε και ελεημοσύνη. Ενδεχομένως, την μεγάλη περιουσία που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της να την είχε κάνει και αυτή ελεημοσύνη. Η αδελφή Ευπραξία ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθη και αψηφούσε τους δυνατούς σωματικούς πόνους που την βασάνιζαν προκειμένου να παραβρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο και σε όλα τα προσκυνήματα εν ώρα ακολουθίας. Γνώριζε καταπληκτικά το τυπικό. Κατήχε άριστη γνώση των τυπικών διατάξεων όλων των ακολουθιών. Είχε ως εκ τούτου χαρακτηριστεί από τους αγιοταφείτες πατέρες ως η βασίλισσα του τυπικού. Και μάλιστα πρόσεχαν ιδιαίτερα εν τη παρουσία της στους ναούς μήπως πέσουν σε κάποιο λάθος. Όπου πήγαινε για θεία λειτουργία, εσπερινό ή άλλη ακολουθία, πρωινή ή μη, έπαιρνε πάντα μαζί της τα ανάλογα λειτουργικά εγχειρίδια, ώστε να παρακολουθεί από μέσα και να μην φεύγει ο λογισμός. Χαριτολογώντας μάλιστα, συνήθιζαν να λένε οι αγιοταφείτες. Διπλές ακολουθίες γίνονται. Μία από εμάς και μία από την Ευπραξία. Το καθημερινό της πρόγραμμα επί δεκαετίες ήταν το εξής. 12 τα μεσάνυχτα, αγρυπνία, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα ή και λίγο αργότερα. Λίγη ανάπαυση και ακολούθως στις 5 θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας έφευγε με τα πόδια για το θεομητορικό μνήμα της Γεθσιμανή για να παρακολουθήσει και εκεί την θεία λειτουργία. Επέστρεφε κατόπιν στο κελί της και έπαιρνε λιτό πρωινό. Φυσικά ποτέ δεν παρέλειπε να πάει για εσπερινό στο Ναό της Αναστάσεως στις 2:30 τον χειμώνα και στις 4 το καλοκαίρι.

τέλος στις 6, απόδειπνο στο φρικτό Γολγοθά. Το πρόγραμμα αυτό το τήρησε με νεανικό ζήλο ως το τέλος της επιγείου ζωής της σε βαθύ γύρας. Η γερόντισσα ήταν άνθρωπος προσευχής και παρενέσεως. Πάντα είχε μια καλή και ωφέλιμη συμβουλή για όλους. Κάποτε πλησίασε εν ώρα θείας λειτουργίας μία μοναχή, ηγουμένη μοναστηριού, και χωρίς εκείνη να της έχει πει απολύτως τίποτε για τους λογισμούς που την βασάνιζαν, της είπε απλά: «Μην αφήνεις τους λογισμούς να σου κάνουν το κεφάλι καζάνι». Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η πόνη γινόταν αφόρητη. Καμία θεραπεία δεν της πρόσφερε πια τίποτα. Μόνο μια αληφή αντιφλεγμονώδη χρησιμοποιούσε, έτσι για να ξεγελά τον λογισμό. Μάλιστα, αυτό το σκεύασμα είχε μια τόσο έντονη οσμή ευκαλύπτου, ώστε από όποιο προσκύνημα περνούσες, αντιλαμβανόσουν αμέσως εάν η γερόντισσα είχε περάσει από εκεί. Το βράδυ της 1ης Μαΐου 2014, σε ηλικία 86 ετών, διάβαζε στο απέριτο κελί της το απόδειπνο. Την βρήκαν το πρωί γονατιστή, έμπροσθεν του εικονοστασίου και με ανοιχτό το βιβλίο στους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ήταν η μόνη μέρα που δεν παρευρέθη στον Άγιο Κωνσταντίνο και την αγαπημένη της Γεθσημανή. Ας έχουμε την ευχή της.

0: Είχαμε την ευκαιρία και σήμερα να ταξιδέψουμε νοερά στην Αγία Γη με έναν ιδιαίτερο τρόπο, διαβάζοντας συναξάρια από γυναίκες θεόφρονες, από γυναίκες που βρέθηκαν στην Αγία Γη και αφιερώθηκαν και έγιναν μοναχές εκεί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Συμπαραστάτη είχαμε και σήμερα το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου με αυτόν τον τίτλο «Γυναίκες θεόφρονες». Και κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχηθούμε λοιπόν και αυτό το ιδιαίτερο ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη, αν και νοερό, ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεσης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαία, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένη. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επί μου. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα, Κύριε, εν ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

Ιαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου είναι λέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψουν εφημάστε λέει σου τα πλούσια.

προστασίες των τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου.

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο ειν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συνομιλία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210 4118 602 και 210 4118 640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας.

εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να διαβάζει, να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος τον νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών και χαρισάμενος ημίν της αναξίης την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διείδατος και πνεύματος και των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρισάμενος, αυτούσουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν τη δωρεά του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματο και τη μετάληψη του Αγίου σώματο και του τιμίου αίματο του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό. Βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη. Ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον. Ίνα εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίνω ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος τον λόγο του αυτό, το δοχείο του της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων. Διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας φραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Ο βεβαιώνει μας συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

παρέα του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατη Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίστημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάντα.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβώνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών». Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο πίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια πίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του πίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον

σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο. Διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα, απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο Κάλλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στην ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από τον Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, ο έχων ότ' ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα, ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρικα, ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθησε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτιστέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτιστέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, «Θες με ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη». Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ομπροβλητής μυρίθρων εξακυράτου, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Πάπτισμα, διαμέσου του οποίου η θαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και λοχευθείς κατά την πλευρά, την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλίζεις ρήθρον ή τη είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το Πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της Μεγάλης Εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στους ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηΐας τες ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωση είναι αυτήν, και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τι αναβίστε στο όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο γειτόν με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, πόπο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα τόσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα Κύριε ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστε ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβρού βουρματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτω σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ού κι μη ικανός Δέσποτα Κύριε ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπίν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέ πράξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμη. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδμου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος

0: ψυχοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνδε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορύβει γε αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης εν θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω μ' από μριάλων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εκτρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστην ίαση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου, οι ξαναδίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως ιάλολος σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχωνον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισας ή εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επί χαρός ημί εχθροί μου και έντος αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και έλγιδόμου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση τη δίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδων αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίζεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίβων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέρνοντας εν τάφο, ο νουκ ευνίστης έτη και αυτοί ευθυσχυρό σου απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου έθεν δόμεν βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξετορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε όλη την ημέραν. Διεπέτασα προς ε, τα σκύρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις τα γμάσια. Η γιατρή αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπον σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόψει εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέρα περιέσκορ με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε νελέη και εκτιρμή. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, κυρίω και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του μου εσύ, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κριστέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού εκ του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημώντα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριο ο κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτωσε ημέρα αυτού. Ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοί ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μη ψυχή μου ως κοιά μην δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μη Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος ότι επισύ ήλθισα. Γνώρισον με Κύριε δόν εν υπορεύσε μου ότι προς ήρα την ψυχή μου.
Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγο. Δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, έρ της άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτού του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστές σου η βασιλεία.

Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχοντο.

Αλυπάγεται, είπατε τους μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν ημίν, και εξελθούσε ταχύ έφυγον από το μνημείο.

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλον οκείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλυθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα εξηγιώθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μη το θυμώσω ελέγξε με μη δε διοργήσου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξες επέ με τη χείρα σου. Πεστηνίασες εν της αρκήμα από προσώπου της οργής σου. Καεστήν η ειρήνη της ουστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εννομή με υπεραίν κεφαλή μου, συμφορτίον βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθουσαν τις άπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμην. Ότι η ψώη με πλήσανε παιγμάτων και ουκές την ίαση σε της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόρδο οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου πως ο καπεκρίδι. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμό. Φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγκησαν και έσαν και κιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου. Ελάνησαν με ατρόπιτος και το πρόβλημα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκω και ως η άλαλο σου κανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακόν και ο κέχωνε το στόμα τι αυτού αλλιευμός. Ότι επίσης η Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σαλευθύν επόδας με πεμέ με καλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσετε και κρατέονται πέρε με και πληθύντες ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με πήκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω απέ μου πρόσκεση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω απέ μου πρόσκεση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου προς αιώνα χρήζω. Ελείψησε εσύ η ψυχή μου πως απλώς εισάξι μου υγερή μου και αγάπη και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωά στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής με της όρθης σε μελέτων είσαι. Ότι η γενή της βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν δελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησα την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι είναι φράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάζομαι. Με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε κέκρυψα και νυχτή εναντίον σου. Σε θέ των οποίων σου προσευχή μου κλέντω όσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα πόνη ψυχή μου και ζωή μου πάδι ίγγισε. Προσελογήσει μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν έκρισε ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφων, ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόσυσαν. Εθεν το μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντως με τηρισμούς επήγαγες επ' εμέ. Εμάκτονας γνωστός μου επ' εμού εθεντόμην δέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μη σθένησαν από πτωχίας. Εκέτρεξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς ετασχύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία αναστήσου και εξομολογήσοντέσαι. Μη δίγηστε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμού. Φτωχός ημί εγώ και κόπησε εκνεωτητός μη φτωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέ δίθωνε οργές που βυρισμίσω εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνος απ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκρυψε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου και τον Θεού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεκανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, εν εκινηστήσε το σαν του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίησης δαεί τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ο απέχος είναι ανατολή από δυσμόν εμάκρυν αφημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνησιωτικούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτος εν μέρη αυτός η άθος του αγρού το εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κύριου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όντις φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του πίση αυτάς. Κύριος εν τωρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου ακουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέβησης κρίση με τα δουδούλου σου ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε νησκή τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επε με το πνεύμα μου ενε μία ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέ.

Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα, εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσω εχθρού μου και από όλε πάντε του λείβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σάκου όρμη, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέφησε κρίση μετά το δούλο σου. Σάκου όρμη, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέφησε κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

κύκλωσαν με και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

και της ψυχής επιτρέρωτε. Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως περιμόν.

κύρας Αδάμ εκ της φθοράς, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζωδότα. Δόξα της εις παθήμασι Χριστέ, δόξα τη Αναστάσει σου, δόξα τη συγκαταβάσει σου.

0: λοιπόν εφοβούν το καν.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Ανάσταση Χριστού Θεός, αμένει προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δι ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.

0: άδειλα για τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσας μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μια γαλλία συγκέφρωσίνη, να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον.
1: Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.
0: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου.
1: Απόδος μη την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στήριξον με.
0: Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέπιστρε.
1: Λύσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου.
1: Ό,τι ή θέλησα στη σίαν έδωκα, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει.
0: Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει.
1: Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη η Ιερουσαλήμ.
0: Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστή.

0: Ούχος δεξιά Θεό πρέπος ενίσχυει δε δόξαστε. Αυτή γαρά θάνατε ως πανσθενής υπέναντίους έθραψε τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ο χερσίνα χράντης εκχώς θεουργικός καταρχάς διαπλάσας με χείρας διεπέτασας εν το σταυρό εκ γης ανακαλούμενος το φθαρένου σώμα ο εκ παρθένου προσήλυφας.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε νέκρος είναι υπέστη διέμε και την ψυχήν το θανάτο προδίδωσιν ο εμπνεύση θεία ψυχήν μη ενθείς και λύσας αιωνίων δεσμών και συναναστήσας τη αυθαρσία.
1: Υπεραγία Θεό.

0: Υπερημών, ιώμα της νοσούσι και πλημέλημα των καθαρτήριων εκτεύου έλυσε, της γνησίως υμνούσις αίτησε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άσωμεν το Κυρίο, το εκ της Παρθένου ευδοκίσαντι, σαρκωθήνε ασπόρος, εις ημών σωτηρίαν και λύτρωσιν.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών, αφαπαργής και προνομής και δουλείας με τις αμαρτίες λύτρωσε. Η προσμετάνιαν ποδηγήσα συχτήρμων, προνόμευσον αξίωσε εν τη αγάπη σου.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών, ρήθρον ζωής έχων σοφέ την καρδίαν σου, τη εκκλησία γέγονες ως ποταμός.

0: σκόνση των παθών τα σκυρτήματα, της εγκρατείας έρωτη με τε στοιχείο σας, της αρκός το υλώδες προς την της απαθίας, Πάτερα Κρόρια.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ιδού φυσιν ο Ισαΐας παρθένε αγνή, βουλής μεγάλης άγγελων εν την ειδήσου, συλλαβούσας πόρος και τέτοκας και σώζει μετά τον τόκον αγνή.
0: Ο μόνος ειδός της των βρωτών ουσίαν την ασθένειαν και συμπαθώς αυτήν με ορφωσάμενος περίζωσον με εξύψους δύναμη του βόανση Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αφράστου σου δόξης φιλάνθρωπε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε Θεός μου υπάρχον αγαθέ πεσόν τα κατοκτήρισας και καταβήνε προς με η δόκη σας ανύψωσας με διασταυρώσεως του βόανση Άγιος ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος εν αγαθότητη.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ζωή είναι εν υπόστατος Χριστέ, υπάρχουν και φθαρέντα με ο συμπαθής Θεός ενδυσάμενος, ισχούν θανάτου καταβάς, δέσποτα το θνήτων διέριξας και νεκρούς τριήμερος, Αναστάς αυθαρσία νυμφίας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεόν θυλαβούσα εν γαστρή παρθένε δια πνεύματος, του Παναγίου έμεινας άφλεκτος, επισεβάτος το νομοθέτη μωσή, φλεγόμενη άκαυστα σαφώς προεμήνησε, την το πύρδεξαμένην το άστεκτον.
0: Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ρίση θεοπνεύστος εχρηματίστη σαφώς έχρισεν, έλυσε ένδοξε προφήτην ηλίου ο θεσπέσιος.
1: Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, έβρε την ανάπαυση και ενεσκήνωσιν άφθονος, χάρισεν σοι πνεύματος Αγίου, Ελισέα ήδη με.
0: Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πόνησε νεώσαντα την της ψυχής ευρών αυλάκα προφητική, χάριν ο δεσπότης Ελισέ ενεσπηρέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε πάντες και κτήμεθα καταφύγην και τείχος ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμεν ασυγήτησαν νύμφευτε.
0: Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θερμότητη φρένων και ζήλο πίστεως, πατέρων συγγέγονας κορυφαίος, των Εβραίων δε την ένταση, ενός υπάρχουσαν άδουποι λινέθραυσας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Βίος, ο Ιερός, ο Λόγος, ο Εν Θεός, η πράξη στο Λόγο δε δοξασμένη, αναβάσεις εν καρδία σου αληθούς θεωρίας εθισάβρισεν.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο ξένος το και τόση ξένη πρόοδος εν μήτρα ξενίζεται της Παρθένου και την φύση όλης της ασάν, εις θωράνεξα πάτης

ευσεβίας δόγμα την Εκκλησία καταβγάσας, ήλασας των αιρέσεων εχλήν, ιεροφάντα μεθόν διεπάση Κυρί των Χριστών εικονίζεστε. Διπλήν την χάρη είναι φως παρά του Πνεύματος, προφήτης όφθη θαυμαστός, πάσα της πέραση του σημνούντες ελυτρούμενος, εκ κινδύνων και δωρούμενος την χάρη των θαυμάτων σου, της προστρέχους συνεντάφτη με τα πίστεως, και βοός της ηχέρης προφήτα θεσπέσιε. Ήλιος καταλάμψος της δικαιοσύνης, εν την πεφατισμένη ψυχή σου, απεδίωξε πάσα νοκλήν αμαρτίας εξ αυτής, και Θεού έδειξε προφήτην σε φεδρότητα των εντεύθεν και επιστράζομεν ούτως. Χαίρε Θεού μηδέν προτιμήσας, χαίρε βόν κατασφάξας τα ζεύγη, χαίρε ο καταλήψεις των βίων σου άπαντα, χαίρε ο πλουτίσεις των πλούτων των άσυλων. Χαίρε ότι υπολούθησε το καλέσαντι Θεό, χαίρε ότι είναι απίληφας παραφούντας δωρεάς. Χαίρε ότι τη μελωτήν ηλιού εκομίσουν, χαίρε ότι εντάχει διασχίζει στο ίδωρο. Χαίρε περώνα βρόχου στα είδε τα χέρι ψυχών πολλών ο επίκουρος. Χαίρε μαθών την απόκριφο γνώση, χαίρε θανών και ως ζών εποπτεύων. Χαίρε προφήτων.

0: Ζωμένε ψευοφρόνο τιμώντε, συν τούτο ένδοξε.
1: Ω δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι. Ω περμέγα ήλιο, τε των δογμάτων και θαυμάτων λάμψεσαι. Φωταγωγή δια παντό τη οικουμένη.

0: όρεφα πλούσα σκέπασον, τους πεπιθώτας έπεισε και το Υιό σου κραυγάζοντας, πάση παράσχου Χριστέ τα ελέησου. Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσο σου και στην οριόμενος ελογίστημένος πρόβατα σφαγής. Σώσον τον λαό σου ο Θεός ημών, σιγαρίσχυς των ασθενούντων και επανόρθωσης.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το πτέσματι του πρωτοπλάστου Κύριε, δεινώσε τραυματίστημεν. Το δαιμόλοπι άθιμεν το σώο υπερημών ετραυματίστης Χριστέ, σιγαρίσχυς των ασθενούντων και επανόρθωσης.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ανοίγαγε σήμας εξάδου Κύριε, το κήτος κληροσάμενος, το πανφάγον παντοδύναμε, το Σοκράτη καθελών αυτού την δύναμη, σιγάρ ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάσταση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εφραίνονται σι παρθένε άκραντε, του γένους οι προπάτορες, την εδέμ απολαβώντες δια σου, ειν εκ παραβάσεως απόλεσαν σίγαρα αγνή και προτού το

0: χαράς αθόλου τη βρίουση. Προφήτα μακάριε προάχε υδάτων, θριαμβεύσε σου τα κρυφιά.
1: Προφήτα του Χριστού Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέστης μη χωριστής του διδασκάλου πανέφημε, και ξένινε ορακός πορείαν ποιούμενος, υψώθης το ερωτή έλυσε μα.

0: το άρματι και υπησερώμενον αλλε δε εξοκλήρων μιλώ την συντης χαρίσμασι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστή με των δεινών φτεσμότων τες ηκεσί εσού Θεογενή τώρα γνή και τύχη μεν πάναγνε της Θείας ελάμψεως του εξού αμφράστος σαρκοθέντος Υιού του Θεού.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών ιερίων και θήτης γενόμενος, εσπήρας αυτόν τον Θεό, διαπιστεώς και συντηρείς εν άπασιν της λατρείας αυτό την τελείωση.
1: Άγιε του Θεού, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών νυν εις αηλων δόξα να πάρασε γης την υλομανούσαν της πάθες συνώσιε τη εμελή καθάρση σου της πρεσβείας ψυχήν μου θεράπευσον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι από ξέσας τον όγκο του γράμματος τι των νοημάτων σου τι αλαμπρότητη της εκκλησίας γέγονας οξυγράφος μεθόδιε κάλαμο.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν απορία καλύπτει των τόκων σου ξένος γαρ Παρθένε θυλάζεις τον άποσον και γαλουχείς τον άειλον.

0: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανύμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα αν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Συ ο Πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
1: Συ ο Πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσωμεν ως Θεόν παντοδύναμον και πυλαστο άδος συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα αμυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νικής ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι σιγάρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Παρέσκεις Χριστέ πάση την Ανάσταση.
0: Τη δεκάτη τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Ηλίαν ύπη των δε διπλούν ηλίαν εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Μεθόδιον φωστήρα της Εκκλησίας τότης τελευταίης Βενίνης στιγνών νέφος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών νήσου, ή και γέρον Κύριλλος είναι ο Γορτίνης, η βόσαν είχε προς ξύφος την καρδία. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νύφωνος του εν το όρι του άθου ασκήσαντος κατά το έτος 1330 και εν ειρήνη τελειωθέντος. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ο τον άδειν σκυλεύσας και τον άνθρωπον αναστείσας, τη Αναστάσεις σου Χριστέ.

Ζώντες, υμνούμε σε Χριστέ, τέχθης εκ Παρθένου και αχώριστος υπήρχε στο Πατρί. Έπαθες ως άνθρωπος και εκουσίως είπε μήνα σταυρών, ανέστης εκ του τάφου ως εκ Παστάδος προέλθον.

Ότε προσιλώθη στο ξύλο του σταυρού, τότε ενεκρώθη το κράτος του εχθρού. Η κτήση σε σαλεύτη το φόβο σου και ο Όδησες κυλεύτη το κράτη σου. Τους νεκρούς εκ των τάφων ανέστησες και

και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεστε οτό και παρθένε, δια γαρτού έξου σαρκωθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και η μίσε ζωοποιηθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν,

δωρούμενο στο κόσμο την ζωή. Δια τούτο έδινα μη στον ουρανό ευών συζωδότα. Δόξα τη Ανάστασή σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φυλά.

0: ειρήνη τους κραυγάζοντας. Δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το εκπληρούν τη διά σου πάντων τα αιτήματα.
1: Ως θεράποντας της και Θεόκλητον σύστημα, τους εν τη Ήπειρο Αγίους, ομοφόνος τιμήσομεν.

0: Αυτό και οι πιστοί προσέρχονται, ή να φυλαχθώσουν από τον κατακλυσμό των αμαρτιών, και δοξάζωση τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Πανάγιο.
1: Χέρις των μοιραφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια.

0: Αυτόν τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρον πρωτό αθλε στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πάτρος δεξιώθεν, αυτόν

πολιούχων λαμπρών, ενωδές πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι εν ύφλης εστέρος και κατ' είναι γενεχθρών του πνεύματος.

Ιουδαίοτε πρώτων και Ελληνίν, ουγαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό, ως ηγαράν όμως ημάρτων, ανώμως και απολούνται.

αυτών, συμμαρτυρούς εις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων,

0: Τον Θεό τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίτιου τα πάντα εγένετος, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ Πόντιου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα
1: την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς
0: και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν έξω.

Ιησούς ο νημάς με θελοβήν, και ον ο κορανίος διεπιτούμεθε από συναδοπέζει μετά στον νότο σάβησα με ατιώνη συγχώρηση κλίμα λιμάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας ου ουρανού κληρομίας περασίαν υπός εμείς κρίμα

Κυρίου σου και από θρόνου της Βασιλείας και ο Θεός του Αγιάσιμα σου, άνθρωπος συγκεκριμένος και δομινωράτος συνών και καταξίως ο νεκροτεάς σου χειρή με το δουνομή του πάνω σώματός σου και του τιμίου αίματος του ευημών παντή το λόγο Θεός συλλάστηκο με τον και λέει σου με Θεός συλλάστηκο με τον πρώτη μισό Θεός συλλάστηκο με τον

0: το άχαρτο σώμα και τούτο
1: ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτος μια ακροβίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προβλεπόμενο σπήραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερτιός ποιης άνθησε. Πνεύματος Θείου επελεύθηκε από τον Θείο Πατρός Αηδίου. Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, ο το προσήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος των σταυρών του σύλλου στη λόγη των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ο κοιταφή σου το εντουάδο σκυλέψε τη βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τη ημέρα σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτων αναστήσα, ανάστησόν με διαμαρτία κατοδιστήσαντα, τρόπου με μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξε σου αναλήψει τη σαρκό θεώσα το πρόσβλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα, του πατρό αξίωσόν με δε τον Αγίο σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων του γη, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματο και επιτήμια, στου ιερού σου μαθητά εργασάμενο, δοχείων καμέτη αυτού ανάδειξον επελεύθεω, ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την ηρκουμένη δικαιοσύνη, ευδότησον καμέ προϋποντίθεσαι εν εφέλε, το ποιητή και πλάστη μου συμπάθη τη αγή. Είναι ατελευτήτω, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και του Παναγίου, και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκη αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Το προσχολά.
1: Πρώτον θυρών του νόμου σου παρέστηκα και των θυρών λογισμών τα πίσταμε. Αλλά εσύ τη Θεό Θεό, ο τελώνει δικαιό σα, και χαρανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον με τα σπλάγρα τη φιλανθρωπία σου, και βέξε με προσερχόμενο και απτωμενό σου, ω την πόνη και την εμόλου. Η μεγά του πρεσβεύου σου αψαμένη ευκαιρό στην μυαλία συνέλαβε. Η δε του σου σοκράτου πόδα κρατήσα σαν τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνό όλων των σώματων μου δέξα σε μη καταπλεκτή. Αλλά δέξα με ω περεκείνα και φώτου όντα τη ψυχή αισθητήρια. Καταπλέγω μετά τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρα.

Θεός ημών εκ ουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έσαι το άκρωτο σώμα σου, και τούτο αυτό έσαι το τίμιο αίμα σου. Δέω με όσο ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία, και αξιώσόν με κατακρίτως με τα σκήν, τον αφράντο σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Τι του βαδίζω προς τη κοινωνία πλασουργέ, μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλού κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου το μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτισε χρήσου το μυστηριον ύπο, που φιλιμάσει δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογός. Μνήστη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνω εμ' αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θέημε και τρέφει, θέει το πνεύμα, τον δεν ουτρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφερε τη σομπήρια ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσο, ήρατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρόψη τον Αγίο σου, πώς σε λέψω με ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσω συνεισελθύνει στον υπόνο, όχι τον με ελέγχει του γέστη του γάμου, εδέσμευσε εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, το ρήγο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοτά και ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθερση και αγιασμό ψυχής τε και σώματος και εις αραγώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτισε χρήσου το μυστηριον ύπο, που φιλιμάσει δώσω κατάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρου σήμερα κατεξίωσα ημάς. Τον ουρανίο σου και θανάτων, μυστηρίων στα τόμισον ημών, την οδόν στηρίξον ημάς, την απόγουστο πάντα. Φρούρισον ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εκκλησίες εν δόξη του τόπου. Και η Παρθένου Μαρίας και πάντων.

Ο ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπεπιθώντας. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκους σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τας Εκκλησίας σου τη σειρεύση, τη άρρωση νομών το στρατό και παντή το λόγο σου, ότι πάστα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των

0: Ευλογία και η τέλεως αυτέρ θερμάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξος ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νικιαή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων.

μπροστά του και πολύχου της πόλεως ημών. Του Αναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου, των Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νύφωνος του Καυσκαλυβήτου και Ιουστίνου του Νέου του Εξερβίας και πάντων των εν υπήρω διαλαψάντων Αγίων τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Δευτέρα Κυριακή του Μαθαίου σήμερα και ακούσαμε το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελική περικοπή ήταν η κλίση, το κάλεσμα των τεσσάρων πρώτων μαθητών, των δύο αδελφών Πέτρου και Ανδρέου και των δύο ιών του Ζεβεδαίου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Και γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος και εκάλεσεν αυτούς, τους βρήκε ο Ιησούς στη λίμνη της Γαλιλαίας και τους εκάλεσε και αυτοί άφησαν τον πατέρα, τα δίκη, τα πλοία και ακολούθησαν τον Χριστό. Και εκάλεσαν αυτούς ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός έρχεται και καλεί τους πάντες ανεξάρτητα φυλής γλώσσας και θέσεως. Ποιος είναι όμως πρώτος, αν να αναρωτηθούμε ποιον εκάλεσε πρώτα από όλους ο Θεός. Θυμάστε όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, ήταν σε άμεση κοινωνία μαζί τους, πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, κοινωνούσαν, μιλούσαν. Όταν όμως ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν, αμάρτησαν και έπεσαν, έχασαν αυτή την κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός αμέσως, πρώτα ο Θεός, τους καλεί. Θυμάστε, πήγε στον παράδεισο και λες και είπε, Αδάμ, πού είσαι Αδάμ. Αυτό είναι το πρώτο κάλεσμα του Θεού προς τον άνθρωπο. Ήταν όμως κάλεσμα μετανοίας, κάλεσμα αποκαταστάσεως αν θέλετε. Δυστυχώς όμως ο Αδάμ δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεού και έχουμε τις συνέπειες που ζούμε μέχρι σήμερα. Και ο Θεός καλεί τον Αβραάμ, καλεί όλους τους προφήτες και στο τέλος, στους έσχατους καιρούς, ο Θεός γράφει το Ευαγγέλιο, έστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο να καλέσει όλους εμάς. Έτσι, γιατί μας καλεί ο Θεός, μας καλεί από αγάπη. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη, καμία ανάγκη, ούτε την ανάγκη δική μας, αλλά η κλίση του Θεού έχει μόνο κίνητρο, το μόνο της κίνητρο είναι η αγάπη προς εμάς. Γι' αυτό γράφει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην επιστολή του την πρώτη, εμείς αγαπώμεν αυτόν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν εμάς. Τον αγαπάμε τον Θεό εμείς, λέει, γιατί πρώτα αυτός μας αγάπησε. Και ο Θεός φυσικά μας καλεί, τον καθένα από εμάς, εν ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι να ανταποκριθούμε ή να απορρίψουμε στο καλεσμά του ή να το απορρίψουμε το καλεσμά του. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις. Όλοι εμείς είμαστε καλεσμένοι, έτσι θυμάστε, πολλοί εκλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί, πολλοί είναι καλεσμένοι, λίγοι όμως εκλεκτοί. Όλοι είμαστε καλεσμένοι εμείς μέσω πρώτα απ' όλα του βαπτίσματός μας. Ποιες είναι προϋποθέσεις όμως, υπάρχουν κάτι προϋποθέσεις και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά την κλίση μας, το κάλεσμά μας. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε καταλάβει όλοι ότι είμαστε καλεσμένοι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Κορινθίους, βλέπετε την κλίση ημών. Προσέξτε, λέει, το κάλεσμά σας, την κλίση σας. Αδελφοί, ότι ού πολύ σοφή κατά σάρκα, ού πολύ δυνατή, ού πολύ ευγενής. Έτσι, λέει ότι είμαστε άνθρωποι απλοί, κατά κόσμον άγνωστοι, τυποτένιοι. Αλλά ο Θεός όμως μας εκάλεσε. Έχουμε κλίση από τον Θεό και πρέπει να προσέξουμε το καλεσμά μας. Έτσι, είμαστε κι εμείς ένας από τους πολλούς καλεσμένους του Θεού. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στην αποδοχή της κλίσεώς μας, χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς μετεωρισμούς. Πάλι λέγει ο Απόστολος Πέτρος, στη Δευτέρα του Επιστολή, αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, φροντίστε, αυτό σημαίνει το σπουδάσατε, να κάνετε, λέει, σταθερή, βέβαια, την κλίση σας και την εκλογή σας. Έτσι, αφού καλεστήκαμε,
Το δεχτήκαμε, τελείωσε. Δεν έχουμε πίσω γυρίσματα. Θυμάστε τον Ιούδα, και ο Ιούδας καλεσμένος ήτανε, πρόδωσε τον Χριστό. Το Χριστό. Βλέπουμε σε επιστολές ότι ο Δημάς ήταν καλεσμένος, αλλά πρόδωσε τον συνεργάτη, τον Απόστολο Παύλο. Τρίτον, πρέπει να φανούμε άξιοι μιας τόσο μεγάλης θεϊκής κλήσεως. Από την Εφεσίους επιστολή, πάλι ο Απόστολος Παύλος. Παρακαλών ημείς, εγώ δέσμιος, ήταν στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε. Παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος από τη φυλακή του Εφεσίους, έτσι να περιπατήσουν με αξία όπως πρέπει την κλήση που τους έχει καλέσει. Γράφει και παρακάτω, φιλοτιμούμεθα, ευάρεστη αυτό είναι. Να προχωρήσουμε στην κλήση, να δεχτούμε την κλήση μας με φιλότιμο. Έτσι, ένας Θεός μας κάλεσε, πρέπει να δείξουμε φιλοτιμία. Τέταρτον, οι κλήσεις του Θεού πρέπει να είναι κλήσεις Αγία, γιατί Άγιος είναι και ο Θεός. Στην Θεσσαλονικής επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, άλλεν αγιασμό». Δεν μας κάλεσε, λέγει, να ζούμε μέσα στη βρωμιά της αμαρτίας, αλλά μέσα στον αγιασμό. Αυτή η ακαθαρσία, ερμηνεύεται τους πατέρες, αφορά κυρίως τις αρνητικές αμαρτίες. Πορνεία, μοιχεία, ομοφιλοφιλία. Εκεί αναφέρεται. Μας κάλεσε ο Θεός όχι να ζούμε στην ακαθαρσία, αλλά μέσα στον αγιασμό, αφού και αυτός είναι Άγιος και εμείς πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Πέμπτον, και το δύσκολο αυτό, είναι ότι έχουμε την κλίση, η κλίση μας σαν χριστιανών είναι κλίση μετοχής στα παθήματα του Χριστού, στο Σταυρό του Χριστού. Βλέπουμε να απομακρύνει το Σταυρό του Χριστού, ο Σταυρωμένος από την Αγία Τράπεζα, σε κάποιους ναούς εδώ στην Ελλάδα έγινε της μόδας και αυτό, γιατί πρωτίστως είναι πνευματική ρίζα, δεν θέλουμε τον Σταυρό του Χριστού, θέλουμε την Ανάσταση, θέλουμε τη δόξα, την καλοπέραση, αλλά δεν θέλουμε το Σταυρό του Χριστού. Αλλά γράφει πάλι ο Απόστολος Πέτρος αυτή την φορά, αγαθοποιούντες και πάσχοντες, υπομενείτε, εις τούτο γαρεκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπερημών. Ξεκάθαρα λέει, να κάνουμε το καλό και να πάσχουμε, να υπομένουμε. Σε αυτό γαρεκλήθητε, σε αυτό, αυτό λέει το κάλεσμά μας, ότι και ο Χριστός επώνεσε, έπαθε για μας. Και τέλος, οι κλήσεις μας είναι κλήσεις για το Άνω Βραβείο. Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, λέει, αυτός είναι ο σκοπός μου, εκεί πολεμάω, έτσι, για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Αυτός είναι ο στόχος μας, το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Τελειώνουμε με τον Απόστολο Πέτρο, που λέγει στη Δευτέρα την Επιστολή, «Διόου καμελίσω αΐ μας υπομιμνήσιν περί τούτων, διεγύρι μας εν υπομνήσιν». Δηλαδή δεν σταματήσω, λέει, να σας το υπενθυμίζω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και να σας προτρέπω να αποδεχτείτε την κλήση σας και να είστε άξιοι της κλήσεώς σας. Αυτά τα λίγα περί του καλέσματος, έτσι λίγο να το σκεφτούμε, γιατί είμαστε όλοι κλητοί και αν δούμε ακόμα και τους Αποστόλους που δίστασαν πριν τη Σταύρωση του Χριστού, Απόστολος Πέτρος, αρνήθηκε τον Χριστό, και άλλοι Απόστολοι δίστασαν, αλλά σκεφτείτε, ναι, ήταν μαζί με τον Χριστό 3 χρόνια, αλλά δεν είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιον ακόμα. Με την Κοστή το έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον. Εμείς, οι χριστιανοί βαπτισμένοι και χρισμένοι, έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα με το χρίσμα, μετά τη βάφτιση, το δεύτερο μυστήριο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, έτσι, και μεγάλη αποστολή μπροστά μας. Αυτό να σκεφτόμαστε, ότι οι κλήσεις μας είναι κλήσεις αγιασμού και τίποτε άλλο. Και λέει σας σήμερα, ελάτε να πάρετε τον ίδωρο, από το κέντρο ελάτε και να εξέρχεστε από τα πλάγια. Μην έρχεστε από τα πλάγια, θα εξέρχεστε από τα πλάγια.

0: Πάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών, μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευχή ευχαρίστησον μέγα. Και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγει. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι ο Θεό μου, ότι ούκα από όσο τον, από όσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστη.
1: Τον Αγίε Μάρτυρε τη Κατηξίου σα, ευχαριστώ σε κοινό τον ονάξι με το λεπτό των τράπου και των νεοβερεών κατηξίου σα. Αλλά δε σποτά φιλά άνθρωπε, περιμόνα προφανών και διαναστά και χαρισάμενο σημείο καρτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργησία και γεσμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησία τη ψυχή και σώματο. Τη αποδοχή καθώ ένα φωτισμό των οφθαλμό τη καρδία. Μη σιρήν των ποινικών δυνάμεων. Τη πίστη να κατέσει. Δεν σου αγάπη με νυχόπιο. Τη πισμόνη σοφία. Ελπίδα στον ομολόγο. Τη συγχρηστία σου βάρο. Και τη βασιλεία οικείο. Συνέα το ελπισμό σου και αυτό φυλατώμενο. Τη ει χάρτο μνημονεύουν για παντρό και μικέτη. Εμ' αυτό ζώνα είπε ο νεκάροδο πρώτο και ευεργέτη. Και ούτε το τι διαβίω απάρα σε πεπίδι το Ισαιονίου στην αίδιο καταντήσω ανάπαυση. Ένθα τον ερταζό τον ύφο ο ακατάπαυτο και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στα άρητων. Σιγάρι το όντω εφετών και η ανέκδοτο ευρωσύνη των αγαπών του σε Χριστέο Θεό ημών και σε ημνή πάσα ηχθεί όνο αμήν. Δέσπιτα Χριστέο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε την πάση τη παρέα που με αγαπή και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιό σου μυστηρίων δέο με ούν σου αγαθέτια φιλάνθρωπε και αυτό με υπό τη σκέπη και το φτερίγο του στρατε δόρισε μη μέξω σκάθρο να πνεί. Επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου εισάφη ερματιών και ζενεώνιων. Σιγάρι ο άνθρωπο τη ζωή

0: Μάλλον διάθετο μελών μου, τσιτέ πάντα σε μου συνεχού τη παιδεία και πιο διακάθε των όλων τεσμάτων. Τσιχήν κάθαρο να αγγιάσοντα πλέον στα συγκνία τη ύψονα το Ισάμα τη οφότου να πληπεντάδα. Όλο με το σώσον καθήλωσον φόβο, αισκέπε φίλη και φυλατέ με κατ' ως έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρη και ρύθμιζε με κάλυνε συνέστη φωτιζέ με. Δείξω μέσω σκίνωμα πνεύματο μόνο και μη και τη σκίνωμα τη αμαρτία. Ινωσόν εικόνε όδο κοινωνία σου πυρμε φεύγει πασπακούγο παμπάθο. Πρέσβερο σου πάντα συγγυεσμένη τη αξία και έστε των οσωμάτων. Των πρόδρομών σου του αποστόλου και στου τε συνάφου των αγνητέρων του δικαστέτου με δεύτερη συστέμου. Και φωτό πέδατο τον έργα σε λάθη. Σιγάρι πάση αγιασμό και μόνο μόνο αγαθέ τον ψυχό και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να άπαντε πέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το άγιο, κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών γέννητο, η ζωή είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιο είναι σάφη των αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία, τη χαρά, υγεία και φροσύνη και την φοβερά τη δευτέρα ελεύση σου. Αξίω όν με των αμαρτωλών στην εκδεξιόν τη τη δόξη πρεσβή τη Παναθράντου σου Μητρό και πάντου των Αγίων Αμήν. Παναγία δέσπινα Θεοτό και το φω ασκοτισμένη ψυχή ελπίση σκέπη κατά φυγή παραμύθια το γαλλία μάμου. Ευχαριστώ σου θυξίω σας με τον ενάξιον κοινωνών γενέστε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιούς αλητεκούσε το αληθινόν φως φωτισόν με τους νοητούς οθόμους της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας ποιήσας αζωποιησόν με τον τεθαρατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος του φιλέσπινος μύτη ελεήσόν με και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανόημασή μου. Και ανάψουν μελογιστές των λογισμών και αξιωσών με μέχρι τελευταίες των αναπνοής. Ακατάκριτος υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών εσύ ασυμψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως του ημνή και δοξάσει πάστα σήμερα στη ζωή μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Είμαι πολύ ιστορικό σου δέσπο, πατέρα το βήμα σου μυρίνη, ότι ήταν η ευκαιρία μου το σωτηρίο σου, εκείμα σα. Κάτα πρόσωπο αν πάτε το δόν, όσα το καλοσχεδιό, το δόξα το σωτηρίο.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτας συγχώρησοντας ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενή και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και ημίς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος είναι και ερή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήνη του σώματό σου καθάπληκτο, σε κλάμψα σε χάρη στην οικουμένη εφώτισε. Αφυλαγγύρια στον κόσμο θησαυρού σε να πέθεται το ύψο σημείο τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά στι λόγου παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό ότι είναι τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγειο Πνεύματι εκ των ουρανών είναι δέξω την θεία χάρη. Και δια τόσων χιλιαίων πάντα διδάσκει προ την Ιντριάδη τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρι θεώσει. Επαξίως αφημούμε σε υπάς γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύνειρήνη δοσημήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου ο Θεός ελπίσαν αγγελία δόξαση, που αναστάσσεται το Χριστός ο ρυθμός ερωσιμών, πρεσβείες της ομαντάδων και παραδοσίες αγγελίας, τον Αγγέλο δόξον και τον Αθήνα Αποστόλων θα μεγείς καθοσιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου και στον Πόλεος, του Χρυσοστόμου την Ιδουλία και καλέσαμε και πάνω σου να γεννωρίσαι και σώσε μας ο εαυτός του Λάμπτωπος και ηρθόν των Αγίων Προκριμών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
0: Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί στο μοναστήριο της Παναγίας της Βραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του Μακαρίστου Πατρός Αθανασίου Χατζή.

ο Ευαγγελιστής Μανθαίος, για όσους δεν άκουσαν την Ευαγγελική περικοπή, αλλά και όσοι την άκουσαν, θα ήθελα βεβαίως όλοι μαζί δεηθείτε προς το Πνεύμα το Άγιον, για να μπορέσουν πραγματικά κάτι να ζούμε από αυτά τα οποία και ακούμε, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που πρέπει να πιστέψουμε, γιατί αλλιώς είναι πραγματικά εγκαταλειμμένος ο άνθρωπος, όχι από το Θεό μόνο, από όλα τα άλλα και μεταξύ των άνθρωπων προς άνθρωπο ακόμα. Πάμε κάπου αοράτως τώρα, όχι όπως μαζεύονται τώρα. Θα μιλήσει εδώ ο αρχηγός, θα μιλήσει εκεί με τα κρατά πάντα. Μαζεύει το λαό, άλλος πληρωμένος δεξιά και άλλος φανατισμένος πάντα. Εκεί αθόρυβα, πλημμύρα από λαό, βλέπει πραγματικά κάτι που λείπει από αυτόν τον λαό. Εσπλαχνίστηκε, γιατί ως πρόβατα ερημένα, ως μη έχοντα επιμένα. Δηλαδή πρόβατα πραγματικά τα οποία έλειπε ο τζουμπάνος. Και αν ήταν ορισμένοι τζουμπαναρέοι, και όπως ακριβώς πολύ συμβαίνει όταν είναι μισθωτοί, όταν είναι κληροί, όταν διάφοροι και ατομιστέ, ή ακόμα τα μαντρόσκελα όταν φοβούνται τα πάντα όλα, μαζεύουν την ώρα στα σκέλια τους και φεύγουν μακριά και αφήνουν πραγματικά τα πρόβατα ερημένα και αντιλημμένα. Η αγάπη του τον έκανε να έρθει, και θα ήθελα βεβαίως τον καθένα μας μη θεωρήσουμε ότι καμιά φορά ότι εκδικείται ο Θεός, είμαστε μωράοι, κάνουμε λάθος. Η αγάπη του, επαναλαμβάνω, άφησε όλη εκείνη τη δόξα για να φορεί την ανθρώπινη σάρκα, για να έρθει πραγματικά, για να κηρύξει, για να μας δώσει σωσίδιο σωτηρίας σε αυτό το πέλαγος που λέγεται σήμερα ανθρωπότητα, σε αυτούς τους τόσους χαρχαρίδες μέσα που υπάρχουν, σε αυτά τα τόσα θηρία που πραγματικά θέλουν καμιά να κατασπαράξουν, και τόσα χόρταγα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμπληρώσουν και έχουν κατασπαράξει τον κόσμο, και δημιουργούμε καταστάσεις ακόμα όχι μόνο οικονομικές, αλλά ατομικές. Ασθένειες, ακόμα τι μολύνσεις, τα πάντα όλα. Δεν αναπνέουμε, δεν πίνουμε, δεν τρώμε τίποτα καθαρό. Μόνο και μόνο από μία λιμαργία είναι αυτό το πράγμα. Και από μία προσεξική ενός ατομισμός και τίποτα άλλο περισσότερο. Ο Θεός όμως δεν είναι μακριά μας. Έριξε και ρίχνει σωσίδια. Δίνει ακόμα και πλοία και βαπόρια να μπορέσουμε. Πού είναι να πάμε ταξίδια. Αλλά τι, για να γλιτώσουμε πραγματικά από αυτόν τον σκοταδισμό, για να γλιτώσουμε πραγματικά από αυτά τα θολωμένα κύματα, τα οποία θα, λοιπόν, θα θεωρούμε τι, ότι είναι πολιτισμός, ότι είναι προοδευμένη μια τάξη πραγμάτων. Τι τάξη πραγμάτων, να σε βουλιάξω, να σε δηλητηριάσω, να σε μολύνω, να σε εκμαλωτήσω και να σε στραγγίσω για να πάρεις και να πάρω τις πέντε ρδικάρες. Αυτά τα πράγματα ο Θεός, παιδιά μου, δεν τα θέλει. Ανέχεται, γιατί και εκείνοι είναι οι ψυχές. Ανέχεται, όπως ανέχεται και ακόμα και τον Ιούδα που τον είχε με κατελευταία στιγμή μαζί του. Και έτσι καλεί λοιπόν τους 12 και τους λέει: «Πορευθέντες μαθητές πάντα, και ρίξτε παντού, δώστε ζουντάνια, δώστε δύναμη, δώστε ακριβώς εικόνα πραγμάτων και πραγματική συμπεριφορά μου και συμπεριφορά του κάθε μιανού, ή που αναζόμαστε χριστιανοί, αλλά ή ακόμα που έχουμε κυρωσύνη και αρχιεροσύνη ακόμα, πόσο πρέπει να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα πρότυπο πολιτισμού, και όχι ακριβώς να βρίσκουν και να μας φτύνουν και να μας βρίζουν και ακόμα τι, να γίνουμε και αφορμή πολλές φορές να σκανδαλίζεται ο συνάνθρωπός μας. Αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, είναι μια πραγματική τι εικόνα αυτή. Δεν ξέρω, φαντασία μου, τι είναι φαντασία πριν από τη λέξη. Βρίσκομαι εκεί, βλέπω πάρα πολύ και βλέπω πραγματικά τους μαθητάς να αρχίζουν να πάρουν θέση, να πάρουν ευθύνη, να πάρουν πραγματικά. Και τους έδωσε και τη δύναμη το να ξεριζώσετε και δαιμόνια, να κάνετε και τα μυστήρια και να ξεριζώσετε πάντα όλα. Αλλά τι, και να συγχωρέσετε ακόμα τον συνάνθρωπο, γιατί ακριβώς τι. Αυτή είναι η πίστη μας. Αγάπα!
πίστευε ορθόδοξα, αγάπα, συγχώρα, προχώρα. Και με το παράδειγμά σου να δείξεις τι προχωράς. Και με το παράδειγμά μου αφήσω εσάς. Να βάλω πρώτον εαυτό μου μπροστά. Και πως άλλους οποίες τι, αδιαφορούμε. Μοιάζομαι λίγο, όχι λίγο, αλλά ο τελείως. Βλέπεις σήμερα τζουμπαμερέι με ομπρέλα. Βλέπεις με κούρσα, βλέπεις τα πάντα όλα. Δεν είναι τζουμπαμερέι αυτή. Τι τα λέμε. Κάτι απλώς επαγγελματίε, θα θέλω να κλείσει μια μάτρα και τι είναι. Άντε να ανεβεί στα βωνά, άντε να ουρλιάξει ο λύκος, άντε να σκούζει η αρκούδα, άντε να σμίσει τα σκυλιά και να είσαι ξάπνος, να χτυπάς με τεράστια πραγματικά αυτούς που ακριβώς έχουν υποκατασπαράσει τον κόσμο. Επειδή σε έχουν κοσμική εξουσία, άνθρωποι είναι. Θα τους σεβαστούμε βεβαίως. Αλλά όχι όμως την παρανομία. Ούτε θα τους μισήσουμε. Θα προσευχηθούμε πραγματικά γιατί χρειάζεται παντού η προσευχή να επιμβεί για να μπορείς πραγματικά η ανθρωπότητα να αλλάξει. Και μέσα μου, αν δεν αλλάξω μέσα μου όμως εγώ, αν εγώ πούμε ένα μαντρόσκολο σε αυτά τα πρόβατα, τα λογικά πρόβατα, έτσι. Φοβηθώ, σκιάζομαι το λύκο, σκιάζομαι το λύκο, ακόμα και το τσακάλι, σκιάζομαι τα πάντα όλα. Και κρύβομαι. Τι θα κάνει ο λύκος, θα οργός. Και ποιοι είναι οι λύκοι αυτοί, δεν φτάνει μόνο που είναι τι, οικονομικά, ακόμα και ας το πούμε, αλλά είναι ερευνητικοί. Είναι εθελονέα τάξη πραγμάτων. Τα ραμοσαλάτα να πω για πίστη, όλα μαζί μέσα, ανακατοσούρα. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να προσέξουμε. Χωριστά η πίστη, χωριστά η οδεολογία. Δεν μου επιτρέπεται να μισήσω. Δεν μου επιτρέπεται να κρίνω, να κατακρίνω. Να κάνω το παγκοσταίο, το που βλέπω, καμία εγγύηση. Αλλά έχω και την ευθύνη τι κάνω. Μη ρίχνουμε ύστερα λύθους ανθέματος μετά. Γι' αυτό λοιπόν, τα πρόβατα που είναι πραγματικά σήμερα σε όλο τον πλανήτη, είναι κάτι που είναι τι, μόλις λέμε λίγο ησυχία, οπ, φυτρώνουν τα μανιτάρια. Τι θα τα κάνουμε τα παλιά όπλα που έχουμε, δεν βάζουμε τίποτα άλλο σφακί να τσακωθούν για να τα αγοράσουν. Και αρχίζει ο μακυλιός. Και αρχίζουν οι καταστάσεις. Και η αδιαφορία μας είναι μεγάλη. Πεινάει σήμερα ο κόσμος, ναι ή όχι. Δυστυχάει σήμερα ο κόσμος, ναι ή όχι. Έχουμε πραγματικά τι. Αυτή την αγάπη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε. Αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν. Ένοχος βρίσκομαι. Προπίστε τον εαυτό σας κι εσείς. Και όχι εμείς μόνοι τέτοιου. Αλλά αν μπορούσαμε αυτό το μήνυμα, αν θα δώσουμε παραδείγματα, μηνύματα σωστά σε αυτά που έστειλε, που πήγαν οι Απόστολοι εκείνοι τα παντού και πήγαν με τέτοια εμπιστοσύνη προς τον Θεό, που ακριβώς τι, εκείνο που πάρα πολύ έτσι με σκανδαλίζει πολλές φορές από τη λέξη. Να πουλάμε τα μυστήρια. Να λέμε ποια κατηγορία θέλεις. Να βάλουμε τιμολόγιο. Να νοικιάσουμε. Και τίποτα περισσότερο. Και εκείνος ο πιστός ύστερα νομίζω ότι τι, ο ίδιος θα ενωθεί μαζί σου και δεις πάρα πολύ και με σεβασμό και με αγάπη. Όχι με φαντασίες να δείξω ότι τι έκανα εγώ στο γάμο και στο όλο τον δρόμο και κάνω τα μετά έχω εγώ μια κηδεία με τέσσερις μυσικές. Ακλόνητος είναι ο νεκρός. Βαρύτερο βάρος του βάζουμε. Αν ξέραμε πραγματικά τι κάνουμε. Τα αντίθετα να κάνουμε. Απλά και ταπεινά, όμορφα και ωραία, αίδια γράμματα είναι ακριβώς, μόνο Θεαθήνη δεν είναι. Θεαθήνη γίνεται μόνο από τους αγγέλους. Βλέπουν οι άγγελοι τότε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς θέλουμε μια επίδειξη προς τον άνθρωπο. Και δεν τα αφήνουμε τι, αυτή τη μυστική πραγματικά ζωή, αυτή την αγάπη, αυτό το σεβασμό, αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσα εκείνη και τα ονόματα από ό,τι ακούσαμε τα ονόματα. Μην ξεχνάμε και ακόμα είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που μέχρι τελευταία ώρα και στιγμή που βοτάει ακριβώς το ψωμί μέσα στο ζωμό της σαλάτας ποτέ έχει ιδέα και του λέει αυτό που έχεις να κάνεις κάνε το γρηγορότερα. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν γιατί κρατούσε το ταμείο και είπανε αυτά τα οποία είχε τα λεφτά να αγοράσουν γιατί έρχονται γιορτές
δώσω στους φτωχούς. Και ο Ιούδας μέχρι εκεί ακόμα του δίνει ευκαιρία για να αλλάξει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η θυσία την οποία μας έχει κάνει. Αυτό το καλό, αυτή την καλή, αυτή την αγάπη και τον σεβασμό που έχει πραγματικά στον άνθρωπο. Αλλά οφείλουμε και εμείς το καθήκον μας να κάνουμε προς τον συνάνθρωπο. Μην λέω ότι εγώ ευχαριστώ Θεέ μου. Θα ευχαριστηθεί ο Θεός όταν θα με δει αγαπημένος, συγχωρημένος, πραγματικά, και να έχω τι, να ενδιαφερθώ για τον συνάνθρωπο. Μην το δώσω τρίματα αυτό στον άνθρωπο. Μην το δώσω χρόνο που δεν έχετε να τον κάνω. Να στηρούν από τον χρόνο. Να στηρούν από κάτι που το βλέπω ότι όχι απαραίτητο, αλλά τι. Τι αδύνη το βλέπω. Τι αδύνη το βλέπω. Καν πάμε διακοπές. Πάμε ακόμα δεξιά και απ' έξω. Έξω από το έτσι και αριστερά. Τι διακοπές θα κάνεις εκεί. Δεν είναι σκοτωμός μέχρι να πας με τα αυτοκίνητα. Δεν είναι πράγμα, δεν είναι λιπορία. Δεν τα πάντα όλα. Δεν θα ήταν καλά. Πραγματικά τι. Αυτά τα έξοδα που θα κάνεις. Θα ήταν πραγματικά τόσα εκατομμύρια, επαναλαμβάνω και κάτω, που συγκεντρώθηκαν οι 8 μεγάλοι να δώσουν κάτω. Τι θα φτάσουν εκεί να λες. Γιατί και κάποτε εμάς από το λόγο έπεισε υδρότας και μαζέψανε 15 δις δολάρια και εκεί δεν παρουσιάζουν υπάλληλοι τόσοι που περισσότερα από τι και δεν έφτασαν τα λεφτά ακόμα με παγκάτω. Γι' αυτό λοιπόν

Αυτή είναι, βλέπουμε αυτή η ψυχρότητα προς το συνάδελφο. Και εδώ λιγάκι μη συνηριζόμαστε και μη συνεγωνιζόμαστε εκεί. Το ορθόδοξο πλήρωμα σε παγκόσμια κλίματα πρέπει να δείξει πραγματικά με το παράδειγμά του, όχι εγωιστικά, απλά, όμορφα και ωραία, όπως ακριβώς αξίζει, όπως θέλεις να σου συμπεριφερθεί ο άλλος σε σένα, να συμπεριφερθείς εσύ και σε αυτόν πραγματικά. Τότε είναι η αληθινή πίστη. Και ύστερα, μην θέλουμε, είπα, να κάνουμε θυσίες για το Θεό. Θυσίες για το Θεό είναι αυτό που θέλει να κάνει σε μένα, κάντο στον συνάνθρωπο. Και εγώ θα το αποδώσω εκεί που ακριβώς τι χρειάζεται. Και θα σε δυναμώσω έτσι που θα μπορέσει ακόμα να βρεθεί και σε αυτόν τον κυκαιόλα πέρα. Και να μπορεί να βρει και νικητής ακόμα να βγεις. Και μάρτυρας ακόμα να γίνεις. Και ήρωας ακόμα να βγει. Όλα αυτά τα πράγματα η πίστη μας τα έχει όταν έχει την καθαρή πίστη ορθόδοξη, γιατί έχουν λυσιάξει οι αιρέσεις. Οργανώνονται πάρα πολύ αθόρυβα και βάζουν πολιτικούς κατά κόσμο δεξιά και δεξιά. Και ακόμα μίσους και δεν ξέρω τι, που δεν ματηρά και ορισμένοι. Σας παρακαλώ, τι πιο λεφτά, τι. Έχουν πράγματα τα οποία πραγματικά τι. Ρίουνε. Και θα πω πάλι αυτό που έκανα, το έχουμε πολλές φορές. Ο χιλιαστής που είπε η Τεφανάρος. Σε ρωτάω. Στα γραφεία, στα νοσοκομεία και στη άθρα σε κρίση. Και δεν είναι πάλι και πάλι με λύσου. Ποιος τι ρωτάει. Και δεν ρώχω. Ας κάτσε εκεί. Με καθαρίς και να με κάνει τίποτα. Και εδώ πιάνει και πόλη υπηρεσίας. Και πας στον πόλο και δεν πάει να κάνει. Για να δείτε ακριβώς τι επιδράσεις έχουμε και τι λίγοι βαροί σύνθονται στο κοπάδι. Τα μοντρόσκελα πρέπει να φωνάξουν. Οι τζουμπαλαιρέοι πρέπει να αγαπάνε. Να θυσιάζονται. Να σηκώνουν ανάστημα, να σηκώνουν ακριβώς την κλίτσα, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο αυτή η μπαστούρα. Αλλά το σαρόν είναι. Μύτρες δεν υπήρχαν και σάκους δεν υπήρχαν. Ράβδος υπήρχε. Ράβδος αρώ, χτύψε την έρθα θάλασσα και πέρασε μέσα στο Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν, πάτε αδέρφια μου, μπορούμε να παραχθούμε από αυτές τις λέπρες, από αυτές τις ακριβώς τι, τις λιμαργίες ακριβώς. Μόνο προσοχή, μη τους μυθώ στη λιμαργία μου ή στην αδιαφορία μου ή στην καλοπερασιά, δεν μπορώ να το δω. Γιατί δεν βλέπω να είναι και ευχαριστημένοι, ό,τι και να κάνουν. Επιστρέφοντας πάλι στις εργασίες μεθαύριο, κατσουφιασμένοι, όπως χρεωμένοι, θα μπει και καμιά τράπεζα γιατί θα έχουν πάρει και δάνειο, θα έχουν τσεντζήσει και τα οικονομικά, όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι εις βάρος μας. Στόμεν καλός, στόμεν ευλογός, στόμεν πραγματικά, γιατί ο Θεός είναι δίπλα μας. Θα μας βοηθήσει, θα μας απαλλάξει. Όπως ακριβώς έδωσε τη μάχη αυτή την οποία. Που είπανε στι, έβαλαν διαγώνισμα, μου είπανε στα αγγλικά. Ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές να απαλλάξουμε. 25 Μαρτίου και 8 Οκτωβρίου. Ενοχλούνται για αυτά τα θαύματα. Ενοχλούνται για αυτόν τον εργαλισμό. Ενοχλούνται για αυτά τα πράγματα. Σε τόσα θύματα που έγιναν και ελευθερώθηκαν σήμερα οι Έλληνες. Και είναι σκραβωμένοι στους ψεύτους συμμάχους σήμερα από δεξιά και αριστερά. Ένας μόνος θα μας σώσει. Μόνο η πίστη μας ο Θεός μας. Αλλά με τη βοήθεια όμως που θα μας δώσει, ας μην την εκμεταλλευτούμε αλλιώς, αλλά πούμε ότι έμπρακτα, με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, με συγχώρηση, κατανόηση, και να μπορέσουμε πραγματικά να παιδίσουμε αυτή τη θυμούρα, αυτά τα κύματα τα οποία τι, κατά καιρούς που πέφτουν διάφορες καταγίες, έρχεται το σαρώνι. Δεν πάνε δεξιά και αριστερά. Έτσι γίνεται ακριβώς σήμερα. Κύματα περνάνε. Και όποιος προλάβει κάποιος καλώνει τέτοιο. Άμα έχουμε την πίστη, ακρόνητοι θα είμαστε. Ακρόνητοι και σίγουροι με αυτή την τιμή του Θεού θα μπορέσουμε πραγματικά να αντιδράσουμε σε αυτόν τον κυκαιώνα, σε αυτόν τον σκεπασμό, σε αυτόν τον νομισμό, σε αυτήν τη διαφθορά, σε αυτήν ακριβώς την ιδωλατρία.

Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Ιδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε τίθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και κάλεσεν αυτούς. Ιδε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και πηρήγεν όλην τη Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύουν

δίπλα στη θάλασσα, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται το κάλεσμα από τον Χριστό, τον πρώτο των μαθητών. Πολυσήμαντη είναι η λέξη θάλασσα, όχι μόνο στα εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και στο χώρο της λογοτεχνίας. Τα σπλάχνα μας και η θάλασσα αναπαμό δεν έχουν, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ανάγοντας τη θάλασσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Αλλά και ο προημιακός ψαλμός του Εσπερινού αναφέρεται στο μέγεθος και την ευρυχωρία της θάλασσας, καθώς και στον υποθαλάσσιο κόσμο των εμβίων όντων, μικρών και μεγάλων θηρίων και ερπετών. Ο ψαλμωδός εδώ ανάγεται από την αισθητή θάλασσα, την οποία και ωραία περιγράφει στην οερά της καρδιάς θάλασσα, στον εσωτερό άνθρωπο, στο άπειρο μέγεθος της καρδιάς, η οποία πολλές φορές υποκρύπτει ποικιλότροπα, παντιότροπα και κατανόμαστα πάθη. Άλλοτε πάλι μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα, όταν τα πάθη μας είναι σε έξαρση. Άλλοτε ηρεμή, όταν τα πάθη μας προς καιρό ησυχάζουν. Αλλοιεί στη θάλασσα του κόσμου, σε μια άλλη θάλασσα από αυτή που μόλις περιγράψαμε, κάλεσε τους μαθητές του ο Χριστός. Εδώ μάλιστα γίνεται ονομαστική κλίση των τεσσάρων πρώτων μαθητών, του Πέτρου και του Ανδρέα, του Ιακώβου και του Ιωάννη, αδελφών κατά σάρκα ανά δύο. Πρόκειται να γρεύσουν ανθρώπους από την θάλασσα του κόσμου και κατόπιν, ως λογικούς ηχθείς, να τους βαπτίσουν στα νερά της Κολυμβήθρας και να τους ενσωματώσουν στο Χριστό και να τους διδάξουν να κάνουν έργο τις εντολές του Χριστού, όπως ο ίδιος τους είπε. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι άλλοι μαθητές που θα κληθούν. Εντύπωση μας κάνει ότι οι μαθητές δεν το πολυσκέπτονται. Με το που τους καλεί ο Χριστός, ευθέως αφήνουν οποιαδήποτε απασχόλησή τους, ακόμη και τον πατέρα τους, και ακολουθούν τον Χριστό με αμετεώριστη υπακοή. Δεν ταράσσεται ο λογισμός τους. Δεν ασχολούνται με το τι τους περιμένει. Άκουσαν ότι ο Χριστός θα τους κάνει αλλοιείς ανθρώπων. Δεν είναι σίγουροι ότι κατάλαβαν. Ούτε σκέπτονται τι και ποιους αφήνουν πίσω τους, ούτε ίσως το ενδεχόμενο κάποιων αμοιβών. Αν και αργότερα ο Πέτρος ρώτησε ποιες θα ήταν οι αμοιβές τους εφόσον άφησαν τα πάντα για αυτόν. Ακολούθησε η απάντηση ότι την παλιγενεσία, δηλαδή όταν ξαναγεννηθεί ο κόσμος και συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάσταση. Εκατατοπλάσια θα λάβει εκείνος που άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Με ακροβασία άκρος επικίνδυνη, σαν περπάτημα πάνω σε βαθιά νερά, μοιάζει πορεία κάθε ορθόδοξου χριστιανού, είτε λαϊκού είτε κληρικού. Όλοι μας έχουμε κληθεί από τον Χριστό να τον ευαγγελιζόμαστε στους ανθρώπους, ιδιαίτερα οι κληρικοί, που λάβαμε δια της ιεροσύνης την ειδική προς αυτόν χάρη. Είναι σίγουρο πως στην πορεία θα φυσήξουν οι άνεμοι των πειρασμών. Χρειάζεται καθημερινός αγώνας πνευματικός, ώστε να μην γίνουμε επιλύσμονες της τιμής που μας έγινε από τον Θεό. Η ζωή μας και τα έργα μας πρέπει να αποδεικνύουν την πίστη μας στο Χριστό και μόνο. Η πίστη μας στο Χριστό πρέπει να εκφράζεται και να συμπεραίνεται από τα έργα μας. Να μην πιστεύουμε επίσης ότι μόνο τα έργα μας σώζουν, αλλά μόνο η Θεία Χάρις μας σώζει. Γι' αυτό και συχνά αναφέρεται η Ορθοδοξία ότι είναι συνοβασία. Η ολοκληρωτική στροφή της ύπαρξής μας προς τον Χριστό είναι που μας σώζει και από τις μεγάλες πτώσεις, αλλά και από την απελπισία. Ακριβώς όπως τότε που ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε από τον Χριστό να περπατήσει όπως εκείνος πάνω στα νερά της λίμνης και άρχισε κατά χάρη να κάνει αυτό που ο Κύριος έκανε κατά φύση. Όσο η προσοχή του βρισκόταν στο Χριστό, βάδιζε πάνω στα ύδατα χωρίς πρόβλημα. Όταν όμως ο νους του άρχισε να αποκολλάται από τον Κύριο, σκεπτόμενος άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη το πόσο βαθιά ήταν τα νερά κάτω από τα πόδια του, άρχισε να βυθίζεται. Η συμπεριφορά μας λοιπόν πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα και για τους γύρω μας, ώστε να καταλαβαίνουν αυτοί ότι είμαστε μαθητές εκείνου.
με διάκριση να πορευόμαστε και να ασκούμαστε στις αρετές, τηρώντας τις εντολές του Θεού που είναι εντός εισαγωγικών φάρμακα ψυχής. Η ιεραποστολική μας δράση να διακρίνεται από ταπείνωση, να έχει ποιματικό στόχο, να είναι δηλαδή εύτοξη και φτερωτή, απαλή ως βροχή και ως άβρα λεπτή, ώστε να αφήνει το Χριστό μπροστά και εμείς να ακολουθούμε. Έτσι, αδελφοί, θα αποδειχθούμε άξιοι της κλίσης μας.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τι ήταν. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός, νατσιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές ακούμε για τον, για τις επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον, ακούμε για την λεγόμενη περιβαλλοντική ή οικολογική κρίση όπως λέγεται, και βέβαια πάρα πολλές έτσι οι ευθύνες προς επίσης πολλές κατευθύνσεις. Σήμερα θα ήθελα το θέμα να το δούμε από μια θεολογική προσέγγιση και να δούμε τελικά ποια είναι η ελευθερία του ανθρώπου στη σχέση και τη χρήση του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά παράλληλα και ποιες είναι οι ευθύνες του για αυτόν τον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό που νομίζω ότι τραβάει, θέλει ιδιαίτερα τον άνθρωπο πάντοτε, αλλά και σήμερα. Όμως αποτελεί και προϋπόθεση, μάλιστα εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να είναι ελεύθερος. Γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι εν ονόματι της ελευθερίας, το όνομα της ελευθερίας, έγιναν αγώνες πολλοί και χύθηκε αίμα πολύ. Όμως παράλληλα η ελευθερία είναι και μια έννοια που παρανοήθηκε, και μάλιστα παρανοήθηκε αφάνταστα από τον άνθρωπο, ο οποίος όχι λίγες φορές, πολύ τακτικά, οδηγήθηκε σε μια στρεβλή, σε μια όχι σωστή προσέγγιση της, σε μια ανεύθυνη αντιμετώπιση της και προπάντων σε μια παράλογη βίωση της ελευθερίας. Νομίζω ότι ξεχάστηκε ή παραθεωρήθηκε εκείνη η ελευθερία ως δωρεά του Θεού, όπως και είναι, σαν έκφραση αυτής της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας, ενώ από την άλλη πλευρά προβλήθηκε από πολλούς αυτή η έννοια της ατομοκεντρικής εκδοχής της ελευθερίας. Νομίζω ότι στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η ελευθερία έχασε την πνευματική της διάσταση, έχασε το αληθινό της υπόβαθρο, έχασε τη σωστή της βάση. Είδατε, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Μας μιλάει για την ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Αν αυτή η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού και η ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε» έγινε σήμερα ένας απόμακρος τόπος και έγινε άγνωστη για πολλούς πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το στοιχείο της ευθύνης. Η ελευθερία απογυμνωμένη από την ευθύνη γίνεται σκληρή, γίνεται αλόγιστη, γίνεται τυραννική και δυναστική, όχι μόνο για αυτούς που την αντιλαμβάνονται έτσι και την επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και για αυτούς που άθελά τους, χωρίς να το θέλουν, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις συνέπειες μιας τέτοιας θεώρησης της ελευθερίας. Και βέβαια νομίζω ότι στις μέρες μας φάνηκε καθαρότερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή ότι αποδέκτης αυτών των συνεπειών δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και ολόκληρη η υπόλοιπη δημιουργία που μας περιβάλλει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη σχέση μας με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, μας προτρέπει
σε ελεύθερη χρήση και ελεύθερη μετοχή και ελεύθερη μετάληψη πάντων. Μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε και να μεταλαμβάνουμε από όλα αυτά τα αγαθά της δημιουργίας του Θεού, όμως με έναν όρο. Ποιον όρο? Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων, μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Κάθε κτίσμα δηλαδή του Θεού, ό,τι μας έφτιαξε ο Θεός, είναι καλό και δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε και να το αποβάλουμε από τη ζωή μας. Αυτό όμως όταν το λαμβάνουμε ευχαριστιακά, ευχαριστώντας το Θεό. Αυτός θα έλεγα ότι είναι και ο όρος της ευθύνης που εκφράζεται με τον ευχαριστιακό τρόπο σχέσεως προς όλα τα αγαθά της δημιουργίας. Γιατί η φύση, η κτήση, ο κόσμος, όταν δεν αυτονομείται από το δημιουργό του, από το Θεό, αλλά θεωρείται ως κτήση αυτός ο κόσμος, θεωρείται ως δημιουργία, τότε γίνεται καλός αγωγός για να συλλάβει ο άνθρωπος αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, καθώς εκείνος πάντοτε ενεργεί από αγάπη και με σοφία. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτή η δυνατότητα δόθηκε και στους ειδωλολάτρες ακόμα και τους πριν από την έλευση, πριν από τον ερχομό του Χριστού ανθρώπους που ήταν προσκολλημένοι τότε στη φυσική θρησκεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε». Ποια αυτά δηλαδή? «Είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης». Δηλαδή η αίδια, η προάναρχη δύναμή του και η θεότητά του είναι, υπάρχουν εγκατεσπαρμένα, εγκαταβεβλημένα μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Και λέω ότι είναι αυτονόμηση της κτήσεως από τον άνθρωπο. Δηλαδή ποια είναι η αυτονόμηση? Η λατρεία της παρά τον κτίσαντα. Έτσι δεν λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας? Ούκε λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αυτοί που έχουν δηλαδή νουν Θεού, αυτοί είναι οι θεόφρονες, δεν λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτίσαντα. Όμως δυστυχώς την λάτρευσαν και την χρησιμοποίησαν την κτήση παρά τον κτίστη της, χωρίς δηλαδή να την ανάγουν σε αυτόν που τη δημιούργησε, αυτοί που δεν είναι θεόφρονες. Έτσι, όταν έχουμε αυτή την αυτονόμηση της κτήσεως, φτάνουμε και στην παράχρησή της, στην κατάχρησή της. Και αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την ειδωλολατρεία, κάνουμε αυτά τα πράγματα είδωλα, γιατί τα αποχωρίζουμε, τα αυτονομούμε από το Θεό, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα και την αναστάτωση στις φιλετικές σχέσεις, αφού η όχι σωστή θεώρηση της φύσεως και της ύλης έχει έναν άμεσο αντίκτυπο σε κάθε άλλου είδους σχέση του ανθρώπου. Όμως είναι νομίζω εξίσου σαφές ότι αυτή η έλλειψη ευθύνης και η υπετιότητα του ανθρώπου εκφράζεται σαν μία κατάσταση πτώσεως. Είναι η κατάσταση της αμαρτίας, της απομακρύνσεώς του από το Θεό, που έχει
άμεσες συνέπειες για ολόκληρη την κτήση. Αυτή την κτήση που, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, συνοδύνει και συστενάζει άχρη του νυν. Αυτή η κτήση πονάει, οδύνει μαζί με τον άνθρωπο και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο μέχρι τώρα. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει και κάτι άλλο, ότι αυτή η κτήση υποτάχθηκε χωρίς τη θέλησή της, υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και την υποδούλωση. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, δηλαδή από τον άνθρωπο που την υπέταξε. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η αλληλοεπίδραση και αυτή η αλληλοεξάρτηση ανθρώπου και κτήσεως σε ολόκληρη την πορεία τους, μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Αλλά επίσης υπογραμμίζεται ότι η υποταγή της κτήσεως σε αυτή την κατάσταση έγινε χωρίς τη δική της θέληση. Μα θα μας ρωτήσει κάποιος, μα καλά έχουν θέληση, εμείς τα θεωρούμε άψυχα πράγματα, τα βουνά, τα δέντρα, τις θάλασσες, τα ποτάμια. Ναι, δεν έχουν την ψυχή του ανθρώπου, όμως αυτή η συνήθως αποκαλούμενη άψυχη και άβουλη φύση φάνηκε εδώ ότι υπέστη ένα βιασμό, βιάστηκε από την χωρίς αίσθηση ευθύνης χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα που μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό που υπέστη η κτήση, ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον, αυτό που σήμερα λέμε οικολογική κρίση ή οικολογικό πρόβλημα, αυτό είναι μια κατάσταση που την επέφερε η πτώση του ανθρώπου. Επιδιώκοντας λοιπόν πολλές φορές ο άνθρωπος να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει όλη αυτή την υπόλοιπη δημιουργία, πέφτει στο φαύλο κύκλο της κατανάλωσης, φαλκιδεύοντας έτσι τις σχέσεις του με τα πράγματα και μετατρέποντάς τες σε κάποιες μηχανικές διαδικασίες. Μέσα από την κατανάλωση και τη βουλιμία προς την ύλη και τα πράγματα, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκφράσει ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας. Αυτό οι Άγγλοι το λένε «the complex of inferiority». Να πει δηλαδή, να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι κάτι περισσότερο από την κτήση, από τα πράγματα. Αυτό όμως, ενώ απ' τη μια είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κορονίδα της δημιουργίας, όταν έχει και μάλιστα βασανίζεται επίμονα και υποφέρει από αυτό το σύμπλεγμα, τότε αυτό γίνεται σταυρός για τη ζωή του. Αυτό βέβαια πολλές φορές, όπως είπαμε, το complex of της inferiority, της ανωτερότητας, αυτό ως διεκδίκηση ελευθερίας ή διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων εκφράζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει αυτά που έχει ανάγκη, αλλά θέλει και αρέσκεται να ζει αυτή τη διαδικασία της κατανάλωσης περισσότερο. Επιδιώκει να ζει την ελευθερία, όχι παραμένοντας μέσα στην χρεια, στην ανάγκη που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο, και μένοντας στην καταφύση χρήση των αγαθών της δημιουργίας, αλλά γλιστρώντας, διολυσθένοντας στην πολυτέλεια και να εκτρέπεται στην παράχρηση και την αυτονόμηση και την ασυδοσία. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορεί να χαρεί και δεν μπορεί να νιώσει ευτυχισμένος, ενώ τρώει και απολαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα απολαμβάνει. Η καταναλωτική βουλιμία γίνεται τελικά η βάσανος, γίνεται η τυραννία του. Έτσι, η ανευθυνότητα και η αδιαφορία του ανθρώπου για τον κόσμο που τον περιβάλλει μαρτυρεί περίτρανα την αλωτρίωσή του από το Θεό και φωνάζει για το συσχηματισμό με τον κόσμο που χαρακτηρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, παραμένει στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός, ώστε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του να εκδηλώνει ένα υπολανθάνον μίσος και να εκφράζει απροκάλυπτα αυτή την αλαζονία του προς αυτόν τον λίαν καλόν κόσμο που του δωρήθηκε από το Θεό. Αυτή τελικά η αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, απέναντι σε όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και αυτό το σύμπλεγμα της ανωτερότητας που είπα προηγουμένως, του υπαγορεύουν να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω του, να το βλέπει με διάθεση απόλυτα κατακτητική και εξουσιαστική, δηλαδή
ως μέσο μόνο και χρηστικό εργαλείο που θα τον βοηθά να επιτύχει τους πιο παράλογους σκοπούς. Τελικά πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Σήμερα ο κόσμος και οι άνθρωποι ακούμε ότι λένε ότι είναι οι ληστές και υπερηφανεύονται ότι είναι οι ληστές. Όμως στο βάθος τους είμαστε, στο βάθος μας θα έλεγα ότι είμαστε πολύ ιδεαλιστές. Γιατί? Γιατί δεν σεβόμαστε αυτό τον υλικό κόσμο που έχει να κάνει, έχει σχέση με τη δική μας υλικότητα. Βρισκόμαστε όντως σε ένα τραγικό φαύλο κύκλο, στον οποίο προσπαθώντας εν αγώνια να τονίσουμε και να προαγάγουμε, τον υλικό μας χαρακτήρα, καταστρέφουμε την ίδια μας την υλικότητα, αφού κατατρώμε το ίδιο μας το σώμα ή καλύτερα την προέκταση του σώματός μας, που είναι η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού, η υπόλοιπη κτήση, τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αυτά, αν δεν τα δούμε προέκταση δική μας, των χεριών μας, των ποδιών μας, του εαυτού μας, τότε καταστραφόμαστε. Γι' αυτό αυτοκαταναλώνεται ο σημερινός άνθρωπος και αυτοκαταστρέφεται. Και μόνο όταν είδατε καμιά φορά αφυπνίζεται από τα ίδια τα γεγονότα και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βιωτή φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του και κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν οι κραυγές της αγωνίας του. Καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρήπαση της ατμόσφαιρας. Ακούμε τέτοιες κραυγές συνήθως. Τι θα κάνουμε? Ναι, αλλά μένουν αυτές τελικά μόνον κραυγές. Δεν θέλουμε να κατανοήσουμε σωστά τα πράγματα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού και δεν θέλουμε να έχουμε σωστή σχέση με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Ακόμα και η εντολή του Θεού, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Αυτά όλα ήταν δώρα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, όλα δόθηκαν για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Όμως και αυτή, λέω, η εντολή του Θεού προβάλλει αυτή τη συνύπαρξη της ελευθερίας και της ευθύνης για τον άνθρωπο. Δηλαδή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γίνεται σαφές ότι η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του δικαιώματος του να κυριαρχήσει στην κτήση δεν δικαιολογεί καθόλου, πολύ περισσότερο δεν μας εισηγείται μια αυθαίρετη και μια καταχρηστική αντιμετώπιση αυτού του κόσμου και αυτών των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού. Όχι βέβαια. Ούτε επίσης η κατοικώνα Θεού και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου θα μπορούσε να του προσφέρει τέτοια στηρίγματα ασυδοσίας. Η όποια εξουσία στον κόσμο του έχει δοθεί με το κατοικώνα, και όντως του έχει δοθεί, είναι εξουσία με αναφορά στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία του συνεπάγεται και ανάλογες ευθύνες.
όταν κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και της εξουσίας ο άνθρωπος, ή όταν αδιαφορεί για τις ευθύνες του, χρησιμοποιώντας τον κόσμο αυθαίρετα και ανεύθυνα, τότε δεν καταφάσκει στην εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξεώς του, αλλά τότε λέει ναι στον μεγαλύτερο πειρασμό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός? Αυτός που τον οδηγεί σε αποστασία από το Θεό, και αυτός που τον κάνει να φαλκιδεύεται η ελευθερία του. Τότε η παρουσία του όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, όχι μόνο λέω δεν είναι ευεργετική, αλλά γίνεται μολυσματική για το περιβάλλον του. Είδατε ένα ωραίο ύμνος της Παρακλητικής που λέει «Γέγονα μολυσμός αέρος και γης και υδάτων». Εκεί φτάνουμε όταν ακριβώς χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε σχέση με το Θεό. Όταν χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να παραδεχόμαστε, να τον δεχόμαστε αυτό τον κόσμο ως δώρο του Θεού σε μας. Όμως θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, πώς εκφράζεται αυτή η πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Πώς εκφράζεται η απομάκρυνσή του από το Θεό και ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η απομάκρυνσή του από το Θεό, όχι μόνο στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και στη σχέση του με τα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, με το λεγόμενο φυσικό του περιβάλλον. Είπαμε ότι η όποια εξουσία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο του έχει δοθεί με αναφορά του στο Θεό. Και αυτό συνεπάγεται όχι μόνο ελευθερία στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και ανάλογες ευθύνες. Αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη και πληρώσατε αυτήν και τα λοιπά που λέγαμε προηγουμένως, έρχεται τώρα να μας οδηγήσει στη σωστή ερμηνεία και ενός άλλου χωρίου από την Παλαιά Διαθήκη, που επισημαίνει ότι ο Θεός έθετο τον άνθρωπον εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται αυτόν τον παράδεισο και να τον προστατεύει τον παράδεισο, να τον φυλάσσει. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου για την όποια μορφή εργασίας και δραστηριότητάς του μέσα στον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την ευθύνη της διατήρησης και της φύλαξης του κόσμου. Η προτροπή και η ανάγκη αυτή του Θεού, δηλαδή το εργάζεστε, προβάλλεται αλληλένδετα με το χρέος και την απαράβατη προϋπόθεση του φυλάσσιν. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όποια δραστηριότητα έχει, όταν εργάζεται μέσα στον κόσμο, πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι πρέπει και να προστατεύει αυτό τον κόσμο. Οποιαδήποτε εργασία του πρέπει να την έχει έτσι κατά τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτει τον κόσμο, να μην βλάπτει το φυσικό του περιβάλλον. Έτσι δικαιολογείται και εκείνη η γνωστή απάντηση του μοναχού στο γεροντικό. Θυμάστε τι λέει όταν τον ρωτούν, τι κάνεις εδώ γέροντα, με τι ασχολείσαι, εκείνος τι απαντάει? Φυλάσσω τον τόπον. Φυλάσσω, προστατεύω αυτόν τον τόπον. Ο μοναχός αλλά και ο αληθινός χριστιανός φυλάσσουν τον τόπο. Δεν ξεχνούν ποτέ την ευθύνη τους για το φυσικό περιβάλλον. Τον πονάνε τον τόπο, τον αγαπούν τον τόπο και τον προστατεύουν τον τόπο. Η ελευθερία στη γνήσια εκδοχή της είναι τρόπος ύπαρξης και ζωής που αναζητά παντού και πάντα την ανάδειξη της ευθύνης, δηλαδή εκείνης της δημιουργικής δύναμης που κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το είναι μας δεδανισμένο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, δηλαδή η ύπαρξή μας μας έχει δοθεί. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά είναι δεδανισμένο, έχει δοθεί από το Θεό. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, δηλαδή όλη η κτήση, βρίσκουν το νόημά τους μόνο στο Θεό. Έξω του Θεού
της αγάπης το παν στερείται νοήματος. Γράφει και το έλεγε τακτικά ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Έξω του Θεού της αγάπης το παν, όλα τα πράγματα, τα πάντα, στερείται νοήματος. Δεν έχουν νόημα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα παράχρησης και αυτονόμησης του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου, σε καταστάσεις όπου απεμπολείται η ευθύνη και καταστάσεις που προσχωρούμε στον χώρο της εξουσιαστικότητας, της κατανάλωσης, της κατασκευής ειδόλων και τελικά της ανελευθερίας, τότε είμαστε μπροστά σε αυτήν την πτωτική, όπως είπαμε, κατάσταση, την κατάσταση της παράχρησης, της κατάκτησης, της κατάχρησης και της αυτονόμησης του κόσμου και των δημιουργημάτων του Θεού. Κατά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε παράχρηση από τον άνθρωπο της ελευθερίας που έλαβε από το Θεό και έχουμε και παράλληλη άρνησή του για την ανάληψη της ευθύνης της πράξεώς του. Θυμηθείτε τι είπε ο Αδάμ απολογούμενος στο Θεό μετά την πτώση του. «Η γίνη είναι έδωκας μετέ μου, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Αυτή η γυναίκα που εσύ μου την έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα από αυτόν τον καρπό, επομένως εσύ έχεις την ευθύνη, ήταν σαν να έλεγε στο Θεό. Αυτό το αμάρτημα νομίζω το επαναλαμβάνουμε και σήμερα όταν αρνούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το κοινό και συσσωρευμένο στον κόσμο κακό. Αυτή η οικολογική κρίση αποτελεί περίτρανη απόδειξη και βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές, μάλιστα όταν ερχόμαστε στην αντιμετώπιση της. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζονται τα μέσα της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως επίσης χρειάζεται και ο σωστός πολιτικός και ο οικονομικός προγραμματισμός. Όλα αυτά είναι και καλά και χρήσιμα πράγματα. Όμως όλα αυτά από μόνα τους δεν επαρκούν. Γι' αυτό και δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα, το να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση είναι εύλογο και αυτονόητο να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και είναι φυσικό να την αναπαράγουμε αυτή την κρίση. Γιατί αγνοούμε αυτή την άλλη διάσταση της που είπαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτά χρειάζεται προπάντων αλλαγή στον άνθρωπο. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Χρειάζεται αίσθημα δικαιοσύνης, χρειάζεται συνέστηση ευθύνης στην προσωπική και την κοινωνική μας ζωή. Και αυτή η υπεύθυνη στάση ζωής, στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, αγαπητοί ακροατές, ξέρουμε ότι λέγεται μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω νοοτροπία. Όταν ο λόγος μας τελικά προσεγγίζει το θέμα της ελευθερίας σε σχέση μάλιστα με τα πράγματα που μας περιβάλλουν, συνήθως διερωτόμαστε για την αιτία που αυτή η ελευθερία μας δόθηκε και μάλιστα μας δόθηκε τόσο πληθωρικά στην εσωτερική της μορφή και διάσταση. Και λέμε, γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους και να ζούμε στο τέλος και πιο ευτυχισμένοι. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα
επανέλθουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος.

μείναμε αγαπητοί ακροατές προηγουμένως με ένα ερώτημα. Γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους, αφού τελικά είδαμε ότι πολλές φορές μας βλάπτει αυτή η ελευθερία μας. Γιατί να ζούμε στο τέλος δυστυχισμένοι μέσα στην ελευθερία και να μην είμαστε με λιγότερη ή καθόλου ελευθερία, αλλά ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι είναι περιττό και να πούμε πως το ερώτημα αυτό είναι ένα πειρασμικό ερώτημα και ως πειρασμικό αποτελεί μια λογική ανακολουθία. Γιατί δεν γίνεται κανείς να είναι ευτυχισμένος όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και όταν δεν μπορεί να χαρεί την ευτυχία του. Αν δηλαδή δεν είναι αληθινά ελεύθερος ή αν έχει μειωμένη εσωτερική ελευθερία, δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Γιατί ελευθερία σε σχέση με τα πράγματα που βρίσκονται γύρω, γύρω μας, δεν είναι η ασυδοσία της κατανάλωσης. Ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα μιας ανεξέλεγκτης επιλογής, αλλά ελευθερία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η προϋπόθεση της αυτογνωσίας, δηλαδή το να έχουμε συνείδηση των πράξεών μας και να έχουμε εκτίμηση των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, να μπορούμε δηλαδή να εκτιμούμε σωστά τι είναι και γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται γύρω μας. Γιατί όταν κάποιος δεν ξέρει να εκτιμήσει την αξία ενός πράγματος, τότε και στην περίπτωση ακόμη που το αποκτήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να του προσφέρει καμιά χαρά και καμιά ευτυχία αυτό το πράγμα. Δύο παραδείγματα νομίζω ότι αρκούν για να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Το πρώτο είναι που θα σας πω, το πρώτο παράδειγμα είναι θεωρητικό και το έχω βέβαια δανειστεί. Ένα μικρό παιδί μπορεί να νιώσει ευτυχία όταν έχει παιχνίδια. Όχι απαραίτητα παιχνίδια μεγάλης

εκτιμήσει αυτό που έχει, την ελευθερία που έχει. Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί για μένα έτσι μια προσωπική αλλά και ακριβή εμπειρία της ζωής μου. Σε κάποιες επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος αξιώθηκα να περάσω και να φιλοξενηθώ για λίγο στο κελί κάποιου μεγάλου ασκητή και γέροντα του προηγούμενου αιώνα, ενός οσίου πια Αγίου σήμερα της Εκκλησίας μας, του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Βλέποντας τα ελάχιστα παλιά και πολύ ευτελή πράγματα που βρίσκονταν στο δωμάτιό του και που εξυπηρετούσαν την καθημερινή του ζωή, στη σκέψη μου η σύγκριση με το δικό μου δωμάτιο και τη δική μου ζωή καταλαβαίνετε ότι ήταν αναπόφευκτη. Σκέφτηκα πόσο πολύ ελεύθερος πρέπει να είναι κάποιος για να μπορεί να ζήσει εκεί, αλλά ταυτόχρονα να νιώθει και τόση εσωτερική πληρότητα, να νιώθει τόση ευτυχία όντας εκεί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει και ελεύθερα να τοποθετηθεί απέναντί τους. Και βλέπετε ότι ο Όσιος Παΐσιος τα ήξερε αυτή την τέχνη. Οι Άγιοι μπορούν να εκτιμούν τα πράγματα που είναι γύρω τους. Γιατί έχουν σωστή σχέση με το Θεό και τα βλέπουν όλα με αναφορά στο Θεό. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος συγκινείται και αγωνίζεται συνήθως για την ελευθερία των ατομικών δικαιωμάτων του, που βέβαια περιφέρεται αυτή η ελευθερία ως σύνθημα διαδηλώσεων και εκδηλώσεων και μπαίνει συνήθως ως άρθρο κάποιων συνταγμάτων και όρος στις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών, χωρίς να μπορεί κανείς βέβαια να αρνηθεί τη σημασία και αυτής της μορφής της ελευθερίας, δηλαδή της ατομικής και της πολιτικής. Δεν την αρνούμαστε, όμως λέω δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε ότι αυτή η ελευθερία κάποτε γίνεται μονομερής και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παραμένει για τους ανθρώπους και ανεπαρκής και ανάπηρη. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται και τα όποια μέτρα λαμβάνονται για το φυσικό περιβάλλον κινούνται σε επίπεδο τελείως επιφανειακό, όταν αποκαλύπτουν υποκρισία, όταν αποκαλύπτουν σχιζοφρένεια, όταν αποκαλύπτουν εσωτερικό διχασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλουμε επίμονα να παραβλέπουμε ότι η εσωτερική ελευθερία μας, που τελικά είναι και η πιο αληθινή, είναι εκείνη που μπαίνει στην άκρη, που παραθεωρείται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ενώ η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τη χρήση των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού είναι εκείνη που νιώθουμε δυσκολία να την αναλάβουμε. Όμως, να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αν πετάξουμε τη γόπα από το τσιγάρο μας οπουδήποτε, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αλλά ευθύνη όμως καταλογίζουμε. Και έχουν οπωσδήποτε ευθύνη οι βιομήχανοι που στέλνουν λίμματα στις θάλασσες, αλλά δεν είμαστε ή στις λίμνες ή στα ποτάμια κτλ. Ή μολύνουν την ατμόσφαιρα. Όμως και εμείς έχουμε ένα είδος μετοχής, συμμετοχής στη μόλυνση του περιβάλλοντός μας.
Γι' αυτό εδώ βλέπουμε και τη διάφορα.

0: αφορά της δικής μας νοοτροπίας και της δικής μας σκέψης με αυτό που είναι, που προβάλλει η σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας. Είπαν προηγουμένως για υποκρισία. Αν σε μία από αυτές τις πολιτισμένες δυτικές χώρες πετάξει κανείς το χαρτάκι από την καραμέλα ή τη σοκολάτα κάτω στο δρόμο, αυτό συνεπάγεται ένα πρόστιμο. Και βέβαια, μέχρι ενός σημείου ίσως καλά κάνουν. Θα ήταν ένα παιδαγωγικό μέτρο, όμως αυτές οι χώρες βλέπουμε ότι πολύ τακτικά στέλνουν αυτές τις έξυπνες βόμβες σε διάφορα άλλα κράτη, σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτές δεν μολύνουν το περιβάλλον, και όχι μόνο το περιβάλλον, δεν κόπτουν το νήμα της ζωής πολλών ανθρώπων. Όμως, λέω, αυτή είναι η διαφορά με την πατερική σκέψη, με τη σκέψη των πατέρων. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Εκ γάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμας η χρήσαστε, ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα». Αναλόγως δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιούμε τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, γινόμαστε, είμαστε ενάρετοι ή είμαστε φαύλοι. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, η ανακαίνιση του κόσμου δεν μπορεί να προέλθει ούτε ημών κοιμωμένων, ούτε ημών αδιαφορούντων ή πολύ περισσότερο ημών ασεβούντων και ανεύθυνα χρησιμοποιούντων τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αν στη γένεση, όπως ξέρουμε, προηγήθηκε η δημιουργία της υπόλοιπης κτήσεως, του υπόλοιπου κόσμου, και ακολούθησε η δημιουργία του ανθρώπου, στην αναδημιουργία πρέπει να ανακαινιστεί ο άνθρωπος πρώτα, για να ακολουθήσει και η ανακαίνιση όλου του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό άλλωστε ερμηνεύει και η στάση προσμονής και αποκαραδοκίας της κτήσεως. Πάλι θα θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: αυτή η κτήση αποκαραδοκεί. Τι προσμένει? Προσμένει τον άνθρωπο να την σώσει, τον άνθρωπο να την φέρει πάλι στην ανακαίνισή της. Μονάχα μέσα από αυτή την προοπτική της ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι δικαιώνεται όχι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά δικαιώνεται και η ελπίδα αυτής της υπόδουλης στη φθορά και τη ματαιότητα, όπως είπαμε, κτήσεως, όπως τουλάχιστον καταγράφεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συγκίνηση βαθιά προκαλούν συνήθως τις απλές παιδικές καρδιές οι όμορφες διηγήσεις της βίβλου. Η προβολή του αιωνίου Θεού μέσα στον χρόνο και στον χώρο και στα ιστορικά γεγονότα φορτίζει τους νεαρούς αναγνώστες με δέος. Ο συνδυασμός της αφηγηματικής λιτότητας με το πνευματικό βάθος που σε κάθε σελίδα ή μάλλον σε κάθε γραμμή του Ιερού Βιβλίου προβάλλει, κάνει τους διψασμένους μελετητές ή τους περίεργους ακροατές να θέλγονται ιδιαίτερα από την πλοκή των βιβλικών γεγονότων. Έρχεται όμως μια μέρα που η ισορροπία της απλότητας ανατρέπεται. Ο ξερός βοριάς της βιβλικής αφιβολίας ορμάει μανιασμένος πάνω στο απαλό λουλούδι της παιδικής και νεανικής απλότητας, πάνω στην απονήρευτη εμπιστοσύνη. Και ξεριζώνοντας τη γλυκιά γνώση, επιχειρεί να βάλει στη θέση της τις πανούργιες αντιρρήσεις και τα ερωτηματικά. Οι σημερινοί άνθρωποι ενοχλούνται ακριβώς από εκείνο που χτες τους έθελγε και τους συγκινούσε. Η παρουσία του αχρόνου Θεού μέσα στο στίβο του χρόνου και της ιστορίας τους φαίνεται ξένη προς τους αλήγιστους νόμους της λογικής. Η θεοκεντρική εκδίπλωση και ερμηνεία των γεγονότων παρουσιάζεται δίθεν ασυμβίβαστη με τις αρχές που οριοθετούν τη ζωή των ανθρώπων και τον πολιτισμό, τον σύγχρονο, το μετανεωτερικό. Κάποτε φτάνουν να υποψιαστούν και να διακηρύξουν πως οι ιστορίες που προβάλλουν από τις σελίδες της βίβλου είναι πλάσματα υπετροφικής ανθρώπινης φαντασίας ή αλλίωση της γραμμικής βιολογικής πορείας του ανθρωπίνου γένους. Μα η αμφιβολία για εκείνον που δεν παραδίδεται παθητικά σε αυτή δεν είναι δυστύχημα. Είναι μια γέφυρα που φέρνει τον άνθρωπο από τη χώρα της παιδικής απλότητας στην περιοχή του όριμου προβληματισμού και του στοχασμού. Της μελέτης, της έρευνας, της κοινωνίας, με τους χυμούς της επιστήμης και με το κρασί των βιωμάτων των πρικισμένων παιδιών της ανθρωπότητας. Και σαν καρπός αυτής της διαδικασίας και της δοκιμασίας έρχεται η ολόψυχη αποδοχή εκείνων που δεν αποτελούν ανθρώπινα κατασκευάσματα ή επινοήματα, αλλά φανέρωση και αποκάλυψη του ουρανού. Έτσι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο όριμος άνθρωπος διαβάζει την βίβλο όχι απλώς γιατί έλκεται από τη θαυμάσια πλοκή των διηγήσεών της, αλλά γιατί μέσα σε αυτήν διακρίνει το χέρι των προγόνων του. Διακρίνει το χέρι των ανθρώπων να χαράσει τις γραμμές της ιστορίας με μια κίνηση που την υποβοηθάει και την τονώνει το παντοδύναμο χέρι του παντοδυνάμου Θεού. Ωστόσο, βέβαια, η θύελα της αμφιβολίας δεν χτυπάει μονάχα τους νέους ανθρώπους. Ό,τι συμβαίνει στους νέους ανθρώπους μπορεί να κανείς αδίστακτα να πει πως συμβαίνει και στο χριστιανικό κόσμο σαν σύνολο. Έχει και αυτός την εφηβεία του και περνάει κάποτε στην ορίμανσή του. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι έσκυβαν με παιδική απλότητα στη βίβλο του Θεού, χωρίς να αφήνουν στην καρδιά τους χώρο για αμφιβολίες και για δισταγμούς. Δεν άργησε όμως να φανεί στον ιστορικό ορίζοντα, φίλοι και φίλες, και η εποχή της εφηβικής δυσπιστίας. Ήταν κυρίως η περίοδος των δύο περασμένων αιώνων, κατά την οποία οι άνθρωποι αντίκρισαν και αντιμετώπισαν τη βίβλο όχι με την ευλάβεια και το σεβασμό του πιστού, αλλά με το περιφροντικό βλέμμα του χειροφετημένου ή του άπιστου. Την ξεφίλησαν όχι για να ζήσουν τον παλμό και τον νοηματισμό των βιβλικών γεγονότων, αλλά για να την αποδείξουν ισχνή και χαμηλή μπρος στο μεγαλείο της δίθεν δικής του σοφίας. Τη διάβασαν όχι για να ακούσουν μέσα στην καρδιά τους να μιλάει ο πλάστης των ουρανών, αλλά για να ξεχωρίσουν τούτη εκείνη τη λέξη και να στηρίξουν πάνω σε αυτή την άγρια και τη λυσσασμένη πολεμική τους. Και η πολεμική αυτή, έστω και αν δεν κατόρθωνε να καταλύσει το φρούριο που λέγεται χριστιανισμός, πώς να το καταλύσει αφού είναι ασάλευτο και αιώνιο και θεοίδρυτο, έσπερνε παντού βέβαια τη δυσπιστία και το σκεπτικισμό. Έφερε όμως και ένα αγαθό αποτέλεσμα, η άρνηση και η άγρια κριτική. Παρακίνησε σε έρευνα για τον έλεγχο και την ανακάλυψη της αλήθειας. Άλλοι κλείστηκαν στα γραφεία τους και μελέτησαν, και άλλοι πήραν την σκαπάνη και χτύπησαν τη γη για να τη ρωτήσουν τι έχει αυτή να τους πει.
Οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τα μνημεία, πέταξαν χώματα, ξέχωσαν πέτρες που για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια ήταν κρυμμένες στη γη. Έφεραν στην επιφάνεια παλιές πολιτείες, γνώρισαν αρχαίους πολιτισμούς. Και όλα αυτά τα θαυμάσια ευρήματά τους τα μελέτησαν με προσοχή. Προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμά τους, να διαβάσουν τη μαρτυρία τους και να συναρμολογήσουν τον πίνακα της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ήταν οι έρευνες και ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές ανέλυξης των βιβλικών γεγονότων, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι επιστήμονες ρώτησαν τη γη και η γη τους απάντησε, άλλοτε με υπαινιγμούς και άλλοτε με σαφήνεια. Έβγαλε από τα σπλάγνα της τα μυστικά και τα παράδοσε στα σύγχρονα ανήσυχα παιδιά της ανθρωπότητας. Απλά, αθόρυβα, ανεπιτίδευτα βρήκαν την πλήρωσή τους τα λόγια της προφητείας του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Αν πάψουν οι οπαδοί μου να μαρτυρούν και να προβάλλουν την αλήθεια, η λύθη είπε και κράξονται. Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχο 40. Ναι, φώναξαν οι πέτρες και είπαν πως τα βιβλικά γεγονότα δεν είναι ανάπλαση μυθικών αναμνήσεων, αλλά το γνήσιο πανί της ιστορίας που υφάνθηκε σε μακρινές εποχές και που τύλιξε σαν πολιτισμός και σαν κύμα ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Αυτή τη φωνή της καπάνης θέλω λοιπόν τώρα να σας αναμεταδώσω σε εσάς, τους λάτρεις της βίβλου. Και θα σας προτείνω να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στη χώρα τη βιβλική, για να σκύψουμε πάνω στα ερείπια που κρύβουν μέσα τους τη ζωή και τον παλμό των προγόνων, και να δούμε πως αυτά ζωντανεύουν και επιβεβαιώνουν τα γεγονότα που από τα παιδικά μας χρόνια τόσο μας είχαν μιλήσει στην καρδιές μας. Ο Τσάρλς Μάρστον αποκαλύπτει και γράφει ότι η ιστορία του αρχαίου κόσμου σιγά σιγά έρχεται κοντά μας, καθώς εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τα ανάγλυφα, τα αγάλματα και τα κείμενα που συλλέγονται μέσα από τις ερυπωμένες πόλεις, και τότε η βίβλος ξαναπαίρνει ζωή. Ίσως, συνεχίζει, είναι τολμηρό να το πούμε, η βίβλος χάρη στην αρχαιολογία είναι πέρα για πέρα επιβεβαιωμένη. Ένα από τα πιο παλιά γεγονότα που η βίβλος μας διηγείται με λεπτομέρεια και που οι ανασκαφές του περασμένου αιώνα το ζωντάνεψαν είναι ο κατακλυσμός. Τρία κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, το 6ο, το 7ο και το 8ο, κάνουν λόγο για την καταστροφή που απλώθηκε στη γη, όταν, όπως γράφει η Γένεσης στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 11, «εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και εκαταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν». Τολμηρός μύθος φάνηκε στους επιπόλαιους απίστους η αφήγηση του κατακλυσμού. Πλάσμα λογοτεχνικό ασυγκράτητης θρησκευτικής φαντασίας, και καθώς ανακάλυψαν και παρόμοιες παραδόσεις και παρόμοια κείμενα στο μακρινό παρελθόν των γύρω λαών, έκαναν μια πρόχειρη συσχέτιση και ταξινόμησαν το βιβλικό κομμάτι της περιγραφής του κατακλυσμού στα μυθικά πλάσματα ή στα τυπώματα των λαϊκών παρακρούσεων. Η σκαπάνη όμως δεν προσχώρησε ανεξέλεγκτα στη δική τους άποψη. Προτίμησε να συμφωνήσει με τις μαρτυρίες που ήταν κρυμμένες στα σπλάγνα της γης, με την ιστορία, πόσο και αν φαινόταν παράδοξη για το ιδιαίτερο προνόμιο, να είναι αληθινή. Κατά το 1922, ο Dr. Woolley, οδηγώντας μια ομάδα ερευνητών, πραγματοποίησε ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης του Ουρ, που βρισκόταν στο νότιο μέρος της αρχαίας Βαβυλωνίας. Η επιχείρηση ξεκίνησε με τη συνεργασία του British Museum και του University Museum of Pennsylvania. Οι δουλειές συνεχίστηκαν ίσα με το 1934. Ένα κομμάτι του χρόνου και των προσπαθειών αφιερώθηκε στην αρχινισμένες ανασκαφές του Al Ubaid. Το κύριο μέρος όμως της επιχείρησης έπεσε στη διερεύνηση του χώρου της Ουρ. Και εκεί ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της μεγάλης καταστροφής. Να πως διηγεί το ίδιο Woolley τη μεγάλη του ανακάλυψη στο βιβλίο του Ur des Chaldeans. Γράφει λοιπόν εκεί: «Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και ξαφνικά ο χαρακτήρας του εδάφους άλλαξε όψη. Αντί για τα στρώματα που ήταν σχηματισμένα από πύληνα αγκία και από ερείπια, βρεθήκαμε μπροστά σε ολότελα καθαρή άργυλο
ομογενή σε όλη της την έκταση. Η σύνθεσή της μαρτυρούσε πως είχε αποτεθεί εκεί από τα νερά. Οι εργάτες είπαν πως φτάσαμε στην ύλη κάποιου ποταμού. Τους έδωσα εντολή να σκάψουν βαθύτερα. Συνέχισαν να σκάβουν και να βρίσκουν άργυλο καθαρή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο. Τότε επίσης απότομα, όπως είχε παρουσιαστεί, σταμάτησε η άργυλος και αποκαλύφθηκαν στρώματα σχηματισμένα από πυληναγκία και ρήπια. Αυτό σήμαινε πως ένα χάσμα σημειώθηκε στη συνέχεια της ιστορίας. Από πάνω ο γνήσιος πολιτισμός των Σουμερίων ξεδιπλωνόταν απαλά. Από κάτω υπήρχε ένας πολιτισμός ανακατεμένος. Καμία φυσική πλημμύρα ποταμού δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει ένα τόσο τεράστιο απόθεμα λευκής αργύλου. 1,5 μέτρο πρόσχωση σημαίνει ένα τεράστιο όγκο νερού και η πλημμύρα που την δημιούργησε θα πρέπει να είναι πρωτοφανή σε έκταση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου όγκου αργύλου αποδεικνύει ότι μια απότομη διακοπή πραγματοποιήθηκε στον ντόπιο πολιτισμό. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που υπήρχε πρώτα δεν βρίσκεται πια από πάνω και φαίνεται πως έχει καταβροχθιστεί από τα νερά. Δεν μπορεί πια κανείς να αμφιβάλλει μπροστά στο θέαμα. Αυτή η πλημμύρα είναι ο κατακλυσμός για τον οποίο κάνει λόγο η ιστορία και στον οποίο αναφέρεται το περιστατικό του Νόε, μας καταγράφει, όπως είπαμε, ο Γουλή. Και δεν είναι μονάχα τα σπλάγνα της περιοχής της Σουρ που δίνουν τρανή μαρτυρία για το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Και άλλες περιοχές που ανασκάφηκαν, όπως η Βαβυλώνα, η Νινεβή και η Φαρά, αποκαλύπτουν στον ερευνητή την έκταση και τη σοβαρότητα της καταστροφής και προσυπογράφουν την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων του αιωνίου βιβλίου. Και γίνεται ο κατακλυσμός 40 ημέρας και 40 νύκτας επί της γης και επλήστη το είδωρ και επήρε την κυβωτών και υψώθη από της γης. Το δε είδωρ επεκράτης φόδρα σφόδρα επί της γης και εκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και αποθυρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πάσα άνθρωπος. Γενέσιος του ανάγνωσμα, 7ο κεφάλαιο, 17 στίχος και συνέχεια. Πότε άραγε να έγινε αυτό το θανατικό? Η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει την χρονολογία. Δεν αρέσκεται να απαντάει στα ερωτηματικά μας, που δεν έχουν πνευματικό νόημα, αλλά ικανοποιούν μόνο την περιέργειά μας. Έτσι, η μοναδική πηγή για τη χρονολόγηση μένουν τα ευρήματα των ανασκαφών. Με βάση αυτά, ο Λαόν Τσον τοποθέτησε τον κατακλυσμό στο 3300 π.Χ. ενώ ο Αντρέ Παρότ υποστηρίζει πως πρέπει να έχει γίνει στο 3000 π.Χ. περίπου. Τα 5000 χρόνια που πέρασαν δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Μένουν για να φωνάζουν σε εμάς τους υπερφύαλους σημερινούς ανθρώπους πόσο φοβερές συνέπειες έχει η αποστασία και η απομάκρυνση από τον Θεό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό σχετίζεται με την προσωπικότητα και με την ιστορική αναγνώριση του Πατριάρχη Αβραάμ. Οι φανατικοί αρνητές έφτασαν ίσα με την πεισματική απόρριψη της ιστορικότητας του Πατριάρχου. Οι λιγότερο παθιασμένοι έμειναν να συζητούν για τον προσδιορισμό του τόπου της καταγωγής του και την χρονολογία της παρουσίας του στον ιστορικό στίβο. Θεώρησαν απίθανη την καταγωγή του από την Ουρ των Χαλδαίων, όπως η γραφή μας πληροφορεί, και έπαιξαν με τη σαΐτα του χρόνου ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας σε περιθώρια ολοκλήρων αιώνων το χρονικό της ζωής του. Το πρόβλημα διαφωτίστηκε όταν το 1929 οι Γάλλοι αρχαιολόγοι Σαφέρ και Τσενέτ έκαναν συστηματικές ανασκαφές στα βουνά της Ρας Σάμρα, στην πλευρά της Συρίας που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο. Οι ανακαλύψεις τους ήταν από τις πιο σημαντικές στα πλαίσια της βιβλικής αρχαιολογίας. Μια επιγραφή γραμμένη στα εβραϊκά σχετικά με τη ζωή του Αβραάμ βρέθηκε στην Ρας Σάμρα και αποκρυπτογραφήθηκε. Κάνει λόγο για το μεγάλο πόλεμο που έγινε με αντιπάλους από το ένα μέρος το βασιλιά των Σιδωνίων Κερέτ και τις φυλές Ασσύρ και Ζαβουλών και από το άλλο τους Εδωμίτες που εξεστράτευσαν κάτω από την αρχηγία κάποιου Τεράχ ή Τεράς. Οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αποφάνθηκαν πως ο Τεράς αυτός δεν είναι άλλος από τον Θάρα για τον οποίο μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως και ο οποίος είναι ο πατέρας του Αβραάμ. Η πληροφορία αυτή έρχεται να ενισχύσει μια άλλη πιο παλιά που περιέχεται σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θάρα, σαν αρχηγό των στρατευμάτων του βασιλιά της Βαβυλώνας. Παράλληλα με την αξιόλογη αυτή επιγραφή της Ρας Σάμρα, οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή της Ουρ και που απλώθηκαν σε πλάτος και βάθος αποκάλυψαν πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα για την συναρμολόγηση της αρχαίγονης ιστορίας της πόλης και πολύτιμα για την ψηλάφιση των περιβαντολογικών πλαισίων της προσωπικότητας του Αβραάμ. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον γενάρχη Αβραάμ σαν άνθρωπο πλούσιο που καταγόταν από σπίτι αρχοντικό. Αυτό κάποιους ενόχλησε. Όχι γιατί βρίσκονταν σε προσωπική αντίθεση με τον πλούτο, αλλά γιατί θεώρησαν πως το πολιτιστικό πλαίσιο που συνόδευε τη σχετική παρουσίαση του Πατριάρχη ήταν υφασμένο με στοιχεία που προϋπόθεταν ανάπτυξη και ιστορικά σχήματα διαμορφωμένα. Αυτοί μονοπόλησαν τον πολιτισμό σαν προνόμιο της δικής τους εποχής. Και πίστεψαν και ισχυρίστηκαν πως οι αρχαίες φυλές έζησαν μια ζωή νομαδική, δίχως οργανωτικά σχήματα και δίχως εκφράσεις πολιτιστικής καλλιέργειας. Η Σκαπάνη φώναξε και είπε πως οι θεωρίες αυτές δεν ήταν καθόλου σωστές, πως αποτελούσαν αυθαίρετες κατασκευές, πως έριγναν στην αυλή της επιστήμης προσωπικές αντιλήψεις όχι των ερευνητών, αλλά των ονειροπόλων. Ένα ολόκληρο πολιτισμό βρήκε κρυμμένο γούλεϊ μέσα στα σπλάγνα της γης. Ανακάλυψε τα λείψανα πολλών από τους αρχαίους βασιλείς της Σουρ. Βρήκε ακόμη γύρω από τα λείψανα των βασιλέων σκελετούς στρατιωτών με πλήρη εξάρτηση σκλάβων και κυριών της τιμής που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δηλητηριαστεί ή πιαν ένα θανατηφόρο ποτό πρόθεση στον άλλο. Ήταν χτισμένα με ψημένες πλήθες στο κάτω μέρος και με στεγνωμένες στα πιο ψηλά. Είχαν τα περισσότερα δύο ορόφους και δεν αριθμούσαν λιγότερα από 12 δωμάτια που ήταν χτισμένα γύρω από μια λιθόστρωτη αυλή. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν εφοδιασμένα με αίθουσα υποδοχής με ιδιαίτερο δωμάτιο όπου φυλαγόταν τα τεραχήμ, τα αγάλματα δηλαδή των θεών, δωμάτιο της υπηρεσίας, λουτρό και μαγειρίο. Μερικά δε οικοδομήματα και μερικοί κλιμακωτοί πύργοι φανερώνουν αρχιτεκτονική προχωρημένη σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή τη μεγάλη, τη ζωντανή και πολιτιστικά καλλιεργημένη πολιτεία έδωσε το φως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Σε αυτή ανατράφηκε και από αυτή ξεκίνησε για τη μεγάλη του περιπλάνηση. Οι πατριώτες του δεν ήταν πιστοί, δεν λάτρευαν τον Γιαχβέ. Το λέει καθαρά αυτό η γραφή και το επιβεβαιώνει και ο Πελώριος Ζιγκουράτ. Ο ιδωλολατρικός ναός που τα ερείπια του ανακαλύφθηκαν σε ένα από τους λόφους της μεγάλης πόλης. Μα αν οι συντοπίτες του Αβραάμ δεν ήταν πιστοί στον ένα Θεό και δεν γνώριζαν τις διαβάσεις για να τον πλησιάσουν και να του προσφέρουν λατρεία, ήταν αυτός πιστός και είχε τιμηθεί με την κλίση να παίξει το ρόλο του γενάρχη στην ιστορία του περιούσιου λαού. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μελέτη μας βέβαια προτού ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε δύο χαρακτηριστικές ανακοινώσεις που είχε κάνει ο διάσημος Αμερικανός ερευνητής Albright, καθηγητής των Σημητικών Γλωσσών και άλλοτε διευθυντής του American School of Oriental Research. Η μια του ανακοίνωση αναφέρεται στην ιστορικότητα των πόλεων που η Αγία Γραφή της μνημονεύει σε συσχετισμό με το πρόσπατο Αβραάμ και των άλλων πατριαρχών. Γράφει λοιπόν ο Albright. Πραγματικά όλες οι πόλεις που εμφανίζονται μέσα στις διηγήσεις τις σχετικές με τους πατριάρχες υπήρχαν στη μέση εποχή του Χαλκού, 2000 έως 1600 π.Χ. όπως είναι η Σιχέμ, η Βεθήλ, η Ιερουσαλήμ, η Γκεράρ, η Δοθάν, η Βυρσαβέ και άλλες. Η δεύτερη ανακοίνωση του Αμερικανού επιστήμονα αναφέρεται στον πόλεμο των πέντε βασιλέων που τον ακολούθησε η αιχμαλωσία του Λότ και η απελευθέρωσή του από το θείο του, τον Αβραάμ, όπως μας πληροφορεί το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο Albright στο βιβλίο του Archaeology of Palestine and the Bible νιώθει την ανάγκη να κάνει μια ομολογία. Μας γράφει. Εγώ ίδιος είχα υποστηρίξει, μας λέει, ότι η πορεία αυτή των πέντε βασιλέων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η σχετική διήγηση των γενέσεως είναι μυθόδης. Κι όμως, το 1929 ανακαλύφθηκαν στήλες μεγάλες που χρονολογούνται ακριβώς από αυτή την εποχή και που αναφέρονται στην επιθετική πορεία των πέντε βασιλέων. Αυτή είναι μια ομολογία που μας λέει πάρα πολλά.
Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα δρασκέλισμα στην ιστορική συνέχεια μας φέρνει μπροστά στην πόλη που πήρε τη θωριά και την έγλη του θρύλου. Στη γραφική Ιεριχώ, που το όνομά της συνδέθηκε κατά την παλαιά εποχή με τα πιο σημαδιακά γεγονότα και τα μεγαλύτερα θαύματα. Ξέρουμε πολλά για αυτή την πόλη από την Αγία Γραφή. Για τους ανθρώπους της, για τα τείχη της, για το σπίτι της Ραάβ που ήταν χτισμένο πάνω στο δυτικό μέρος στο απόρθι του τείχους. Ωστόσο, όλες αυτές οι διηγήσεις και οι πληροφορίες φάνηκαν στους ορθολογιστές του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα φανταστικές, τοποθετημένες σε θολά ιστορικά πλαίσια που τις έκαναν ύποπτες και τις απογύμνωναν ολότελα από την ιστορική τους αξία. Όμως οι πέτρες και πάλι μίλησαν. Οι άψυχοι λήθοι έκραξαν και είπαν πως τα γεγονότα εκείνα δεν ήταν φανταστικά, αλλά πέρα για πέρα αληθινά. Τους πρώτους μήνες κάθε χρονιάς, από το 1930 έως το 1933, ο καθηγητής Γκαρ Στανκ τους αφιέρωνε στην ανασκαφή των ερειπίων της Ιεριχούς. Ήταν σκεπασμένα από άμμου, απασχολώντας περισσότερους από 100 εργάτες. Το υλικό πολύ σκοπός να ξυνομηθεί και να μελετηθεί. Μονάχα στη χρονιά του 1930 ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ και η γυναίκα του καθάρισαν και μελέτησαν 60 περίπου χιλιάδες κομμάτια που βρέθηκαν σκορπισμένα κάτω από την καμένη πόλη της Ιεριχούς. Κατά τον δεύτερο χρόνο των ανασκαφών, το 1931, 40.000 περίπου ερευνήθηκαν με τον. Η καινούργια έρευνα οδήγησε στα συμπεράσματα που είχε οδηγήσει και η προηγουμένη. Ποια δηλαδή? Στο ότι όλα αυτά. Σε όλους τεράστια εντύπωση όταν στα παιδικά και στα νεανικά μας χρόνια διαβάζαμε ή ακούγαμε την ιστορία της Ιεριχούς, ήταν η θαυμαστή κατάληψή της από τον περιούσιο λαό του Θεού. Ήταν τόσο περίεργο το γεγονός που έμοιαζε εντελώς απίθανο. Και δοκιμάσαμε όλοι μας τον πειρασμό στα χρόνια των εφηβικών αμφισβητήσεων, θεληματικά ή αθέλητα, να βάλουμε δίπλα στην αφήγηση κάποιο ερωτηματικό. Είναι άραγε δυνατό να συνέβηκαν τα πράγματα έτσι? Ή μήπως μεσολάβησε μια ευλαβική αλλά όνειροπαρμένη διάνοια που προσπάθησε να ντύσει με ρούχο ιστορικό μια σύλληψη και ένα βίωμα που δεν είχε καμιά σχέση με την ιστορική αλήθεια? Ή αντίστροφα, μήπως κάποια τολμηρή γραφίδα πήρε τα γεγονότα, τα ζύμωσε μέσα στο σκαφίδι της φαντασίας και τα παράδοσε σε επόμενες γενιές αδείγμα θεοκρατικής διακυβέρνησης του κόσμου? Στα μήπως λοιπόν των εφηβικών μας αμφισβητήσεων δίνουν αρνητική απάντηση οι έρευνες του καθηγητή Γκαρ Στρανκ. Όχι, δεν είναι καθόλου παραλλαγμένες οι ειδήσεις που μας εμπιστεύεται η βίβλος. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα σχετικά κεφάλαια του βιβλίου Ιησούς του Ναβί και να τα παραβάλει με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών για να δει να ζωντανεύουν μπροστά του όλες οι φάσεις του αγώνα θαύματος. Και πρώτα-πρώτα ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ αποκάλυψε κατά το 1930 τα τείχη της Ιεριχούς για τα οποία μιλάει το Ιερό Κείμενο. Τα τείχη αυτά ήταν χτισμένα με πλήθες στεγνωμένες στον ήλιο. Μερικές από αυτές ήταν τόσο μεγάλες που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σηκώσει παρά μονάχα μία. Τα απομεινάρια του τείχους μαρτυρούσαν πως έπρεπε να ήταν διπλό και πως ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του τμήμα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση 5 περίπου μέτρων. Το εξωτερικό τείχος είχε πάχος 2 μέτρα, το εσωτερικό έφτανε τα 4 μέτρα. Το καθένα είχε 10 μέτρα ύψος και πάνω στην κορυφή τους ήταν χτισμένα μικρά σπιτάκια. Ένα από αυτά θα ήταν ασφαλώς και το σπίτι της Ραάβ, στο οποίο φιλοξενήθηκαν και από το οποίο φυγαδεύτηκαν οι Εβραίοι κατάσκοποι. Φρούριο απόρθητο έμοιαζε η Ιεριχώ με το χοντρό τείχο. Οι Εβραίοι, καθώς ήταν άοπλοι, δεν θα κατόρθωναν ποτέ να προχώρησαν μπροστά. Γιατί ο Θεός υποσχέθηκε στον αρχηγό τους, τον Ιησού του Ναβίδ, όπως λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο στίχο του βιβλίου του σχετικού της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού εγώ παραδίδομαι υποχείριο όνση την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτή στον εναυτή δυνατούς όντας ενισχύει». Ανεπανάληπτο λοιπόν πανηγύρι, φίλοι και φίλες, ήταν η επίθεση. Ο λαός του Θεού, έχοντας τον οδηγό και σαν εμπνευστή την κυβωτό της Διαθήκης, κύκλωσε μέσα σε 6 μέρες για 6 φορές την εχθρική οχυρωμένη πόλη. Και την 7η μέρα ξεκίνησαν από το πρωί και γυρόφερναν την Ιεριχώ 7 φορές. Γράφει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 16-20.
Και γένετο τη περίοδο τη εβδόμιε σάλπισαν ιερείς και είπεν Ιησούς της Ιης Ισραήλ και κράξατε παρέδω και γαρ Κύριος ημίν την πόλη. Τε σάλπιξιν ιερείς ως δε οίκους ο λαός των σαλπίγκων ηλάλαξε πας ο λαός άμαλα λαγμό μεγάλο και ισχυρό και έπεσε άπαντο τείχος κύκλο και ανέβη πας ο λαός εις την πόλη. Αυτά ιστορεί το ιερό κείμενο. Έτσι περιγράφει την πτώση του τείχους και την κατάληψη της Ιεριχούς.

Ας ακούσουμε όμως τώρα τι έχει να πει σχετικά με το γεγονός αυτό η αρχαιολογία. Ο Charles Marston γράφει πως οι ανασκαφές του 1932-33 έχουν πέρα για πέρα γκρεμίσει τη θεωρία περί ευσεβούς απάτης που δήθεν έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου Ιησούς του Ναβί. Τα τείχη αποδείχθηκε πως έχουν παράξενα γκρεμιστεί. Έπεσαν προς το εξωτερικό μέρος και μονάχα ένα κομμάτι του τείχου στο δυτικό μέρος, εκεί που σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση βρισκόταν το σπίτι της Ραάβ, έμεινε όρθιο. Ο καθηγητής Γκάστρανκ, έχοντας μια πλούσια πείρα σε παρόμοια ζητήματα, διατύπωσε τη γνώμη: πολύ λίγες πόλεις καταστράφηκαν από φωτιά, όπως η Ιεριχώ. Η πυρκαγιά που έκανε λόγο στο έκτο του κεφάλαιο το βιβλίο του Ιησού του Ναβί ήταν από τις πιο συνταρακτικές. Τα υπολείμματα της καταστροφής επίσης φωτιά καρβουνιασμένα από μινάρια που συναντιόνται σε οποιαδήποτε άλλη καμένη αρχαία. Κατά την διάρκεια των ανασκαφών θα χρειαστεί, φίλοι και φίλες, ίσως να υπομνήσουμε στην αγάπη σας πως ο Ιησούς του Ναβί είχε απαγορεύσει στους πολίτες να αγγίξουν οποιοδήποτε πράγμα αγαθά της πόλης πριν αργυρίου και χρυσίου και χαλκού και σιδήρου, έτσι είχε πει. Μια τέτοια λεπτομέρεια δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ποτέ πως θα ήταν δυνατό να εξακριβωθεί. Κι όμως μέσα στα πυρπολημένα δωμάτια και στα καταστήματα βρέθηκαν υπολείμματα τροφών απανθρακωμένα. Σιτάρι, φακές, χουρμάδες, κρεμμύδια, ελιές, κομμάτια από ζυμάρι. Μόνο που πέρασαν περίπου 3.300 χρόνια, αυτά τα άφωνα, τα απανθρακωμένα από μινάρια μένουν για να μαρτυρούν και να διακηρύττουν την ακριβολογία των ιστορικών πηγών. Η Ιεριχώ κάηκε, μα δεν λέει λατήθη. Ανάμεσα στα ευρήματα που συγκέντρωσαν προσεκτικά οι επιστήμονες, μέσα από τα σπλάγνα της καμένης πολιτείας ήταν και ένα κομμάτι απανθρακωμένο σχοινί. Και αυτό βρέθηκε στα ερείπια της τοποθεσίας, στην οποία έπρεπε να είναι το σπίτι της Ραάβ. Να υποθέσει κανείς πως με αυτό το σχοινί κατέβασε η Ραάβ τους κατασκόπους από το παράθυρό της και να τους φυγάδεψε. Μια τέτοια υπόθεση ήταν τολμηρή, όχι όμως και απίθανη. Όπως σε όλες τις πόλεις εποχής εκείνης, η είσοδος και η έξοδος από την Ιεριχώ δεν γινόταν ελεύθερα, βέβαια. Σύμφωνα με τους υπαινιγμούς της γραφής, η Ιεριχώ έπρεπε να έχει μονάχα μία πύλη, λέει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. «Ως δε η πύλη εκλείετο εν το σκότι και οι άνδρες εξήλθον, και οι άνδρες κατεδίωξαν πίσω αυτών οδών την επί του Ιορδάνου, επί της διαβάσης, και η πύλη εκλείστη». Οι ανασκαφές που έγιναν επιβεβαίωσαν την υπόθεση. Στις τρεις πλευρές του τείχους δεν ανακάλυψαν καμία πύλη. Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά προς το μέρος της πηγής βρέθηκε ένας πύργος και μία πύλη. Όλες αυτές οι μικρές ή μεγάλες ανασκαλύψεις της καπάνης συνθέτουν το δεύτερο θαύμα. Το πρώτο ήταν η εκδίπλωση των θαυμαστών γεγονότων. Των γεγονότων που ήρωές τους ήταν άνθρωποι υποταγμένοι και ενισχυμένοι από τον παντοδύναμο Κύριο. Εκείνος έστεκε κοντά τους και απαντούσε στην υπιακή νοοτροπία τους ή στη σκληρόκαρδη διάθεσή τους με θαυμαστές επεμβάσεις. Το δεύτερο θαύμα, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, φίλοι και φίλες, είναι η ισχυρή κραυγή που ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια άφησαν οι άψυχες πέτρες και η μαρτυρία που έδωσαν για την αλήθεια των λόγων της γραφής στο διστακτικό, στο σκεπτικιστή άνθρωπο του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν είναι και αυτό το δεύτερο θαύμα έξω από το σχέδιο της αγάπης του Κυρίου μας? Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, ο ερευνητής ή οι ερευνητές που σκάβουν στις ερυπωμένες και ερημωμένες εκτάσεις της Παλαιστίνης νιώθουν συγκίνηση βαθιά, καθώς αντικρίζουν τα άφωνα αλλά εύγλωτα από μινάρια των βιβλικών πόλεων. Όμως πόσο μεγαλύτερη συγκίνηση πρέπει να νιώθει ο επιστήμονας που αναμοχλεύοντας τη γη αξιώνεται να πιάσει τα χέρια του τα κομμάτια παπύρων που περιέχουν το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. Κάποια ευλαβικά δάχτυλα το είχαν γράψει αυτό προσεκτικά και είχαν ετοιμάσει, φίλοι και φίλες, ένα καινούριο κώδικα. Και αυτό τον καινούριο κώδικα τον διάβασαν και τον ξαναδιάβασαν. Ίσως να τον έδωσαν και στον πλησίον σε κάποιο γνωστό. Δεν αποκλείεται να τον έστειλαν με προσοχή και με ελπίδα και σε κάποια μακρινή πόλη για να διαβάσουν κι άλλοι την Τωρά, τον νόμο και τις προφητικές προσταγές. Ίσα με που μια μέρα
Γιατί του για εκείνο το λόγο ο ιερός κώδικας παράπεσε, ξεχάστηκε, θαύτηκε και μείνε εκεί κρυμμένος αιώνες. Χιλιάδες χρόνια, λες και φυλαγμένος ήταν πολύτιμη κλειδί. Όμως οι απόγονοι το χωματένιο θησαυροφυλάκιο για να βρουν τι οι πατέρες τους κλειοδότης έμειναν έκπληκτοι. Σε κάθε βήμα βρήκαν τι άλλο, κομμάτια μικρά ή μεγάλα του νόμου του Θεού. Το παράξενο είναι πως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κληρονομίες παρουσιάστηκαν χωρίς καθόλου να κοπιάσουν οι κληρονόμοι. Ένα τυχαίο περιστατικό οδήγησε στην ανακάλυψη πολύτιμων θησαυρών που σκόρπισαν φως στην ιστορία του ιερού κειμένου και υπάρχουν λήψεις. Θα θέλαμε να διηγηθούμε μία, την πιο τελευταία. Την άνοιξη του 1946 ένας Βεδουίνος της φυλής Ταϊμίρ έτρεχε θλιμμένος στην έρημο του Ιούδα στα δυτικά της νεκρής θάλασσας ζητώντας ένα πρόβατό του που το είχε χάσει. Το ψάξιμο ήταν μάταιο. Σκαρφάλωσε στα απότομα βράχια μα δεν βρήκε πουθενά το χαμένο ζώο. Ξαφνικά εκεί που γύριζε στην έρημη χώρα συνάντησε το μια έκπληξη. Παλιά ήταν μια ιδιαστική μυρωδιά βρισκόταν εκεί πεταμένα. Άπλος για να ψάξει. Έσκυψε, φορτώθηκε μερικούς και τους κουβάλισε για να τους δείξει στους χωριανούς του. Τι ήταν και τι του είπα τη γνώμη. Κάτι που θα έπρεπε να είχαν γράψει άνθρωποι παλιακοί. Με την συγκατάθεση των συμπατριωτών του Βεδουίνος αποφάσισε να πουλήσει τους ρόλους. Ένας αρχαιοπόλης μουσουλμάνος δεν του έδινε περισσότερο από 20 νομίσματα για το μεγαλύτερο από αυτό. Ένας Σύρος έμπορος όμως που κατοικούσε στην ίδια πόλη φάνηκε να έχει κάποια προαίσθηση. Ίσως οι ρόλοι που βρέθηκαν να αντιπροσώπευαν κάτι το πολύ σοβαρό. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε και τελικά τα χειρόγραφα αγοράστηκαν από ένα μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. Το 1949 ο Dr. Trevor επισκέφθηκε την Παλαιστίνη. Είχε από καιρό ακούσει για τα πολύτιμα χειρόγραφα και ζήτησε να τα δει. Ο ενθουσιασμός του πήρε τη διάσταση της έκπληξης όταν διαπίστωσε πως το πιο μεγάλο από αυτά περιείχε τον προφήτη Ισαΐα. Ζήτησε αμέσως την άδεια να φωτογραφίσει όλους τους ρόλους και έστειλε δοκίμια στον καθηγητή Albright που ήταν ερευνητής και αρχαιολόγος. Albright ενθουσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του για τα χειρόγραφα και είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη χειρογράφων του 20ου αιώνα. Ίσα με τον Ιανουάριο του 1949 κανένας ειδικός δεν βρήκε την τόλμη να εισχωρήσει μέσα στο σπήλαιο. Ο Φίλιπ Λίπενς, Βέλγος παρατηρητής του ΟΗΕ, επιφορτίστηκε τότε να το ψάξει με τη βοήθεια δύο αξιωματικών της Αραβικής Λεγεώνας. Αργότερα ο διοικητής των αρχαιοτήτων του Αμάν με τη συμπαράσταση του Ντεβάξ άρχισε να επισκέπτεται μεθοδικά την περίεργη σπηλιά. Βρήκαν λοιπόν εκεί ότι είχαν αφήσει οι λαθρέες επισκέψεις, συντρίμματα από φιάλες ελληνικές και ρωμαϊκές, πανιά και χειρόγραφα. Την εξερεύνηση αυτή την ακολούθησαν και άλλες στις γειτονικές περιοχές και ο κόπος τους αμύφθηκε. Ανακάλυψαν και άλλες σπηλιές που είχαν χρησιμέψει για κρυψώνες των χειρογράφων. Ο θησαυρός που μαζεύτηκε ήταν τόσο μεγάλο σε αριθμό χειρογράφων και σε αξία που δεν έγινε κατορθωτό ακόμη και ήσαμε σήμερα να παρουσιαστεί. Ας σταματήσουμε όμως την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξερευνήσεων για να καμαρώσουμε λίγο πιο άνετα μερικά από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας. Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά είναι εκείνα που περιέχουν τον προφήτη Ισαΐα και ένα υπόμνημα στον προφήτη Αβακούμ. Το βιβλίο του Ισαΐα καλύπτει δύο μεγάλους ρόλους. Ο πρώτος ρόλος αναπλωθεί έχει μήκος 7 μέτρα και 34 σαντιμέτρα. Είναι συναρμολογημένος από 17 δερμάτινα κομμάτια που είναι κολλημένα το ένα με το άλλο. Ο δεύτερος ρόλος είναι παρόμοιος με τον πρώτο αλλά κάπως νεότερος. Οι δύο αυτοί ρόλοι μας παρουσιάζουν ένα κείμενο του Ισαΐα που είναι ταυτόχρονα και τουλάχιστον 1000 χρόνια παλιότερο από το μασορωτικό κείμενο και από τα αρχαιότερα χειρόγραφα που ίσαμε τώρα είχαμε στα χέρια μας. Η ανακάλυψη των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας είναι αναμφίβολα μια σημαντική βοήθεια στη θεολογική επιστήμη. Είναι όμως και μια όχι μικρή προσφορά στο σύνολο χριστιανικό πλήρωμα που έχει σήμερα την ευτυχία να κρατάει στα χέρια του ένα τόσο αρχαίο χειρόγραφο της Ιερής Βίβλου. Δεν θα μπορούν πια εύκολα οι ορθολογιστές και οι τόσοι άλλοι εχθροί
τις εκκλησίες να προβάλλουν τις χίλιες δυο εξεζητημένες προφάσεις ή να χτυπήσουν την ακεραιότητα και τη χρησιότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής. Δεν θα μπορούν να μιλήσουν για προσθήκες και για παρεμβολές, ούτε για κομμάτια που γράφτηκαν σε παλιές εποχές και για άλλα που συμπληρώθηκαν λίγο από την Ανατολή της χριστιανικής εποχής. Είναι επομένως απόλυτα δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του χριστιανικού κόσμου για την ανακάλυψη των θησαυρών της νεκράς θάλασσας. Σήμερα κυκλοφορούν αρκετά βιβλία πληροφοριακά για την ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμπράν, της νεκράς θάλασσας. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί μερικά από τα κείμενα και ταξινομούνται και μελετιώνται και τα υπόλοιπα. Μια σημαντική έκδοση έγινε από τον καθηγητή Σουκένικ το 1948 και περιέχει αποσπάσματα. Μια άλλη έκδοση κυκλοφόρησε το 1950 με τον τίτλο «The Dead Sea Scrolls» και περιέχει τα δύο μεγάλα κείμενα, τον προφήτη Ισαΐα και το υπόμνημα στο βιβλίο του Αβακού. Ας δοξάσουμε, φίλοι και φίλες, τον Κύριο που ευδόκησε να αποκαλυφθούν στα μάτια μας οι πολύτιμοι θησαυροί. Και ακόμη, ας κοιτάξουμε και ας μελετήσουμε τα ιερά κείμενα όχι απλώς με το μάτι του αρχαιολόγου, αλλά πολύ περισσότερο με το μάτι του πιστού που βρίσκει στη μελέτη του αιώνιου βιβλίου μια περίγραπτη χαρά και μια ιδιαίτερη καθοδήγηση. «Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστί». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα γεγονότα που μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη απέχουν χιλιάδες χρόνια από μας. Έχουν εξελιχθεί στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας και αυτό έκανε μερικούς να αμφιβάλλουν αν το φως τους είναι πραγματικά ιστορικό ή προέρχεται από την αντάβια του φωτός της προϊστορίας. Η σκαπάνη όμως διάλυσε όλες τις αμφιβολίες και τοποθέτησε τις γραφικές διηγήσεις στα ιστορικά πλαίσια, πέρα για πέρα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια αδυσόπιτη εμπειρία για εκείνους που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν με αμφιβολία και με δισταγμό και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μια πείρα που αν δεν τους έκανε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού θα κατόρθωνε ωστόσο να τους ανακόψει την ορμή για αυθαίρετη διατύπωση συμπερασμάτων. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Κι έτσι όλοι αυτοί με μοναδικό εφόδιο την προκατάληψη ρίχθηκαν σε μια στήρα εκστρατεία για τη διάψευση της Καινής Διαθήκης και την εξουθένωσή της στα μάτια των συγχρόνων γενεών. Τους φάνηκε πως με όλο που όσα διηγείται το Ευαγγέλιο δεν είναι βυθισμένα μέσα στην ορθρινή ακαθόριστη αντάβια της ανθρώπινης ιστορίας, όμως απέχουν αρκετά από μας και έχουν το βασικό μειονέκτημα να περιέχονται στο ενοχλητικό βιβλίο που μιλάει για το Θεό. Έτσι άρχισε η εκστρατεία. Και στην πορεία του αγώνα βρέθηκαν χίλιες δυο περιπτώσεις που σαλπίστηκε πως νίκησαν οι σοφοί του κόσμου και πως δήθεν νικήθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα επιχειρήματα που άντλησαν οι αρνητές από τον ορθό λόγο και από τα αποφθέγματα της επιπόλαιης ιστορικής έρευνας τους φάνηκαν τόσο ισχυρά, ώστε πίστεψαν πως έφτασαν σε ξέφωτο και πως νίκησαν τον ενοχλητικό αντίπαλο. Έτσι παρουσιάστηκε το πράγμα στην αρχή, μα δεν ήταν έτσι. Ήρθαν κάποτε ο Κασμάς και το φτιάρι του αρχαιολόγου και χτύπησαν τη γη. Και με κάθε χτύπημα που έδιναν λες και διάλυαν και αχρίστευαν κάποιο όπλο της ψηλής κριτικής. Και να είναι απλή σύμπτωση ή επέμβαση της Θείας Πρόνοιας, οι ανακαλύψεις αρχαιολογίας έδιναν απάντηση στα επίμαχα θέματα. Και πάντοτε έριγναν το άδικο στην αλόγιστη κριτική και στερέωσαν την αυθεντία και την ειλικρίνεια των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε στα πεταχτά μερικά τέτοια σημεία. Τα περισσότερα αφορούν το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό γιατί ο Λουκάς, γνήσιος ιστορικός, δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες μπορεί ακριβέστερα τις χρονολογίες. Εξαιτίας αυτών των λεπτομεριών κατηγορήθηκε ο Ευαγγελιστής για δίθεν χοντρές ανακρίβειες. Ο William Ramsay γράφει στους 80-1990 το βιβλίο των πράξεων στο χειρότερο της Καινής Διαθήκης. Κανένας από εκείνους που είχαν κάποιο ενδιαφέρον για την υπόλοιψή τους ερευνητές δεν φρόντιζε να πει μια λέξη για να το υπερασπίσει. Παρόμοια κατηγορία εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο αυτή κατά του τρίτου Ευαγγελίου που έχει βγει από τον κάλαμο του ιδίου συγγραφέα του Αγίου Ευδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Δύο περικοπές του Ευαγγελίου συγκέντρωσαν κυρίως την προσοχή και τα βέλη. Η πρώτη βρίσκεται στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Μιλάει
για την απογραφή που έγινε ύστερα από διαταγή του Αυγούστου γεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Κατά τη διάρκεια της απογραφής αυτής επορεύοντο έκαστος απογράφες θέει στην ιδία πόλη. Και είναι αυτή η αφορμή που ο Ιωσήφ με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας βρέθηκαν στη Βηθλεέμ, όπου αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του ήλιου ο μικρός Ιησούς, ο λυτρωτής του κόσμου. Η πρώτη δυσκολία λοιπόν για την παραδοχή του κειμένου αυτού ήταν, όπως είπαν, η έλλειψη διασταυρώσεων στην πληροφορία για την απογραφή. Δεν έχουμε ισχυρίστηκαν κανένα άλλο ντοκουμέντο για μια γενική απογραφή επί 4 Αυγούστου. Αν πραγματικά είχε συμβεί, θα παράλειπαν οι ιστορικοί της εποχής να την μνημονεύσουν. Δεύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε από ότι ο Κυρίνιος γεμόνεψε βέβαια δύο φορές, αλλά όμως και τις δύο φορές ύστερα από το θάνατο του Ηρώδη. Επομένως, μια και γεννήθηκε ο Χριστός στις μέρες του Ηρώδη, όπως διηγείται ο Λουκάς, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε πως υπάρχει στο κείμενο του Ευαγγελίου του μια φοβερή ανακρίβεια. Σε ενίσχυση μάλιστα του επιχειρήματος τους έφεραν και κάποιο χωρίο του Ουλπιανού, καταχωρημένο στους πανδέκτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει εκεί που είχε το σπίτι του και τα κτήματά του. Ενώ ο Λουκάς μας πληροφορεί πως ο καθένας πήγε να απογραφεί στην πόλη που γεννήθηκε. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως και στις τρεις ενστάσεις δόθηκε απάντηση αποστομωτική από την αρχαιολογική επιστήμη. Ύστερα από ανασκαφές και έρευνες βρέθηκε στο ναό του Αυγούστου στην Άγκυρα μια πολύτιμη επιγραφή, και αυτό το σιωπηλό άψυχο έβριμα μίλησε, φώναξε, έκραξε με το δικό του τρόπο και είπε πως τα χρόνια του 4 Αυγούστου έγιναν όχι μία αλλά δύο ή σύμφωνα με τη γνώμη άλλων τρεις απογραφές. Μετά από αυτή την ανακάλυψη τίποτα δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε πως μία από αυτές ήταν εκείνη για την οποία μας μιλάει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και το πρόβλημα γύρω από τη φυσιογνωμία του Κυρηνίου έχει φωτιστεί αρκετά. Το 1912 ο Βίλιαμ Ράμσι ανακάλυψε δύο επιγραφές στην Αντιόχεια της Πισιδίας που βεβαιώνουν πως ο Πούμπλιος Σουπλούκιους Κουρούνιους ήταν στρατιωτικός διοικητής της Μικράς Ασίας και Ντουμβίρ, δηλαδή συνανθίπατος με εξουσία και στη Συρία από το 10ο ίσα με τον 7ο αιώνα, που συμπίπτει με το χρόνο που γεννήθηκε ο Κύριος μας. Μια τρίτη επιγραφή βρέθηκε στο Τίβολι και αυτή αναφέρεται σε έναν άρχοντα που κατά τους ειδικούς είναι ο Κυρίνιος και που ήταν Λεγκάτους Ιτέρουμ Σύριε, για δεύτερη φορά διοικητής στη Συρία. Αυτή η επιγραφή οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα πως ο Κυρίνιος ήταν στρατιωτικός και ο Σατουρνίνος πολιτικός διοικητής στη Συρία όταν πραγματοποιήθηκε η σάρκωση του λυτρωτή μας. Σχετικά με την τρίτη ένσταση που λέει πως σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει στον τόπο που είχε την περιουσία του, ένας μικρός πάπυρος που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο στάθηκε ικανός να την ανατρέψει. Πρόκειται για ένα έγγραφο του διοικητή της Αιγύπτου Βιντήριους Μάξιμους που διατάσσει μια παρόμοια απογραφή. Να τη λέει. Γάιος Σουίβιος Μάξιμος έπαρχος Αιγύπτου λέγει. Της κατοικίαν απογραφής ενεστώσεις αναγκαίων εστί πάση, της καθήν την αδίποτε αιτίαν εξτάσει των εαυτών ομών, προσαγγέλεστε επανελθήν εις τα εαυτών εφέστια, στα δικά του σπίτια δηλαδή, είναι και τη συνήθη οικονομία της απογραφής πληρώσωση και την προσικούση αυτής γεωργία προς καρτερίσωση. Τι άραγε μας εμποδίζει λοιπόν να δεχθούμε πως μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ας δούμε τώρα για λίγο και το δεύτερο επίμαχο χωρίο του Ευαγγελίου του Λουκά. Πρόκειται για το πρώτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου που λέει πως ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος Λυσανίου Τετραρχούντος της Αβυλινής.

Σαν ανακρίβειας αποδείχθηκε ότι μας παράδωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορική αλήθεια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι και αγαπημένες εν κυρίω. Δεν είναι λίγα λοιπόν και τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν και οι αντιρρήσεις που ρίχθηκαν στον επιστημονικό στίβο κάθε φορά που γινόταν λόγος για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που το συνέγραψε και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Συχνά οι ιστορικές πληροφορίες αμφισβητήθηκαν και οι αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες χρησιμοποιήθηκαν για να θρέψουν τη φωτιά της αρνητικής κριτικής και το πάθος του αθεϊσμού. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων και στο στίχο 7, ο διοικητής της Κύπρου Σέργιος Παύλος ονομάζεται Ανθύπατος. Αυτή η πληροφορία φάνηκε ανακρίβεια, γιατί υποστηριζόταν ότι η Κύπρος λίγο καιρό πριν από την επίσκεψη του Παύλου είχε γίνει επαρχία αυτοκρατορική και κυβερνιόταν από έπαρχο, από λεγκάτους και όχι από Ανθύπατο. Οι σημερινοί όμως ερευνητές θεωρούν τον ισχυρισμό εκείνο επιπόλαιο, γιατί έχει αποδειχθεί προς την εποχή του Αποστόλου Παύλου ο σωστός τίτλος του διοικητή ήταν προκόνσουλ, Ανθύπατος. Μια δε ελληνική επιγραφή που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην τοποθεσία Σόλη της Βορείου Κύπρου χρονολογείται από την εποχή της Ανθυπατίας του Παύλου ως προσώπου που θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Σέργιο Παύλο. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε ο Απόστολος Παύλος στη συναγωγή και κήρυξε. Οι Εβραίοι όμως ξεσηκώθηκαν και προς λαβόμενοι των αγοραίων την άσα άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη, έτσι μανιασμένοι πήγαν στο σπίτι που έμενε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν δεν τον βρήκανε εκεί, έπιασαν το φιλόξενο Ιάσονα και μερικούς αδελφούς και τους οδήγησαν στους πολιτάρχες. Τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες, κανείς δεν ήξερε. Πάτημα και τούτο για πολεμική. Ίσως είπαν ήταν μια επινόηση του συγγραφέα. Ήρθε ωστόσο μια μέρα που μάθαμε τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες. Και το μάθαμε από μια επιγραφή που βρέθηκε χαραγμένη πάνω από την πύλη του Βαρδαριού. Η πολύτιμη αυτή επιγραφή έδινε τον τίτλο αυτό στους 7 δικαστές της Θεσσαλονίκης. Όσο προσεκτικός είναι ο Λουκάς στη σήμανση της ιδιότητας των προσώπων που μνημονεύει, τόσο σαφής και ακριβής είναι και στις γεωγραφικές του πληροφορίες και στις περιγραφές των ταξιδιών του. Ο Βίλιαμ Ράμσεϊ αναφέρει πως όταν μικρό παιδί μάθαινε από τους δασκάλους του να έχει πολύ ταπεινή ιδέα για την ιστορική αξία των πράξεων των Αποστόλων, του είχε κάνει βαθιά εντύπωση μια μικρή γεωγραφική λεπτομέρεια. Ο Λουκάς αναφέρει πως ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν ύστερα από την εχθρική στάση του όχλου από το Ικόνιο και ήρθαν στα Λύστρα και στη Δέρβη πόλης της Λικαωνίας. Η διήγηση προϋποθέτει πως το Ικόνιο με όλο που ήταν στην περιοχή της Λικαωνίας δεν ανήκε διοικητικά στη Λικαωνία. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το Ικόνιο έγινε πόλη της Λικαωνίας το 372 μετά Χριστόν. Θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς πολλά για τη συμφωνία των τελευταίων πορισμάτων της αρχαιολογίας με το βιβλίο των πράξεων. Θα αναφέρομαι όμως μια και μόνη ανακάλυψη, γιατί αυτή ζωντανεύει ένα περιστατικό που στάθηκε σταθμός μεγάλο στη ζωή και στη δράση του Αποστόλου των Εθνών του Θείου Παύλου. Πρόκειται για μια επιγραφή που ο Κλερμόντ Γκανεού βρήκε το 1971 και κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ. Είναι μία από τις πολλές επιγραφές που υπήρχαν στον ναό των Ιεροσολύμων και που απαγόρευαν στους Έλληνες και γενικά στους αλλογενείς να περάσουν τα κάγκελα που χώριζαν την αυλή των Εθνών από την εσωτερική αυλή. Να το περιεχόμενο της επιγραφής. «Μηδέν αλλογενείς πορεύεστε εντός του περί των ιερών τυφράκτου και περιβόλου. Ως δαν ληφθεί αυτό αίτιος έστε δια το εξακολουθήν θάνατον». Πόσα δε φέρνει στη σκέψη αυτή η επιγραφή, τη σύλληψη του Παύλου, την κατηγορία ότι έβαζε τον τρόφιμο των Εφέσιο στο ναό και κοινώνηκε των Άγιων τόπων και όλα τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τη σύλληψη αυτή, ίσα με το ταξίδι και την απολογία του Αποστόλου στη Ρώμη. Μας φαίνεται πως τα ζούμε τα γεγονότα, αδελφοί και αδελφές. Προβρισκόμαστε και εμείς στο πλευρό του μεγάλου, του φλογερού Αποστόλου και μοιραζόμαστε μαζί του τον κόπο και την οδύνη του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αλήθεια πλούσιο το υλικό που η Μάνα Γη φύλαξε αιώνες τώρα στους κόλπους της και το παράδοσε και εξακολουθεί να το παραδίδει στα άδωρα χέρια των ειλικρινών ερευνητών. Και αυτοί, συναρμολογώντας τις πέτρες και τα πύληνα από μινάρια, φέρουν μπροστά μας ζωντανές τις τόσο θελκτικές ιστορίες Αγίας Γραφής. Με το έργο αυτούς αυτό, αφοπλίζουν τις χοντροκομμένες σκάνες των ορθολογιστικών αντιπάλων, μα ταυτόχρονα δίνουν πνοή και φρεσκάδα στις απομακρυσμένες από την εποχή μας βιβλικές διηγήσεις. Ο Σερ Φρέντερικ Κέινον γράφει, ένας μεγάλος αρχαιολόγος,
στη σκέψη μου εκείνο που είναι πραγματικό.

0: σημαντικό και αξιόλογο. Όταν μιλάει κανείς για την αρχαιολογία, δεν είναι ότι αποδεικνύει τη βίβλο, αλλά ότι τη ζωντανεύει. Η προσφορά της αρχαιολογίας στις βιβλικές σπουδές είναι ότι ευρύνει και βαθαίνει τη γνώση μας για το ιστορικό φόντο μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι βιβλικές διηγήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της αρχαιολογίας. Σε οδηγεί στα ίχνη των μεγάλων μορφών και στους τόπους που αναδείχθηκαν τα γήπεδα των ανεπαναλήπτων γεγονότων. Σε κάνει να νιώθεις εκείνα που διαδραματίστηκαν πριν από 2, 3, 4 χιλιάδες χρόνια σαν ιστορικές σκηνές σημερινές. Να αντικρίσεις με τα μάτια σου τον περιούσιο λαό, να τον βλέπεις να σεβεί και να ακούς τη φωνή του Θεού που εξαγγέλει με πόνο την παιδαγωγία, και πάλι να τον βλέπεις να πέφτει στα γόνατα μετανιωμένος, να εκετεύει το έλεος και την αγάπη και να δέχεται τη συγχώρηση και την πλούσια ευλογία. Σε πιάνει από το χέρι και σε οδηγεί στους τόπους που τους πάτησαν τα λατρευτά πόδια του λυτρωτή μας, του σαρκωμένου λόγου του Θεού. Σε φέρνει εκεί που οι Απόστολοι κήρυξαν και ίδρυσαν γεμάτες ζωντάνια εκκλησίες, εκεί που πιάστηκαν και κακοποιήθηκαν, που φυλακίστηκαν, που μαρτύρησαν, που πέθαναν για τον Χριστό. Η αρχαιολογία λοιπόν συνδέει την εποχή μας με τις εποχές τις παλιές και μας κάνει να οσφρενόμαστε το άρωμα της ζωής και των πνευματικών ανατάσσεων των προγόνων. Σας εύχομαι με αυτή την ευλογία λοιπόν των θείων αποκαλύψεων να πορεύεστε στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
8: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
8: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
9: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
12: Ώρα Ελλάδος, 1.
13: Κλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεπτουσία.

που και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το Άγιον Όρος, που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας. Το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι μια στο Άγιον Όρος για αρκετή μέρα που φεύγει έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο Ορθοδόξους, για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν οι αλλαγμένοι, φεύγουν, διότι ο χώρος αυτός

βαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει, «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι «επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας». Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι, συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός, όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του, μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν, μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτω για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε, «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία,
Ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός. Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του Πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο, και ενώ πήγε να γονατίσει, να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί, και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της Χάριτος που πηγάζει από, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δεικνύει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός, το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε, να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη, και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία.
και ήρθα να σε επισκεφθώ. Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοιες στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο Άγιος Παΐσιος της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι εάν ήξερα, πατέρ Παΐσια, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκανα και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα. Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής συγχάρητος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και παληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου, που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε τον πειρασμό ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησε μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα, και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόρημα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε

αυτό το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσαν, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς, και τον πήρα στο μοναστήρι. Αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά. Και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευηρέστησαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μουνάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκεί. Είχε εμπειρία της χάριτος. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήταν για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, φορεστήμαι ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων, που όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, που με όπου δεν στέκει δογματικά μόνο έλεγε και αυτή δεν διότι την αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο ήταν το Χριστόν και κοιμημένο, ήταν το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά το αντινήσιο. Όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος,
είναι τόπος γεύσεως της γλυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουν για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουν, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην εντελή ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί ότι ένας αναγκαστός του ανθρώπου προναφέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενων περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε ένα δυναμί, ήταν για χρόνια αμελής σε της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε στον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων των Αγίων, και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είχαν, ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του
από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω, απλώς θέλω τελειώνοντα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι προσευχή. Προσευχόμεθα για την Οικουμένη. Προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο. Προσευχόμεθα για σας. Προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού. Και την τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε, νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα

αναμνήσεις. Διδαχές από τον Άθωνα.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε. Είμαστε

φυσικοί που δεν έχουν νόμο εκτελούν από φυσικού τους ό,τι ορίζει ο νόμος. Αυτοί λοιπόν, αν και δεν έχουν νόμο, είναι οι ίδιοι νόμος στον εαυτό τους. Παραθέτει την ερμηνεία του εκκλησιαστικού ερμηνευτού Θεοδωρίτου στο ρητό αυτό. Το ότι ο Θείος Νόμος απαιτεί την πράξη το μαρτυρούν οι πρώτου μοσαϊκού νόμου άνθρωποι που με ευσεβείς λογισμούς και αγαθές πράξεις εστόλισαν τη ζωή τους και έγιναν νομοθέτες των εαυτών τους. Και προσθέτει ο Ιερός Νικόδημος να σημειώσεις ότι σύμφωνα με κάποιους ειδήμονες περί την ηθική, τρία είναι τα γενικά και καθολικά αξιώματα στα οποία στηρίζεται ο φυσικός νόμος και τα οποία χρεωστεί να φυλάσει όποιος δεν θέλει να πλανηθεί από το δρόμο της αρετής. Πρώτον, ό,τι δεν θέλεις να γίνεται σε σένα, μην το κάνεις εσύ προς τους άλλους. Δεύτερον, ό,τι θέλεις να πράττουν άλλοι στον εαυτόν τους, κάνε και εσύ στον εαυτό σου. Και τρίτον, ό,τι θέλεις να κάνουν οι άλλοι σε σένα, κάντο και εσύ στους άλλους. Το πρώτο ονομάζεται αξίωμα του δικαίου, το δεύτερο αξίωμα του τιμίου και το τρίτο αξίωμα του καθήκοντος, του πρέποντος. Όλα δε αυτά ο Κύριος τα συμπεριέλαβε σε αυτά τα λόγια. Πάντα όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Ούτως γαρεστεί ο νόμος και η προφήτε. Στο 15ο στίχο, ήτινες ενδείκνυτε το έργο του νόμου γραπτών εντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως, δηλαδή αυτοί εκείνο που πρέπει να κάνουν το αισθάνονται γραμμένο μέσα τους τη στιγμή που και η συνείδησή τους μαρτυρεί. Ο Άγιος Νικόδημος κάνει το ακόλουθο σχόλιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί εναντίον των Ιουδαίων, τόσο συνετά μεταχειρίζεται τα λόγια του, ώστε να φαίνεται ότι δεν λέγει κανένα αντίθετο στο παλαιό νόμο. Γι' αυτό λέγει εδώ, σαν να υψώνει και να μεγαλώνει τον νόμο, ότι εκείνοι που δεν έχουν μεν νόμον κάνουν όμως τα έργα του νόμου εκφύσεως, δηλαδή πειθαρχούνται στο φυσικό νόμο, τον έμφυτο λόγο της συνειδήσεως, αυτοί είναι θαυμαστοί και επενετοί, γιατί δεν χρειάστηκαν τον γραπτό νόμο. Τελείωσαν τις παραγγελίες του γραπτού νόμου με το να ετύπωσαν μέσα στις καρδιές τους και στη συνείδησή τους όχι γράμματα αλλά αγαθά έργα και με το να μεταχειρίζονται αντί για γραπτό νόμο το φυσικό νόμο και λογαριασμό εις μαρτυρίαν και απόδειξη του καλού και της αρετής. Τρεις δε νόμους λέγει εδώ ο Απόστολος, τον γραπτό, το φυσικό και τον δια των έργων θεωρούμενων. Έθνη φυσή τα μη νόμων έχοντα, ποιον νόμων των γραπτών, φύση τα του νόμου ποιή, ποιου νόμου αυτού που φαίνεται με τα έργα. Ούτε νόμων μη έχοντες, ποιον νόμων των γραπτών, εαυτής εισή νόμος. Πώς και με ποιο τρόπο μεταχειριζόμενοι τον φυσικό νόμο και τον λόγο της συνειδήσεως. Ήτινες ενδείκνυται το έργο του νόμου. Ποιου νόμου αυτού που φαίνεται με τις πράξεις μας. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μου ακροατές.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεδιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στο λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη», αφού προηγουμένως εδήλωσε ότι «θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος». Και πιο κάτω μας είπε ο Θείος Παύλος ότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούουν τον νόμο, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού θα κηρυχθούν δίκαιοι, οι ποιητές του νόμου και όχι οι ακροατές. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπειρισμένη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Διονυσίου στο Αποστολικό μας Ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο πώς επιτυγχάνεται η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού. Με τη χάρη του Θεού και ύστερα με τις θεοφιλείς πράξεις μας, με το τι δηλαδή εμείς κάνουμε σαν άνθρωποι που φοβούμαστε τον Θεό και αγαπούμε τους αδελφούς μας. Ένας είναι ο ηθικός νόμος, τονίζει ο αείμνηστος επίσκοπος, εκείνος που γράφτηκε από το Θεό πρώτα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ύστερα στις πλάκες του Μωυσή. Ο θόρυβος γύρω μας δεν μας αφήνει να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας στον έσω άνθρωπο. Ξεχάσαμε και ξεμάθαμε να ακούμε τον εαυτό μας και κοντεύουμε να μην αναγνωρίζουμε πια τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Μας λέγει ο αείμνηστος επίσκοπος για τον νόμο που έλαβαν οι Ιουδαίοι, αντί να καυχόνται, μάλλον θα έπρεπε να αισθάνονται την ευθύνη τους, γιατί όσο περισσότερο κανείς παίρνει, τόσο και πιο πολύ οφείλει. Γιατί η δικαίωση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το να ξέρει τι νομοθετεί και τι θέλει ο Θεός, αλλά και από το να συμμορφώνεται και να κάνει ό,τι λέγει ο Θεός. Αξία έχει όχι το τι μπορεί κανείς να ξέρει, αλλά τι κάνει. Καθώς το γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος, γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Να εκτελείτε δηλαδή το λόγο και όχι μόνο να τον ακούτε, γιατί έτσι ξεγελάτε τον εαυτό σας. Το ίδιο εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για εκείνους που έχουν μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής εις ειν ειρνημένη. Ξέρουν πολλά θρησκευτικά και δείχνουν εξωτερικά πως είναι ευσεβείς, μα με όσα πράττουν φαίνονται πως δεν ξέρουν τι πάει να πει ευσέβεια. Το να μην άκουσε κανείς και να μην ξέρει είναι κακό. Μα πιο κακό είναι να ξέρει και να μην συμμορφώνεται με εκείνο που αποκαλύπτει και λέγει ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι το Λόγο του Θεού που μας κηρύττει η Εκκλησία θα τον βρούμε μπροστά μας και είναι εκείνος που θα μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία Του. Γιατί ακριβώς ο Λόγος της Εκκλησίας δεν είναι παρά ο Λόγος του Θεού, εκείνος στον οποίο ο Πατέρας την κρίσιν πάσαν δέδωκεν. Πάει να πει πως η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού και η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από το τι μπορεί να ξέρουμε και να συζητούμε επάνω στα εκκλησιαστικά και θεολογικά ζητήματα, αλλά πρώτα βέβαια από τη χάρη του Θεού και ύστερα από το τι εμείς κάνουμε σαν άνθρωποι που φοβούμαστε, σεβόμαστε τον Θεό και αγαπούμε τους αδελφούς μας. Γιατί πολλοί από εμάς όλα τα ξέρουμε και όλα τα συζητούμε, όλους τους κρίνουμε και όλους τους καταδικάζουμε και στο τέλος είμαστε

δεν είναι σκοτισμένοι και απορρομένοι οι συνείδησή τους, κάνουν ό,τι ορίζει ο νόμος των 10 εντολών. Ένας είναι ο ηθικός νόμος, εκείνος που γράφτηκε από το Θεό πρώτα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ύστερα στις πλάκες του Μωυσή. Οι δύο πλάκες δεν είναι παρά ο καθρέφτης της συνειδήσης. Ό,τι διαβάζει μέσα του άνθρωπος, εκείνο βλέπει γραμμένο και στις πλάκες. Και το βλέπει δίκαιο και σωστό, φτάνει μόνο να μην λέγει ψέματα στον εαυτό του. Αν τύχει να μην συμφωνεί η συνείδηση με τις εντολές του Θεού στις πλάκες, δεν θα πει πως χάλασε ο καθρέφτης και δεν δείχνει καλά, μα πως κάποιος χαλασμός έγινε μέσα μας. Οι θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν για μια φυσική αποκάλυψη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και εννοούν ακριβώς αυτό που γράφει ο Απόστολος, ότι δηλαδή οι άνθρωποι ενδείκνυται το έργο του νόμου γραπτών εν τις καρδίες αυτών. Εκείνο που πρέπει να κάνουν το αισθάνονται γραμμένο μέσα τους. Συχνά πυκνά ακούμε στους ψαλμούς τη χαρούμενη κραυγή του ανθρώπου όταν καθρεπτίζει τη συνείδησή του στο γραπτό νόμο του Θεού. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όπως η αγάπη αισθάνομαι, Κύριε, για τον νόμο σου. Και ο μεγάλος Απόστολος παραπάνω στην ίδια αυτή επιστολή εδώ γράφει τα αξιομνημόνευτα του τα λόγια: συνείδομαι τον νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Δηλαδή νιώθω μέσα μου γλυκιά χαρά για τον νόμο του Θεού. Όλα δείχνουν πως και στην πτώση του και μετά δηλαδή το παράπτωμα των πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος διατήρησε μέσα του τα σπέρματα του καλού. Το κατοικώνα που του έδωσε ο Θεός δεν χάθηκε μέσα του όλος διόλου, γι' αυτό και μπορεί να ακούσει το κάλεσμα της σωτηρίας και να δεχθεί τη χάρη του. Ο θόρυβος γύρω μας δεν μας αφήνει πια να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας. Ξεχάσαμε και ξεμάθαμε να ακούμε τον εαυτό μας και κοντεύουμε να μην αναγνωρίζουμε πια τη φωνή της συνείδησης μας. Τα υλικά συμβαίνοντά μας, τα ανθρώπινα πάθη μας και το κοσμικό φρόνημα κάθε μέρα και πιο πολύ κυριαρχούν μέσα μας, ώστε κοντεύουμε να χάσουμε τον εαυτό μας. Και εαυτό μας βέβαια δεν είναι τα γύρω και έξω από μας που θέλουμε, αν ήταν τρόπος να τα κάνουμε όλα δικά μας και να τα απολαύσουμε. Ο εαυτός μας είναι μέσα μας, είναι η ψυχή μας, η συνείδησή μας, ο κόσμος και ο νόμος του Θεού, οφειτεμένος μέσα στην πνευματική μας ύπαρξη. Όσο και αν θέλουμε να τα αγνοήσουμε, όσο και αν δεν τα πιστεύουμε αυτά, όμως αυτή είναι η πραγματικότητά μας, η μόνη πραγματικότητα και η μόνη αλήθεια που υπάρχει για μας ενώπιον του Θεού. Όλα τα άλλα που είναι γύρω μας μπορεί ως ένα σημείο να είναι δικά μας, μα δεν είμαστε εμείς. Και αυτό μας το σώμα δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι και αυτό δικό μας. Και μόνο κατά το μέτρο που μεταμορφώνεται από υλικό και πάει να γίνει πνευματικό, πάβει να είναι δικό μας και γίνεται εμείς. Οι Άγιοι φτάνουν στο τέλος σώμα και ψυχή να είναι μία ενιαία πνευματική ύπαρξη. Αυτό πρέπει να εννοεί ο προφήτης και το επαναλαμβάνει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι κατεπόθη ο θάνατος της νίκος, η ψυχή και η συνείδηση στον άνθρωπο του Θεού που τρέφεται και ποτίζεται με τη χάρη νικούν και καταπίνουν τη σάρκα και το σώμα, όχι για να φθαρεί αυτό και να καταστραφεί, αλλά για να ενδυθεί αυθαρσία και αθανασία. Δίγαρ, το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στο λόγο του Αποστόλου Παύλου για τη θεία ανταμοιβή των εργατών του καλού και του αγαθού και τις θλιβερές συνέπειες και τιμωρίες των εργατών του κακού και της ανομίας. Οι ποιητές του θείου νόμου και όχι οι απλοί ακροατές θα δικαιωθούν. Ακούσαμε και τον Θεοφώτη στο λόγο του αημνήστου επισκόπου Κοζάνης και Ουδιονυσίου στην αποστολική μας περικοπή και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο που πετυχαίνεται η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού. Με τη Θεία Χάρη πρωτίστως και με τις θεάρεστες πράξεις μας. Ο ηθικός νόμος είναι ένας και γράφηκε από τον Θεό πρώτα στις συνειδήσεις μας και μετά στις πλάκες του Μωυσή. Τα εξωτερικά πράγματα του κόσμου δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας, να δούμε τον έσω άνθρωπο, να αφουγκραστούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα εναρέτων αγαθοποιών και ευσυνειδήτων ανθρώπων. Ήσυχος ύπνος. Οι βασιλιάδες της αρχαίας Περσίας, για να εξασφαλίσουν ήσυχο και ατάραχο ύπνο, έβαζαν κάτω από το προσκέφαλό τους θησαυρούς από χρυσά νομίσματα. Ο αιμοβόρος Καλιγούλας, για να νιώθει ασφαλισμένος τη νύχτα στον ύπνο του, εκτός από τη φρουρά, χρησιμοποιούσε και άγρια θηρία στην είσοδο του κοιτώνος του. Ο στρατηγός Αρτέμων δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα αν δεν κρεμούσαν πάνω από το κρεβάτι του την ασπίδα. Μεγάλο δώρο του Θεού ο ύπνος στον άνθρωπο. Όμως η ανησυχία δεν σβήνει ούτε με τα χρυσά νομίσματα, ούτε με τις φρουρές, ούτε με τα θηρία και τις ασπίδες. Ο άνθρωπος που ζει ενάρετο βίο και πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχει ήρεμη τη συνείδησή του και κοιμάται ήσυχα και ήρεμα σαν το αρνάκι. Ο Κάτων και η Μέθη. Ο Κάτων που έζησε το 95 έως 46 π.Χ. ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός. Διακρινόταν για το ήθος και την αρετή του. Κάποτε όμως ο Ιούλιος Κέσαρ, κινούμενος από λανθασμένες πληροφορίες, διελάλησε και είπε πως ο Κάτων είναι μέθησος. Όταν ο ξακουστός φιλόσοφος Σενέκας άκουσε την κατηγορία, αντέδρασε και είπε: «Κανένας δεν θα πιστέψει σε μια τέτοια κατηγορία. Και αν ακόμη αποδειχθεί πως ο Κάτων είναι μέθησος, τότε όλοι αντί να τον κατηγορήσουν θα πούν με μια φωνή ότι η Μέθη είναι αρετή». Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Και όταν ακόμη σαν άνθρωπος κάνει λάθη, οι άλλοι όχι μόνο δεν σκοντάφτουν σε αυτά, αλλά γρήγορα τον συγχωρούν και τα σβήνουν με τη γομολάστιχα του θαυμασμού και της αγάπης. Ποιος αλήθεια στην εποχή μας δεν θα ήθελε να έχει τέτοιους πολιτικούς. Και το τελευταίο, το ωραιότερο χρώμα. Συζήτησης σοβαρά γίνεται στο σπίτι του φιλοσόφου Αριστοτέλη. Οι σοφοί ομιλούν για τις προτιμήσεις τους στα χρώματα. Ο ένας προτιμά το πράσινο, ο άλλος προτιμά το γαλάζιο, μερικοί το κίτρινο και ελάχιστοι το κόκκινο. Την συζήτηση παρακολουθεί και η κόρη του Αριστοτέλη. Οι σοφοί ζητούν και τη δική της γνώμη. «Εγώ», λέγει η κόρη του φιλοσόφου Αριστοτέλη, «προτιμώ το χρώμα της ντροπής που απλώνεται στο πρόσωπο της νέας και κάθε ανθρώπου». Ο Αριστοτέλης και οι σοφοί δέχτηκαν με ικανοποίηση την απάντηση. «Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι το χρώμα της ντροπής. Αυτό είναι το χρώμα της αληθινής. Η νέα που ομιλεί και κοκκινίζει διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στη ζωή της. Το χρώμα της ντροπής θα την προφυλάσει από κάθε παρεκτροπή και θα την βοηθάει να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ευγενικό και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα». Αγαπητοί μου αδελφοί,
έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για τη δικαίωση των εργατών του καλού και αγαθού και την κατάκριση και καταδίκη των εργατών του κακού και της ανομίας. Ύστερα από αυτά που μας ανέφερε ο μακαριστός Επίσκοπος Διονύσιος για τη δικαίωση του χριστιανού ενώπιον του Θεού με την συνέργεια της Θείας Χάριτος αλλά και με την πρόθυμη ανταπόκριση του πιστού με τις θεάρεσες πράξεις του και τη χριστιανική συμπεριφορά του. Και μετά από την παράθεση διδακτικών παραδειγμάτων και περιστατικών εναρέτων αγαθοεργών και ευσυνειδήτων ανθρώπων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το πρόταγμα της αποστολικής μας περικοπής. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών.

0: Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εμποριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα αρχίσω μια σειρά εκπομπών που θα αναφέρεται στα δογματικά ζητήματα, σε θεολογικά ζητήματα τα οποία λέγονται δογματικά. Και είχα κάνει μια ανάλυση τι θα πει δόγμα. Έκανα τη διάκριση μεταξύ δόγματος και όρων. Τα δόγματα είναι το οποίο απεκαλύφθη στους προφήτες, στους αποστόλους και τους πατέρες διαμέσου των αιώνων, από τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη και τον σαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το δόγμα. Αλλά επειδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν αυτή την αλήθεια, γι' αυτό έρχεται η Εκκλησία στις Οικουμενικές Συνόδους και το οριοθέτησε, το κατέγραψε και χρησιμοποίησε διάφορες λέξεις. Λέξεις για να καταγραφεί ακριβώς αυτή η εμπειρία, όσο βέβαια είναι δυνατόν να καταγραφεί. Έτσι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ του δόγματος και των όρων και μερικές φορές αυτές οι δύο λέξεις ταυτίζονται. Μερικοί όταν μιλάνε για δόγματα εννοούν τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων και άλλοι όταν μιλάνε για τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων εννοούν τα δόγματα. Όμως υπάρχει μια λεπτή διαφορά και αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα δώσω πρώτα τον ορισμό του δόγματος και μετά θα παρουσιάσω σημεία πώς το δόγμα συνδέεται κυρίως με την εμπειρία και το μυστήριο. Τα δόγματα είναι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η εμπειρία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, που οι πατέρες την διατύπωσαν αυτή την εμπειρία ως όρους στις Οικουμενικές Συνόδους, όταν δηλαδή αντιμετώπιζαν αιρετικές διδασκαλίες που αλλίωναν την αποκαλυπτική αλήθεια. Προηγείται δηλαδή μια αιρετική διδασκαλία για τον Χριστό, για το Άγιο Πνεύμα, γενικά για τον Τριαδικό Θεό, γύρω από την θεολογία των προσώπων της Αγίας Τριάδος και την Θεία Οικονομία. Όταν λέμε Θεία Οικονομία εννοούμε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Άρα λοιπόν προηγείται μια αιρετική άποψη γύρω από τα θέματα αυτά και έπειτα οι Άγιοι Πατέρες που είχαν την αποκαλυπτική αλήθεια συνέρχονταν σε τοπικές και οικουμενικές συνόδους και οριοθετούσαν αυτή την ορθόδοξη πίστη. Για παράδειγμα, όταν στην Αλεξάνδρεια παρουσιάστηκε εκεί ο Άριος, ο οποίος έλεγε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, δεν είναι άκτιστος, με μια σειρά σκέψεων φιλοσοφικών, τότε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Αλέξανδρος, τότε συνεκάρισε τους πρεσβυτέρους σε σύνοδο στην Αλεξάνδρεια και καταδίκασαν αυτή τη διδασκαλία ως αίρεση. Επειδή όμως ο Άριος εξακολουθούσε αυτό να το διακηρύσει, γι' αυτό συνήλθε η Οικουμενική Σύνοδος το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας και καταδίκασαν αυτή τη διδασκαλία του Αρίου ως αίρεση. Άρα πρώτη φορά καταδικάστηκε από τη σύνοδο που έγινε στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι λοιπόν έχουμε την καταγραφή ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, όπως διατυπώθηκε στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι κεντρικό πρόσωπο για το οποίο συζητούσαν οι Άγιοι Πατέρες ήταν ο Χριστός, στον οποίο ενώθηκαν η Θεία με την ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτως και αχωρίστος. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες δεν έκαναν αφηρημένες φιλοσοφικές συζητήσεις για την Αγία Τριάδα. Εμφανίστηκαν οι αιρετικοί και οι πατέρες έρχονται τώρα για να αντιμετωπίσουν την διδασκαλία των αιρετικών αυτών θεολόγων. Οπότε το δόγμα βασικά αναφερόταν στον Χριστό, από εκεί ξεκίνησε, από τη Χριστολογία. Τι είναι αυτός ο Χριστός, τι είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, είναι άκτιστος, είναι Θεός δηλαδή, ή είναι κτίσμα. Επομένως υπήρχε αυτή η αλήθεια, η οποία αλήθεια δεν ήταν φιλοσοφική, ήταν εμπειρική. γιατί το δόγμα δείχνει τον αποκαλυπτόμενο εν δόξη Χριστό. Πρόκειται για την έκφραση των θεοφανιών για τις Καινές Διαθήκες. Επομένως, οι όροι που καταγράφηκαν, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησαν οι πατέρες για να καταγράψουν όλη αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια απλή εξωτερική ομολογία, αλλά είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αλήθειας. Και αυτό το έκαναν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί υπήρχε ειδικός λόγος, όπως ανέφερα προηγουμένως, αφού οι αιρετικοί αμφισβητούσαν την αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός στους προφήτες και τους Αποστόλους. Έτσι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του δόγματος και της ερμηνείας του δόγματος. Άλλο δηλαδή είναι το δόγμα που είναι αυτή η ίδια η φανέρωση και η αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, και άλλο είναι η ερμηνεία και η διατύπωση αυτού του δόγματος. Επομένως, οι όροι χρησιμοποιούνται ως φάρμακα για τους αρρώστους πνευματικά προκειμένου να θεραπευτούν. Γιατί ένας αιρετικός, όταν πιστεύει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, δεν είναι Θεός, είναι άρρωστος θεολογικά και δεν μπορεί να σωθεί αν πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Όπως ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα για να θεραπευτεί, να αποκτήσει την υγεία, έτσι και ο πνευματικά άρρωστος και ασθενής χρησιμοποιεί τα φάρμακα για να θεραπευτεί και να φτάσει στη θέωση. Βεβαίως, όταν φτάσει στη θέωση, τότε οι όροι αυτοί που λέμε ομοούσιος, που λέμε υπόσταση ουσία, αυτοί οι όροι δεν χρειάζονται. Είναι ανεπαρκής. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση και βλέπει τον Χριστό μέσα στο φως, τότε δεν του χρειάζεται μετά οι λέξεις τότε, γιατί βλέπει, έχει εμπειρία. Και η φως του Θεού, του Χριστού μέσα στο φως, όπως έγινε στο όρος της μεταμορφώσεως, που έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως, αυτό είναι στην πραγματικότητα το δόγμα. Το δόγμα είναι αυτή η φανέρωση του Θεού, και στη συνέχεια αυτό διατυπώνεται με μερικές λέξεις ώστε να το ξεχωρίσουμε από την πλάνη. Επομένως, όταν φτάσει κανείς στην εμπειρία, τότε δεν του χρειάζονται οι όροι. Αλλά όμως δεν καταργούνται αυτοί οι όροι από την Εκκλησία, διότι θα χρειαστούν για άλλους αρρώστους. Αλλά είναι ανεπαρκής αυτοί οι όροι και αχρίαστοι για αυτούς που φτάνουν στη θέωση και βλέπουν τη δόξα του Θεού. Βεβαίως, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι απαραίτητες και για τους θεούμενους και για αυτούς που έχουν φτάσει στη θέωση, γιατί δι' αυτών οριοθετείται η αποκαλυπτική αυτή αλήθεια. Επομένως, υπάρχει μια λεπτή διάκριση μεταξύ του δόγματος, που είναι αυτή η ίδια η εμπειρία, και των όρων, που είναι οι λέξεις και τα όρια με τα οποία καταγράφεται αυτή η εμπειρία.

από όσα είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ότι το δόγμα συνδέεται πάρα πολύ στενά με το μυστήριο. Δεν είναι μια φιλοσοφία. Δεν είναι ένας στοχασμός. Όταν λένε μερικοί άνθρωποι ότι αυτά που λες είναι δόγματα, νομίζω ότι είναι φαντασία, ότι είναι στοχασμός. Δεν είναι. Γιατί κάτω από το δόγμα κρύβεται ένα μυστήριο. Το δόγμα είναι η ίδια η εμπειρία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση και η σχέση, να βρεθεί η σχέση μάλλον μεταξύ δόγματος και μυστηρίου. Λοιπόν, γιατί άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που βιώνεται όσο είναι δυνατόν από τον θεούμενο άνθρωπο και άλλο είναι οι όροι που διατυπώνεται αυτή η εμπειρία. Δηλαδή η λογική διατύπωση περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος ή της Αποκαλύψεως. Άλλο είναι η διατύπωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος ή του μυστηρίου της Αποκαλύψεως και άλλο είναι αυτή η ίδια η Αποκάλυψη και η φανέρωση. Η διάκριση αυτή είναι βασική για την Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι όροι κατανοούνται λογικά, λέμε δηλαδή ότι εννοούμε ο ούσιος με τον πατέρα, έχουμε ο πατέρας έχει την ουσία, έχει μια ουσία, ο Υιός έχει την ίδια ουσία με τον πατέρα, το καταλαβαίνει κανείς λογικά. Όμως δεν κατανοείται αυτό με τη λογική, δεν κατανοείται το μυστήριο, τι θα πει ότι είναι ενωμένος ο πατήρ με τον Υιό, έχουν την ίδια ουσία. Άλλο η διατύπωση που την κατανοούμε και άλλο η ίδια η εμπειρία. Γύρω από το θέμα αυτό υπάρχει σύγχυση σε μερικούς σύγχρονους θεολόγους και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, όταν μιλούμε για την Αγία Τριάδα, μιλούμε για την ορολογία περί της Αγίας Τριάδος, όπως διατυπώθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, ότι έχουν την ίδια ουσία, έχουν την ίδια φύση, έχουν την ίδια ενέργεια. Είναι τρεις διαφορετικές υποστάσεις και κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει το υποστατικό ιδίωμα και τα λοιπά. Δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτήν την ορολογία την οποία χρησιμοποίησαν οι πατέρες. Επομένως θέλω να πω, όταν ομιλούμε για την Αγία Τριάδα, ομιλούμε για την ορολογία και όχι για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει λογικά το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, γιατί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος βιώνεται όταν κάποιος φτάνει στο όρο Σταβόρ και βλέπει τον Χριστό μες στο φως και ακούει τη φωνή του Πατρός και βλέπει τη φωτεινή νεφέλη που είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, που είναι ακατανόητο από την ανθρώπινη λογική, αλλά μιλάμε για το δόγμα περί το μυστηρίο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή μιλάμε για τους όρους με τους οποίους διατυπώθηκε αυτό το μυστήριο. Και αυτό σημαίνει ότι άλλο είναι τα ονόματα και τα νοήματα που διατυπώνει ένας θεόπτης Άγιος, τον χρειαστεί, και άλλο είναι η εμπειρία της πραγματικότητας που έχει εκείνος μέσα στη θεοφάνεια. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω ένα απλό σύγχρονο παράδειγμα για να γίνει έτσι κατανοητό. Υπάρχει ένας μοριακός επιστήμονας βιολόγος, ο οποίος χρησιμοποιεί το μικροσκόπιο και μάλιστα πολύ δυνατό μικροσκόπιο και βλέπει το κύτταρο και βλέπει τι είναι μέσα στα κύτταρα. Βλέπει όλη αυτή την υποκυταρική λειτουργία. Βλέπει τον πυρήνα του κυττάρου, βλέπει το DNA, βλέπει ακόμη και τα γονίδια και με τους σύγχρονους τρόπους μετράει και πόσα γονίδια έχει το κύτταρο του ανθρώπου και τα λοιπά. Ο μοριακός επιστήμονας, ο ερευνητής, τα βλέπει αυτά με το μικροσκόπιο και έπειτα τα περιγράφει. Και μπορεί να υπάρξει, να κάνει μια περιγραφή και να υπάρξει ένα βιβλίο ολόκληρο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Υποκεταρικός κόσμος» και 500-600 σελίδες και γράφει τι γίνεται μέσα σε κάθε κύτταρο. Άλλο λοιπόν είναι αυτό το οποίο βλέπει ο ερευνητής με το μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όχι το συνηθισμένο, και άλλο είναι η καταγραφή η οποία γίνεται με το βιβλίο, στο βιβλίο.
Επομένως θέλω να πω, το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο. Δόγμα είναι αυτή η όραση. Η όραση για τον επιστήμονα, δόγμα είναι η όραση του κυττάρου. Ο όρος είναι η περιγραφή την οποία κάνει. Για το θεολόγο, το θεόπτη, δόγμα είναι η εμπειρία την οποία έχει. Οι όροι, όπως καταγράφονται στις οικουμενικές συνόδους, είναι η περιγραφή. Το ίδιο μπορεί... είναι τα ρήματα, οι λέξεις και τα νοήματα της εμπειρίας του μυστηρίου του Θεού και δεν ταυτίζονται με το Θεό. Άλλο είναι ο Θεός και άλλο είναι η εγγραφή που καταγράφει την εμπειρία του Θεού. Δηλαδή οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολες στην Καινή Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, τον σεσαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μυστήριο. Και μετά έχουμε την καταγραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή καταγράφει το μυστήριο χωρίς η ίδια να είναι ένα μυστήριο, που σημαίνει δεν ταυτίζεται ο Θεός με τα ρήματα και τα νοήματα, όπως γίνεται δυστυχώς από τους Προτεστάντες, οι οποίοι λένε ότι και η Γραφή είναι θεόπνευστη και οι λέξεις είναι θεόπνευστες. Όχι, οι λέξεις είναι καταγραφή της θεόπνευστίας, δηλαδή της εμπειρίας την οποία έχουν οι ίδιοι αυτοί οι Απόστολοι και οι προφήτες που έφτασαν στην εμπειρία της θεώσεως. Έτσι μπορούμε να πούμε, μπορούμε να καταλάβουμε το δόγμα. Δηλαδή μπορεί κανείς να καταλάβει το δόγμα λογικά, αλλά δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει το μυστήριο αν δεν φτάσει στην εμπειρία. Αλλά και αυτή η άποψη ότι μπορούμε να καταλάβουμε, πρέπει να ερμηνευτεί βάσει της προοπτικής ότι μπορούμε να κατανοήσουμε λογικά το σκοπό, την προέλευση και την ιστορία του δόγματος και όχι αυτό καθεαυτό το δόγμα και το πνευματικό νόημα που μεταφέρει. Είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχει ένα μάθημα στις θεολογικές σχολές που λέγεται δογματική. Αναλύωνε ιστορικά πώς έφτασαν οι πατέρες για να διατυπώσουν αυτή την αλήθεια, αυτό τον όρο, πώς έφτασαν στο σημείο. Αυτή είναι η ιστορία των... δεν μιλάει κανείς να το κατανοήσει, κυρίως όταν του δόγματος. Όχι όμως αυτό το ίδιο. Ήρθεται στον άνθρωπο και τότε παραμένει ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος γνωρίζει στην εμπειρία ότι υπάρχει Θεός, γιατί τον βλέπει, τον βιώνει, αλλά δεν γνωρίζει πώς υπάρχει ο Θεός. Αυτό το έχει αναλύσει πάρα πολύ σημαντικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τις περίφημες θεολογικούς λόγους, από τους οποίους πήρε και την επωνυμία Θεολόγος.

0: και ηθικολόγους, ούτε από συντηρητικούς για να δεσμεύουν τους ανθρώπους, αλλά διατυπώνεται από Αγίους Πατέρες που είχαν εμπειρία της ακτής του δόξης του Θεού και διατυπώνεται με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και να οδηγήσουν τους πιστούς στη θέωση. Έτσι το δόγμα συνδέεται στενά με την εμπειρία της θεώσεως των θεοπτών Αγίων. Η υποδογμή του δόγματος είναι η εμπειρία των Αγίων. Έτσι με την αποδοχή των δογμάτων και με την επικοινωνία με θεουμένους Αγίους και τα συγγράμματά τους, κληρονομούμε την εμπειρία τους και όχι απλώς τα λόγια τους και τους όρους που εκείνοι θέσπισαν. Οι Άγιοι Πατέρες διατύπωσαν την εμπειρία της θεώσεως και επειδή είχαν την ίδια αποκάλυψη, γι' αυτό και όταν συναντήθηκαν σε οικουμενικές συνόδους συμφώνησαν και στη διατύπωση. Κάπως έτσι γίνεται και με τους επιστήμονες. Ερευνητές, δηλαδή με τα μικροσκόπια τα οποία έχουν ερευνούν το κύτταρο, δίνουν διαφορετική ορολογία και όταν συναντώνται σε ένα συνέδριο, ο ένας λέει, κάνει μια ανακοίνωση και ο άλλος λέει ότι και εγώ το ίδιο βρήκα, και τότε την ορολογία ενδεχομένως την οποία χρησιμοποίησαν τη διαφορετική ο καθένας, η ορολογία γίνεται μια ενιαία ορολογία. Τότε τα δόγματα είναι διατύπωση της εμπειρίας της θεώσεως των Αγίων, είναι η μια πλευρά του θέματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι τα δόγματα οδηγούν στη θέωση αυτούς που τα αποδέχονται και γίνονται βίωμά τους. Συνεπώς, το δόγμα είναι έκφραση της εμπειρίας της θεώσεως των Αγίων και ταυτόχρονα είναι και οδηγός προς τη θέωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Θεολογία διαγράφει ένα κύκλο από την άποψη ότι αρχίζει από την αποκάλυψη που έχουν οι θεόπτες, στη συνέχεια αυτή η θεοπτική εμπειρία διατυπώνεται όσο είναι δυνατόν στα ανθρώπινα δεδομένα, με σκοπό να οδηγήσει αυτούς που την δέχονται στη βίωση της αποκαλύψεως. Με αυτήν την έννοια λέμε ότι τα δόγματα συνδέονται με τη θεραπεία των ανθρώπων. Τα δόγματα δεν έχουν σκοπό να γραφούν απλώς σε βιβλία και να κλειστούν σε βιβλιοθήκες, αλλά να γίνουν προσωπική εμπειρία, να γίνει βίωμα κάθε ανθρώπου. Άλλωστε αυτό γίνεται σε όλες τις επιστήμες, όπως για παράδειγμα στην ιατρική. Σπουδάζουμε την ιατρική επιστήμη για να μπορούμε να θεραπεύσουμε τους αρρώστους. Οπότε δεχόμαστε εγκεφαλικά τα δόγματα προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν αυτά βίωμα. Κανονικά οι κληρικοί, ιδίως οι επίσκοποι, πρέπει να γνωρίζουν εμπειρικά τις αλήθειες της Εκκλησίας. Η αρχαία Εκκλησία πρόσεχε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Γι' αυτό και χρειαζόταν να προηγηθεί η κάθαρση για τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους, ο φωτισμός, και συνεχεία οι επίσκοποι να έχουν φτάσει στη θέωση. Δηλαδή αυτό που στον Άγιο Διονύση στην Αρεπαγίτη λέγεται κάθαρση, φωτισμός, θέωση, συνδέεται η κάθαρση με τον διάκονο, ο φωτισμός με τον πρεσβύτερο και η θέωση με τον επίσκοπο. Κανονικά έπρεπε δηλαδή οι επίσκοποι, όπως φαίνεται, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι έφτασαν στην Πεντηκοστή, αλλά ακολούθησε τον Χριστό 3 χρόνια, καθαρίστηκαν, ήδη καθαρία εστέδια των λόγων «Ον ελάρικα ημίν», είπε ο Χριστός, καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν με την Ανάσταση, δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός, φανερώθηκε, τον είδαν αναστήμαν τον Χριστό, τους προετοίμασε λοιπόν έτσι και έρχεται η Πεντηκοστή, λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και φτάνουν και γίνονται θεούμενοι. Επομένως θέλω να πω ότι αυτή είναι η πορεία αναδείξεως κάποιου στο βαθμό του πρεσβυτέρου και βεβαίως του επισκόπου. Όμως η Εκκλησία, εάν δεν έβρισκε κληρικούς που να έχουν αυτή την εμπειρία της Πεντηκοστής προκειμένου να γίνουν επίσκοποι, τότε αναζητούσε τουλάχιστον κληρικούς που να γνωρίζουν τα δόγματα της Εκκλησίας και με αυτά να καθοδηγούν το επίμνιό τους. Γι' αυτό και όταν γίνεται χειροτονία ενός επισκόπου, ο επίσκοπος από την ωραία πύλη πριν γίνει χειροτονία διαβάζει, το πιστεύω, και λέει ότι αποδέχομαι όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Επομένως, αν δεν έχει φτάσει σε αυτή την εμπειρία της θεώσεως, τουλάχιστον πρέπει να τα αποδέχεται αυτά, ώστε με βάση αυτά να καθοδηγεί το επίμνιο, αλλά και ο ίδιος να είναι σε μια προοπτική εις τύπων και τόπων των Αποστόλων. Επειδή αυτή η παράδοση για διάφορους λόγους είχε χαθεί στην εποχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που έζησε τον 10ο αιώνα, γι' αυτό και με το λόγο και τα κείμενά του έκανε μια επανάσταση στην εκκλησιαστική ζωή και έδειξε πώς το δόγμα γίνεται βίωμα και πώς το δόγμα προέρχεται από την αποκαλυπτική εμπειρία. Είναι επόμενο ότι τα δόγματα επομένως δεν είναι στοχασμός, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά είναι έκφραση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η άποψη ότι η θεολογία, όπως λένε μερικοί, είναι στοχασμός, τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες μετέτρεψαν σε δόγμα, είναι ξένη προς την Ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή οι πατέρες δεν στοχάζονταν και μετά αυτά που στοχάζονταν κατέγραφαν ως αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά οι πατέρες ζούσαν τη θεολογία, ζούσαν την εμπειρία και φυσικά κατέγραφαν αυτήν την εμπειρία. Γιατί όταν πιστεύει κανείς ότι οι πατέρες απλώς φιλοσοφούσαν, τότε είναι εκτός πραγματικότητος, τέτοιες απόψεις δεν είναι ορθόδοξες και δεν είναι πατερικές απόψεις. Επομένως, θέλω να πω μέχρι τώρα αυτό που υποστήριξα, ότι το δόγμα είναι ένα μυστήριο. Το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο. Το δόγμα είναι αυτή η φανέρωση του Θεού στη ζωή των Αγίων και μετά οι Άγιοι αυτό το μυστήριο που ζούσανε το κατέγραψαν. Το κατέγραψαν, το περιέγραψαν. Γιατί? Για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς καταρχάς και μετά να καθοδηγήσουν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πώς θα σωθεί? Εάν δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ήταν ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να νικήσει τον θάνατο, τον διάβολο και την αμαρτία, τότε πώς θα συνδεθεί με τον Χριστό και πώς θα ζήσει ο ίδιος αυτή τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου, του διάβολου και της αμαρτίας στη δική του τη ζωή? Γι' αυτό είναι απαραίτητο και το δόγμα ως μυστήριο και οι όροι ως αποκάλυψης του μυστηρίου. Και βεβαίως είπαμε πολλές φορές μπορεί κανείς και τους όρους να τους λέει δόγματα, αλλά κυρίως δόγμα είναι αυτό το ίδιο το μυστήριο και οι όροι είναι τα λόγια και οι φράσεις και οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι πατέρες για να εκφράσουν αυτή την εμπειρία την οποία είχαν. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται τυπογραφικά η παρουσίαση των 6397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως ύπαρξη, δηλαδή ανοιχτή και στραμμένη προς κάποια άλλη. Η προσωπική αυτή διάσταση της ανθρώπινης φύσης την κάνει να είναι εκστατική, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που σημαίνει ότι η ύπαρξη του ανθρώπου σχετίζεται με κάποια άλλη ύπαρξη. Η εκστατική αυτή κίνηση που έχει εκφύσεως ο άνθρωπος είναι η κίνηση της αγάπης που το έδωσε ο Θεός από τη στιγμή της δημιουργίας του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να είναι ανοιχτός και στραμμένος προς κάποιον άλλο, να αγαπά κάποιον άλλο, να αγαπά μια ύπαρξη διαφορετική από τη δική του. Από όλες τις κτιστές υπάρξεις, η μόνη πραγματική, διαφορετική, άκτιστη και θεϊκή ύπαρξη, ο άλλος, ο εντελώς άλλος για τον άνθρωπο, είναι ο Θεός. Όταν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη βιβλική δήλωση ότι ο άνθρωπος δημιούργηθηκε κατ' εικόνα Θεού, που σημαίνει ότι η φυσική, η υπαρξιακή θέση του ανθρώπου είναι κατέναντι του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να αγαπά το δημιουργό του, να κινείται αγαπητικά. Σκοπό έχει να ενώσει πότε. Να ενώσει τον άνθρωπο εραστή με το Θεό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός δεν πρόκειται να συνεχίσει επάπειρο το άμεσο δημιουργικό έργο του. Το έργο αυτό ήδη με τη δημιουργία και του ανθρώπου είχε ολοκληρωθεί. Εκείνο που χρειαζόταν τώρα ήταν η διακυβέρνηση και η συντήρηση των δημιουργημάτων. Για το έργο αυτό ο δημιουργός σε κάλεσε ως συνεργάτη του τον άνθρωπο, τον οποίο και εγκατέστησε ως βασιλιά και συντηρητή των δημιουργημάτων.

αυτά τα ζώα. Σαν χάρη. Αυτό μόνο λογικό σαν.

Ο Θεός δεν εγκατέστησε τον άνθρωπο στον κόσμο για να τον καταστρέψει. Η αποστολή του ανθρώπου ήταν ακριβώς η διατήρηση και η συντήρηση του κόσμου. Η διαφορετική στάση του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι δείγμα της αχρίωσης και της κατάπτωσής του. Ο Θεός τον τοποθέτησε ως βασιλέα της κτήσεως, ακούς Γεωργός Κυριστής, που θα ζητήσει κάποτε ευθύνες. Το πολιτιστικό έργο που ανέθεσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν η καλλιέργεια και ανάπτυξη των χαρισμάτων του. Αν ο άνθρωπος έμενε κοντά και ακολουθούσε πιστά τις πατρικές οδηγίες, τότε θα ανέπτυσε άκοπα και με μεγάλη ταχύτητα τα ψυχοσωματικά του χαρίσματα. Μετά όμως την πτώση, το πολιτιστικό έργο του ανθρώπου γίνεται με πολύ κόπο και με μεγάλη βραδύτητα. Το μόνο θετικό στη θλιβερή αυτή υπόθεση είναι ότι μεταπτωτικός άνθρωπος εργάζεται. Η εργασία είναι μια θετική λειτουργία, ένα δημιουργικό χάρισμα που τον κάνει να μοιάζει με το δημιουργό του. Προεκτάσεις του χαρίσματος αυτού είναι η διατήρηση και η συντήρηση των δημιουργημάτων του Θεού. Ο συντηρητής έχει την ίδια αξία με τον δημιουργό, ίσως ακόμη μεγαλύτερη, διότι από σεβασμό και αγάπη στον δημιουργό συντηρεί και αποκαθιστά τα έργα του στο αρχαίο κάλος του. Ο κατεξοχή μάλιστα συντηρητής της κτήσεως υπήρξε ο Κύριος Ιησούς, διότι αυτός πήρε στα χέρια του τα συντρίμματα του κόσμου και του ανθρώπου και με τα πλαστουργικά του δάκτυλα τα αποκατέστησε σε κενή κτήση. Ο Θεός στην άλογη μεν κτήση έδωσε μόνο την ύπαρξη, στους λογικούς όμως ανθρώπους έδωσε και εντολές. Για την άλογη κτήση ήταν αρκετό να υπάρχει. Οι λογικές όμως και ελεύθερες υπάρξεις έπρεπε να προοδεύσουν και να τελειωθούν. Η άλογη κτήση διατηρείται στη ζωή και την ύπαρξη με φυσικά και υλικά μέσα. Τα ζώα και τα φυτά ζωογονούνται με τον ήλιο, τον αέρα και το νερό. Ο λογικός και ελεύθερος άνθρωπος προοδεύει και τελειώνεται με την εντολή. Η εντολή είναι ο ήλιος, ο αέρας, το νερό του λογικού ανθρώπου. Είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού που απευθύνεται στη λογική και ελευθερία του ανθρώπου και αποβλέπει στην καλλιέργεια και τελείωση της θέλησής του. Χωρίς εντολή η λογική και η ελευθερία δεν θα είχαν κανένα νόημα. Χωρίς εντολή υπάρχει μόνο η φυτική και ζωώδης ύπαρξη. Η πρώτη εντολή που δόθηκε στον άνθρωπο αναφερόταν σαφώς στο θέμα της γνώσεως. Ο άνθρωπος είχε εκφύσεως το χάρισμα της σοφίας, αναπτυγμένη γνώση. Υπήρχε όμως στάδιο περαιτέρω ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του χαρίσματος. Η έννοια της γνώσης στην Αγία Γραφή είναι πολύ σήμαντη. Γνώση σημαίνει τρόπος ζωής, αγάπη, ολοκλήρωση, θέωση κλπ. Γνώση ήταν το σύνολο της διδακταίας ύλη, όσα δηλαδή είχε να μάθει ο μαθητής άνθρωπος από τον παιδαγωγό Θεό του. Όλα επομένως αυτά τα μυστικά της ζωής ο Θεός θέλησε να γίνουν αντικείμενο μαθήσεως σε μια αμοιβαία επικοινωνία με τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, η πρόοδος και τελείωση του ανθρώπου, η περαιτέρω εκπαιδευτική και μορφωτική του εξέλιξη και ο παιδαγωγό του τον Θεό.

άκουσε την εντολή. Η εντολή θεωρείται ως καταπίεση της ελευθερίας. Γι' αυτό και σε εποχές αυτονόμησης του ανθρώπου, όπως είναι και η δική μας, το σύνθημα είναι κάτω οι εντολές. Ο σύγχρονος μάλιστα άνθρωπος κατάργησε τις θεϊκές εντολές, γιατί έχοντας θεοποιήσει τον εαυτό του, δέχεται μόνο τις δικές του εντολές. Επειδή όμως οι εντολές του είναι πολύ ανθρώπινες και πολύ ατελείς, υπακούντας μόνο σε αυτές έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδα ατομικά. Θεϊκή όμως εντολή δεν είναι ταμπού. Δεν δεσμεύει δηλαδή, αλλά ελευθερώνει. Δεν εμποδίζει, αλλά οδηγεί. Και αν ακόμη στη δομή της είναι αρνητική και απαγορευτική, ου, το ουσιαστικό της νόημα είναι θετικό και δημιουργικό. Η απαγορευτική εντολή είναι σαν την ετικέτα με την ένδειξη προσοχή, δηλητήριο. Την ετικέτα όμως αυτή τη βάζει ο φαρμακοποιός στα μπουκάλια που περιέχουν δηλητηριώδεις και επικίνδυνες για τη ζωή του ανθρώπου ουσίες. Επομένως, για το περιεχόμενο της εντολής ισχύει η διευκρίνηση του Κυρίου που μας είπε «Ο ζυγός των απαγορεύσεών μου Χριστός, χρήσιμος και ωφέλιμος, και το φορτίον των απαιτήσεών μου ελαφρών εστί». Το ίδιο βεβαιώνει και ο πιστός από την προσωπική του πια εμπειρία. «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου, λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου». Ο Θεός σκέπτεται το καλό του ανθρώπου. Δικό του δημιούργημα ήταν ο άνθρωπος. Και όμως, ο Θεός δεν σκέπτεται το τι θα του είναι χρήσιμος ο άνθρωπος, αλλά νοιάζεται για το τι θα είναι καλό το συμφέρον για τον ίδιο. Και μόνη η μικρή αυτή φράση του βιβλικού κειμένου θα ήταν αρκετή για να πείσει τον κάθε έναν ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Είπεν Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι.

το πώς θα ευχαριστήσει τον άνδρα της. Η αγάπη είναι εξωστρεφής, είναι λειτουργία και δύναμη φυγόκεντρη και όχι κεντρομόλους. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά, σκέπτεται μόνο το τι είναι καλό και χρήσιμο για τον εαυτό του. Η Εύα λέγει το ιερό κείμενο βλέποντας τον απαγορευμένο καρπό. Σκέφτηκε ότι εκείνο που σκέφτηκε ήταν το πώς θα ευχαριστήσει τον εαυτόν της και τον σύζυγό της. Δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τον άλλο της.

Το κλείσιμο στον εαυτό μας, το στενό οικογενειακό μας συμφέρον, είναι τελικά κλείσιμο στο μηδέν, στην στην ασφυξία και το θάνατο. Η ζωή βρίσκεται στο άνοιγμα της αγάπης, στη φροντίδα για το καλό, το ωραίο και το αρεστό του άλλου και ειδικότερα του άλλου, του Θεού μας. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει: μία αυτής αρέσκην και γάρ ο Χριστός ουχ αυτό Αναδάμ διετή πλην των αγγέλων. Το ίδιο συνέβη και κατά την δημιουργία της Εύας. Ο Θεός έθεσε τον Αδάμ σε κατάσταση υπνώσεως και έπλασε και το μυστηρίο. Είναι ενέργειες που μόνο ο Θεός. Η δημιουργία της γυναίκας έγινε από το σώμα του άνδρα κατά τη στιγμή που αυτός βρισκόταν σε κατάσταση. Έκτοτε, η ύπαρξη και η μορφή της γυναίκας θα είναι συνδεδεμένη με την έκσταση, το όνειρο και τον ύπνο. Η γυναίκα που ανταποκρίνεται στο βαθύ

εμπνέει ιδιαίτερα τους πάντες συγγραφείς, τέχνες, ποιητές και καλλιτέχνες. Τα πιο όμορφα ποιητές, τέχνες,

γιατί ένιωθαν πιο πολύ τη μυστικότητα και το πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει τις ιδιαίτερες αυτές σχέσεις των δύο συζύγων. Ασφαλώς οι παλαιές γενναίες δεν ήταν αναμάρτητες, υπήρχε μάλιστα και πολλή υποκρισία, βικτοριανή υποκρισία. Κάποιος όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το πέπλο του μυστηρίου

τα έντυπα, τη λογοτεχνία, το θέαμα και το αυκό μου και όλες τις εκφράσεις του. Θέση στην ανθρώπινη φύση όρια που λειτουργούσαν ασφαλιστική δικλίδα. Ένα τέτοιο όριο στο οποίο έφτασε ο σύγχρονος άνθρωπος είναι και η ασθένεια του AIDS. Μπροστά στο συγκλονιστικό αυτό όριο η ανθρωπότητα παρουσιάζεται ηματισμένη και ασοφρονούσα και αρχίζει να επανεξετάζει τις θέσεις της σεξουαλικής επανάστασης. Η σωστή άλλωστη στάση στο σεξουαλικό θέμα είναι ο μόνος τρόπος να αποφεύγει τον εκφυλισμό του το ανθρώπινο γένος. Μεσημέρι στον παράδεισο, ώρα δε οσιέκτη, θα σημείωνε ο Ιωάννης, ο Αδάμ είχε κάνει την επιλογή του. Είχε αποφασίσει και είχε διαλέξει όχι το σχέδιο του Θεού, αλλά τον τρόπο ζωής που του είχε προτείνει ο διάβολος. Ο Θεός βέβαια δεν αγνοούσε τι είχε γίνει μέσα στον παράδεισο. Όταν ο Αδάμ μπήκε στη μεγάλη απόφαση, ο Θεός ήταν κοντά του. Διατήρησε όμως την παρουσία του απαρατήρητη για να μην επηρεάσει την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν, αν και γνώριζε τα γενόμενα, δεν προέβη σε καμιά ενέργεια. Ως δημιουργός λυπήθηκε για την αποτυχία του σχεδίου του για τον άνθρωπο. Ως πατέρας πόνεσε για την αγνώμονη πράξη των παιδιών του. Και ως πάνσοφος Θεός συνέλαβε ένα νέο βελτιωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Στους αποστάτες όμως της αγάπης του δεν εμφανίζεται αμέσως, παρά το απόγευμα μετά το καυτό μεσημέρι του πειρασμού και της πτώσης, το δειλινόν, την ώρα δηλαδή της περισυλλογής και των συμπερασμάτων. Το δειλινόν λοιπόν, την γλυκιά ώρα της ημέρας, ο Θεός παίρνει το γνωστό μονοπάτι του παραδείσου, όπου καθημερινά συναντιόταν με τον πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι και συνεδρίαζε η τριμελής αρχαίγονη εκκλησία. Η συμπεριφορά επομένως του Θεού δεν έχει αλλάξει. Γεμάτος πατρική αγάπη να ξαναδεί τον Αδάμ και την Εύα, έσπευσε ανυποψίαστος τρόπο τεινά στο ίδιο μέρος, στο πρώτο υπαίθριο ναό, προφανώς και την ίδια ώρα, γιατί για να συναντηθεί με τα άλλα δύο μέλη της εκκλησιαστικής σύναξης, καθώς και όμως διαπίστωσε πως τα δύο αυτά μέλη απουσίαζαν, άρχισε να τους αναζητεί φωνάζοντας δυνατά το όνομά τους, Αδάμ. Ο Αδάμ όμως και η Εύα, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, κρύφθηκαν. Η φωνή που τις άλλες φορές τους προκαλούσε αφάνταστη χάρη και γεμάτη χαρά και γεμάτο πόθο, έτρεχαν στη συνάντηση μαζί του. Τώρα η ίδια φωνή τους προκαλεί φόβο. Γι' αυτό και κρύψαν. Η αλλίωση λοιπόν δεν ήταν του Θεού αλλά των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Ήταν ο ίδιος ο δημιουργός και πατέρας. Οι άνθρωποι είχαν αλλάξει. Είχαν διαφοροποιηθεί. Το δράμα της ανθρώπινης ιστορίας οφείλεται τελικά όχι στην αλλίωση του Θεού αλλά στην διαφοροποίηση των ανθρώπων.

Όλες οι υγιεινές και αυτοσχέδιες θρησκείες αναζητούν την εξήγηση του ανθρωπίνου δράματος στις διαφοροποιήσεις των θεών. Ο Θεός όμως της Αποκαλύψεως είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει. Δεν διαφοροποιείται ούτε και τελειοποιείται όντας τέλειος και υπερτέλειος. Ο άνθρωπος διαφοροποιείται και γυρίζει τις πλάτες του στο Θεό. Ο Θεός παραμένει ο ίδιος και γεμάτος αγάπη. Τρέχει πίσω από τον άνθρωπο φωνάζοντάς του «Αδάμ, πού ή?». Η αλλίωση εξάλλου του ανθρώπου έγκυται και σε τούτο ότι έχει δημιουργήσει λαθεμένες αντιλήψεις και ιδέες για το Θεό. Βλέποντας τον Θεό να τρέχει εξωπίσω του και να τον φωνάζει με το όνομά του, νομίζει ότι ο Θεός προσπαθεί να τον συλλάβει για να τον τιμωρήσει και έτσι να τον εκδικηθεί για την επιλογή που έκανε. Ο Θεός όμως τρέχει πίσω από τον άνθρωπο, όχι για να τον τακτοποιήσει δικά του προβλήματα, διότι απλώς ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο επαφή μαζί του, για να επαναρχίσει το διάλογο που τόσο άδοξα διακόπηκε φθόνο και συνεργεία του πονηρού και να αποκαταστήσει την αρχαίγονη σχέση μαζί του. Η πιο μεγάλη αλλίωση του μεταπτωτικού ανθρώπου είναι αυτή, το ότι πιστεύει πως ο άνθρωπος, το ότι πιστεύει πως ο Θεός τον εχθρεύει, επιλογή που έκανε και ζητεί να τον εξωθρεύσει. Γι' αυτό Θεό. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου ο Θεός.

Στη μεταπτωτική ανθρωπότητα για πολλά χρόνια υπήρχε γλωσσική και γεωλογική ενότητα. Οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και εν πάσα γη χείλος γλώσσα εν και φωνή μία πάση. Όπως διαβεβαιώνουν οι γεωλόγοι, η ξηρά αποτελούσε μια ενότητα και η θάλασσα επίσης ένα συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτή άλλωστε τη μορφή δημιουργήθηκαν τα δύο αυτά στοιχεία και είπε ο Θεός: «Συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, η συναγωγή μίαν και οφθεί το εξηρά και γέννητο ούτως». Σε μια όμως δεδομένη εποχή ο Θεός διέλυσε το

η διάσπαση των πύργων της γεωλογικής ενότητας της γης έγινε όταν το φλοιό της και δημιουργήθηκαν επομένως δύο παγκόσμιες ενότητες που διαφορετικά

κάνει κακή χρήση. Όπως φαίνεται στο περιστατικό του πύργου της Βαβέλ, ήταν και η δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους βίας και καταναγκασμού των ανθρώπων. Η απόφαση για την ανέγερση του πύργου σε ένα ορισμένο τόπο δείχνει σαφώς τις κυριαρχικές και ολοκληρωτικές τάσεις ενός συγκεκριμένου πολιτικού ηγέτη και ενός μόνο κράτους. Η ενότητα βέβαια της ανθρωπότητας είναι θέλημα του Θεού και η παγκόσμια ένωση των ανθρώπων είναι ο σκοπός της ιστορίας. Η ενότητα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα βίας και κατάστασης των ανθρώπων. Προς την ενότητά της πρέπει να είναι πορεία ελευθερίας, ειρήνης, συνεργασίας όλων των κατοίκων της γης. Ο Θεός σε κανένα άνθρωπο και σε κανένα λαό δεν έδωσε το ειδικό προνόμιο να οδηγεί και να ηγηθεί όλων των άλλων λαών και να επιβάλλει την ενότητα δια της δυνάμεως των όπλων. Το μέσο για την ένωση των λαών δεν θα ήταν το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά η ελεύθερη συνεργασία της συγκεκριμένων. Η ένωση του κόσμου δεν μπορεί να φύγει με τη βία, ούτε να βασιστεί στην τυραννία και την εκμετάλλευση. Γι' αυτό και η δυναμική και ελεύθερη ένωση των λαών της Ιδρωγίου που επιχείρησε το τρίτο γερμανικό ράιχ, το Ναζί, Πάξ Ρωμάνα, ράιχ διαλύθηκε τα χτυπήματα κρίσεως. Η Βαβέλ δείχνει κύριος ανατρέπει τα ελεύθερα καθεστώτα και απελευθρώνει τους καταδυνασταυμένους λαούς. Η θαυμαστή αυτή επέμβαση του Θεού εκδηλώθηκε και εντελώς πρόσφατα με την άλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και λοιπόν χωρών. Ούκ αφήσει κύριος την ράβδον την καταπιεστική κυριαρχία των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων. Η πρώτη

γιατί έξω έχω κάστο στην αντί του εγώ γιατί αυτό για μια μεγάλη ζωή, για μια ζωή με απεριόριστες προοπτικές, για μια ζωή κοινή όπου ο Θεός και ο άνθρωπος εφάπτονται σε μια αιώνια κοινωνία ζωής και αγάπης, όπου ο Θεός αναπαύεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναπαύεται στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός όταν δημιουργήθηκαν ξανά στην ιστορία νέες κατά άλλες συνθήκες επανέρχεται και επαναλαμβάνει την πρόκλησή του, μια πρόκληση εξόδου σε ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο, τον Αβραάμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσκληση που απευθύνει στον Αβραάμ ο Θεός αναφέρεται σαφώς σε αυτή τη μεγάλη, την πλούσια ζωή με τις απεριόριστες προοπτικές και ένα μέλλον χωρίς τέλος, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα και ευλογήσωσε και μεγαλεινώ το όνομά σου και έσυ ευλογημένος και ευλογήσω τους ευλογούντασε και ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Ευτυχώς ο Αβραάμ δεν έμοιασε του Αδάμ, επρωτοτύπησε και δέχθηκε την πρόσκληση του Θεού. Ότι ακολούθησε στην προσωπική, οικογενειακή και εθνική ζωή του Αβραάμ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επιβεβαίωση των όσων του υποσχέθηκε ο Θεός. Μια ζωή όχι βέβαια ανέφελη και χωρίς προβλήματα, μια ζωή ασφαλώς γεμάτη περιπέτειες, πόνο και δάκρυα, αλλά μια ζωή μεγάλη πλούσια μέσα στον απέραντο εύκρατο κύκλο της αγάπης και της ευλογίας του Θεού. Ο Θεός καλεί τον καθένα μας να πραγματώσει την ίδια έξοδο, μια έξοδο καθημερινή, ηρωική. Ο Θεός με καλεί να σπάω κάθε μέρα και κάθε στιγμή όλα τα δεσμά που με δένουν και με κρατούν αιγμάλωτο του εαυτού μου. Να γκρεμίσω τους τοίχους και τα τείχη της ασφυκτικής φυλακής του εγωκεντρισμού μου. Να κόβω όλους τους κάβους που με κρατούν δεμένο στο μουράγιο της μικρής ασήμαντης ζωής μου. Η έξοδος βέβαια αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδη. Είναι μια δύσκολη και ηρωική έξοδος. Η ζωή του Μωυσή, του Δαβίδ, των προφητών, του Ιησού Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων το επιβεβαιώνει. Αξίζει όμως τον κόπο. Το λιμάνι βέβαια είναι καλό. Καλύτερο όμως είναι το ανοιχτό πέλαγος. Τα νερά στο ήσυχο λιμάνι μου χλιάζουν και βρωμίζουν. Κανείς ναυτικός δεν πλούτησε μένοντας δεμένος στο λιμάνι. Τα πλούτητα δεν είναι η ανοιχτή θάλασσα, ο απέραντος ωκεανός. Χρειάζεται τόλμη. Η πρώτη γέννηση του ανθρώπου με υπόσχεση του Θεού, ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, γεννήθηκε για του Θεού, όπως δήλωσε η μητέρα του. Ο Ισάκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που γεννιέται διεπαγγελία Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλές παρόμοιες γεννήσεις. Η σπουδαιότερη ασφαλώς είναι αυτή του Χριστού, με τον ίδιο ακριβώς γλωσσικό τύπο, τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού.

γίνε πολύ πλούσια. Στην περίπτωση της Σάρας, το βιβλικό κείμενο λέει «Πνεύμα του Αγίου και ένα είναι ότι γεννιόνται δι' επαγγελίας Θεού, έχουν άμεση σχέση με την φάση

θεάρους Ιησούς, να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται εξ επαγγελίας θεωρούνται ως κατεξοχήν παιδιά του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στις

αναγγέλλοντας έτσι το κόσμο σου έργο του καλού, το σώσει τον και δρά ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως διακήρυξε ο βαπτιστής Ιωάννης, ο Θεός μπορεί ακόμη και από πέτρες να δημιουργήσει ανθρώπους χρήσιμους για το έργο του. Δύναται ο Θεός εκ των λίθων του τον εγείρε τέκνα του Αβραάμ. Επίσης, ο Θεός για κάθε συγκεκριμένη για τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων εγείρει και αποστέλει δικού. Φαίνεται καθαρά στην περίπτωση βαπτιστή Ιωάννη. Δύο λόγια τώρα για τις αντιμετωπίζουν προβλήματα τα ζευγάρια επισκέπτονται τους γιατρούς και στην περίπτωση δυνατότητα τεκνογόνου

φεγγάρια μεταφεύγουν σε περίπτωση θαύματος. Από ποιον περίπτωση από δώσει αυτή χώρο της Ορθοδοξίας, τα παιδιά που γεννιόνται δια θαύματος είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουν. Η πρώτη εμφάνιση του Θεού σε μεταπτωτικό άνθρωπο φαίνεται στον Αβραάμ. Ο Θεός προστιδρύει τη Μαμβρή. Μετά τη διάσπαση της αρχαίγονης της ανθρώπινης κοινωνίας και την αποχώρηση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, οι άνθρωποι έχασαν το ύψιστο αυτό προνόμιο της άμεσης θέας του Θεού. Επειδή δεν έπαυσαν να βλέπουν τον Θεό, άρχισαν να λησμονούν και τη θεϊκή του μορφή. Τα διάφορα αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα και ζώα, είδωλα που θεοποίησαν και άρχισαν να ανατρέβουν οι πρώτοι μεταπτωτικοί, οι άνθρωποι δίνουν το μέγεθος της λιμοσύνης και της άγνοιας του αληθινού Θεού που τους χαρακτηρίζει. Ο Θεός εμφανίζεται στον Αβραάμ υπό τη μορφή τριών ανδρών. Η ερμηνευτική παράδοση την εμφάνιση αυτή θεωρεί ως την πρώτη συμβολική φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός ως παντοδύναμος, όταν θέλει να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, είτε να τους μιλάει με τη γλώσσα τους, είτε εμφανίζεται σε αυτούς υπό διάφορες μορφές, παραδείγματος χάρη ως άγγελος, ως άνθρωπος, ως φωτιά, ως περιστέρι κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε βέβαια πραγματική ενσάρκωση σαν αυτή του Ιησού Χριστού, αλλά πρόκειται για εμφανίσεις του Θεού υπό κάποια συγκεκριμένη μορφή, ώστε να μπορεί να τον δει και να τον ακούσει ο άνθρωπος. Ο Θεός εμφανίζεται και μιλάει στον άνθρωπο. Οι τρεις άνδρες επομένως ήταν τα τρία πρόσωπα της θεότητος που φανερώθηκαν στον Αβραάμ υπό τη μορφή των τριών ανδρών. Έτσι ο Θεός εμφανίζεται και μιλά στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Όλα τα μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός για να φανερωθεί και να συνομιλήσει με τον άνθρωπο. Ο Θεός βέβαια υπάρχει πάντοτε κοντά στον άνθρωπο και ο Θεός πάντοτε του μιλάει. Ο άνθρωπος ούτε τον βλέπει ούτε τον ακούει, διότι όπως έχασε την ικανότητα αυτή του πνεύματός του, γι' αυτό και ο Θεός όταν θέλει χρησιμοποιεί υλικά μέσα και πήγες μορφές για να γίνει ορατός ή ακουστός από τον άνθρωπο. Ύστερα από αυτά ο λόγος του Χριστού, εφόσον επίησατε νη τούτον των αδερφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, παίρνει ιδιαίτερη σημασία. Ο άλλος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος μπορεί να είναι ο ίδιος ο Θεός, μας πλησιάζει υπό τη μορφή του ανθρώπου. Οι δύο μαθητές που το απόγευμα της Ανάστασης πήγαιναν στο χωριό Εμαούς συνοδοιπορούσαν και συνομιλούσαν με κάποιον άγνωστο. Σε λίγο όμως συνειδητοποίησαν ότι ο συνοδοιπόρος εκείνος δεν ήταν άγνωστος, αλλά ο ίδιος ο Αναστάς Κύριος που περπατούσε μαζί τους εν εταίρο. Δεν καταφρονούμε ή περιφρονούμε τις μορφές

χωρίς να το γνωρίζουν την εξενήσαντες αγγέλους, εννοεί την εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ και στο γεγονός ότι αξιώθηκε να φιλοξενήσει.

0: σόδομα και Γόμορα, για την αστικοποιημένη αυτή περιοχή ακούγονται πολλά και ο απόϊχος των φημών αυτών έχει φτάσει και στα αυτιά του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, σαν καλός ποιμένας, αφού απασχολήθηκε προσωπικά με το πρόβλημα της οικογένειας Αβραάμ, την ατεκνία, επιχειρεί τώρα μια δεύτερη επίσκεψη σε ένα κοινωνικό σύνολο για να ασχοληθεί ο ίδιος με τα ηθικοκοινωνικά προβλήματα που παρουσίαζαν οι μεγάλες εκείνες πολιτείες. Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι το προσωπικό ενδιαφέρον του Θεού για τα ατομικά οικογενειακά προβλήματά τους. Είναι πολύ χαρακτηριστική φράση «Κατά βάς όψομε είναι αγνώ». Τη φράση αυτή θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως εξής: μιλάει ο Θεός, ανησυχώ για την κατάσταση αυτή, με απασχολεί πολύ ο τρόπος της ζωής τους, ενδιαφέρομαι να μάθω τα προβλήματά τους. Ακόμα λέγονται πολλά άσχημα πράγματα και οι φήμες που φτάνουν στα αυτιά μου είναι φοβερές. Θέλω λοιπόν να γνωρίσω, να μάθω καλά, να πληροφορηθώ τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό και είμαι αποφασισμένος να τους επισκεφτώ προσωπικά, να πάω κοντά τους για να εξακριβώσω την κατάσταση. Είναι επίσης άξιο προσοχής το ότι ο Θεός γνωρίζει τους ανθρώπους και τις καταστάσεις με ένα άμεσο και προσωπικό τρόπο. Οι άνθρωποι κυβερνήτες δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν άμεση γνώση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Γι' αυτό βασίζονται στις πληροφορίες των υπηρεσιών τους, που μερικές φορές μπορεί να είναι ανακριβείς και λαθεμένες. Στο Θεό βέβαια οι Άγιοι Άγγελοι αναφέρουν πάντα με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ειδικότερα στην ανθρωπότητα. Είναι γι' αυτό εντυπωσιακή η αποκάλυψη που μας γίνεται στο βιβλικό κείμενο που μελετάμε, ότι ο Θεός θέλει να έχει προσωπική και άμεση γνώση για τα σημαίνοντα στους ανθρώπους. Πόσο άδικο επομένως έχουμε όταν σε ορισμένες δύσκολες στιγμές μας λέμε στο Θεό «Πώς είσαι Θεέ μου», διότι ο Θεός όχι μόνο δεν απουσιάζει, αλλά και γνωρίζει με ένα άμεσο και προσωπικό τρόπο τη ζωή μας και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια οι άγγελοι, υπάρχουν οι άγιοι, στους οποίους συνήθως καταφεύγουμε για βοήθεια. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε πως πέρα και πάνω απ' όλα υπάρχει ο ουράνιος πατέρας και ποιμένας μας, που έχει προσωπική γνώση για τη ζωή μας και ενδιαφέρεται προσωπικά για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Είπε ο Θεός, εάν όσοι εν Σοδόμης πεντήκοντα δίκαιοι, αφήσω όλη την πόλη και πάντα τον τόπον δι' αυτούς. Ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και κρίνει τα ανθρώπινα. Εκείνο που κυρίως υπολογίζει δεν είναι τόσο η κακία των ανθρώπων όσο η αρετή τους. Εκείνο που μετράει στα μάτια και στην κρίση του Θεού είναι η καλοσύνη και η αγιότητα. Μόνο που η καλοσύνη αυτή πρέπει να είναι σε ένα ποσοστό που μπορεί να αντισταθμίζει το αντίστοιχο ποσοστό της κακίας. Ο Θεός δεν υπολογίζει τους ανθρώπους αριθμητικά, ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Και τούτο γιατί γνωρίζει ότι μια μικρή ομάδα 10 με 50 ανθρώπων με ποιοτική αξία μπορεί να επηρεάσει προς το καλό μια μεγάλη. Ο Κύριος μίλησε για τη ζύμη που βάζει νοικοκυρά μέσα στο αλεύρι. Η μικρή αυτή σε ποσότητα ζύμη ζυμώνει ολόκληρη την ποσότητα του αλευριού. Αλλά και στις άλλες σχετικές συμβολικές εικόνες που χρησιμοποίησε ο Κύριος υπάρχει η ίδια ιδέα. Οι λίγοι καλοί μπορεί να αλλοιώσουν και να μεταμορφώσουν τους πολλούς. Λίγο αλάτι παραδείγματος χάρη νοστιμίζει το φαγητό. Τα όσα συνέβαιναν στα Σόδομα και τα Γόμορα τα φανέρωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Το σώμα της κοινωνίας είχε ολοκληρωτικά σχεδόν σαπίσει. Η ποσότητα του αλατιού είχε τραγικά μειωθεί και καταστροφή ήταν αναπόφευκτη, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί δίκαιοι, γιατί είχε λείψει το άλας της γης. Πολλοί ιεροκήρυκες, όταν αναφέρονται στην κατάσταση της κοινωνίας, εξαπολύει ομίδρους και κεραυνούς εναντίον των ασεβούων και αμαρτωλών ανθρώπων. Τα πύρινα δε αυτά κηρύγματά τους τα συνοδεύουν με απειλές, προβλέψεις και την επερχόμενη καταστροφή που ετοιμάζει η οργή του Θεού. Αντί όμως να κεραυνοβολούμε τους ασεβείς, προτιμότερο και αποτελεσματικότερο θα είναι να ανησυχούμε για την αποσία και την αδιαφορία των ευσεβών και δικαίων. Μια διεφθαρμένη κοινωνία μπορεί βέβαια να καταστραφεί. Την ουσιαστική όμως ευθύνη δεν την έχουν οι αμαρτωλοί, αλλά κυρίως οι δίκαιοι. Τόσο για το μικρό ποσοστό τους μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο για τη χαμηλή ποιότητά τους, τη λαθυμία του ζήλου και την απόψυξη της αγάπης τους. Η συντέλεια άλλωστε του κόσμου, όπως μας αποκάλυψε ο Κύριος, θα έλθει ασφαλώς δια το πληθυνθήνε την ανομία, αλλά και διότι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, διότι θα σβήσει η φωτιά της αγάπης των πιο πολλών χριστιανών. Ο Θεός είναι πιστός στους φίλους του, δεν τους λησμονεί. Εμνίστη ο Θεός του Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσω της καταστροφής. Μέσα στα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβαιναν στα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Θεός σκέφτηκε τους φίλους του Αβραάμ και του Λότ. Όπως στις στιγμές των μεγάλων αναστατώσεων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, πολέμων, η μητέρα τρέχει στους δρόμους αναζητώντας τα παιδιά της, έτσι και ο Θεός. Μέσα στη θύελα των παθών και λίγο πριν ξεσπάσει η πύρινη καταιγίδα, ο Θεός τρέχει να σώσει την οικογένεια Λότ. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Θεός είναι άσχετος με την καταστροφή. Το κακό και τα σπέρματα της καταστροφής που υπάρχουν μέσα σε αυτό είναι κάτι άλλο, έξω και πέρα από το Θεό. Πόσο αδικούμε το Θεό όταν τον συνδέουμε με την καταστροφή, την αποτυχία και το θάνατο. Ο Θεός όχι μόνο δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά, αλλά και αγωνίζεται βραχυπρόθεσμα μεν να τα εξουδετερώσει, μακροπρόθεσμα δε να τα εξαφανίσει. Η ευχή της νεκρόσιμης ακολουθίας λέγει: «Ο Θεός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο σοδεσάμενος», που σημαίνει ότι ο Θεός βραχυπρόθεσμα εξουδετέρωσε την πίκρα του θανάτου και κατήργησε την εξουσία του διαβόλου που τον προκαλεί με την προοπτική να εξαλείψει οριστικά όλα τα σπέρματα και τις εκδηλώσεις του κακού και της καταστροφής για το οριστικό ξερίζωμα και κάψιμο των ζυζανίων. Ο Κύριος μίλησε καθαρά πολλές φορές. Η επέμβαση του Θεού για τη σωτηρία της οικογένειας του Λότ φανερώνει ότι ο Θεός είναι όχι μόνο η πηγή, αλλά και ο υπερασπιστής της ζωής. Ο Θεός πηγαίνει και δίνει τη ζωή, αλλά και ενδιαφέρεται, φροντίζει, αγωνίζεται για τη διάσωση, τη διατήρηση. Όποιος αντιστρατεύεται τη ζωή πολεμάει τον ίδιο το Θεό. Όποιος εργάζεται ή διευκολύνει το κακό γίνεται αντίπαλος και εχθρός του Θεού. Όσοι λοιπόν αγαπάμε το Θεό, ας αγαπάμε και τη ζωή. Όταν αγαπάμε έμπρακτα τη ζωή, δείχνουμε να αγαπάμε πραγματικά και την πηγή της, τον Θεό. Η ταυτότητα του Θεού έχει δύο φωτογραφίες, μία δική του και μία ενός ανθρώπου. Η ταυτότητα του Θεού είναι θεανθρώπινη. Ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του δείχνοντάς μας τη φωτογραφία ενός ανθρώπου και παρουσιάζοντας τη φωτογραφία ενός ιστορικού ανθρώπου, μας καλεί να δούμε σε αυτήν τον εαυτό του, τη θεότητά του. Τι νόημα έχει διπλή αυτή η ταυτότητα του Θεού? Η θεανθρώπινη ταυτότητα του Θεού είναι μια ακόμη έκφραση του γεγονότος ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, που σημαίνει ότι βλέποντας κανείς τον άνθρωπο μπορεί να δει τον δημιουργό του, και αντίστοιχα μπορεί κανείς να δει τον Θεό βλέποντας τη ζωή ενός δικαίου ανθρώπου. Η σύνδεση του ανθρώπου με ένα ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια συνεχή μαρτυρία της ενσαρκώσεως του Θεού. Πρόκειται για την προαιώνια σάρκωση του Θεού μας, για την οποία μας μίλησε ο Κύριος πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Αυτό σημαίνει ότι ως του Θεού ήταν θεάνθρωπος πριν ακόμα δημιουργηθεί ο Αδάμ, και φυσικά πιο πολύ πριν από τον Αβραάμ. Ό,τι αγαπά κανείς πολύ, τελικά τον σαρκώνει. Του δίνει ως σάρκα και ωστά. Ο Θεός αγάπησε προώνια τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε τελικά εν χρόνο τον ενσάρκωσε και τον δημιούργησε. Η δημιουργία του ανθρώπου είναι τελικά απόδειξη της προώνιας αγάπης του Θεού γι' αυτόν, όπως και η γέννηση του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Θεότητος, είναι ενέργεια της αγάπης του Θεού Πατέρα. Η αγάπη σάσμε προκαταβολής κόσμου, υποκύριος για τη σχέση του με το Θεό Πατέρα. Τόσο η εσωτερική και άρτη γονιμότητα του Θεού, η γέννηση του Υιού και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, όσο και η εξωτερική δημιουργία του κόσμου και ιδιαίτερα του ανθρώπου, είναι ενέργειες της θεϊκής αγάπης. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά ο Θεός αγάπη εστί. Η διπλή φωτογραφία στην ταυτότητα του Θεού εκφράζει επίσης την αγαπητική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τα επίσημα πιστοποιητικά των συζύγων, όπως παραδείγματος χάρη τα διαβατήρια που θεωρούνται ως ταυτότητες, έχουν δύο φωτογραφίες, του άντρα και της γυναίκας. Το ζευγάρι δεν χωρίζεται. Η Άγια Γραφή χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα των συζύγων για να εκφράσει την αγαπητή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και αντίστροφα. Ο Χριστός παροιμίασε τον εαυτό ως νυφή. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι απλώς για να υπάρχει όπως τα άλλα δημιουργήματα, αλλά για να είναι. Με το δικό του θεϊκό πρόσωπο ως υποστακτική, δηλαδή ύπαρξη. Γι' αυτό και ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Η μόνιμη, δηλαδή και αιώνια συσχέτιση και κοινωνία των ανθρώπων με το Θεό. Μια αιώνια ανθρώπινη συσχέτιση που ο Θεός κατά φύση θα είναι συνδεδεμένος με τον άνθρωπο και ως υποστατική ύπαρξη θα έχει γίνει Θεός κατά χάρη. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς σύμνους για την εκπομπή, και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκούς.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλι, γυναικείος χορός, της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

εποχή μας, της Πειραιακής Εκκλησίας. Του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, λοιπόν, στους 91,2 μεγάκυκλους εκπομπή και αρετών, μία εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή γιατί άλλο, για τα πάθη και για τις αρετές και για τον τρόπο που ο Θεός εκφράζει την αγάπη του στον άνθρωπο, που ο Θεός θεραπεύει τον άνθρωπο, που ο Θεός εμπνέει, αγιάζει και τελικά σώζει τον άνθρωπο. Βλέπουμε τα διάφορα πάθη έτσι όπως τα έχουν κατανείμει οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε εξηγήσει και έχουμε πει ότι τα πάθη είναι φυσικές δυνάμεις της ψυχής, είναι ιδιότητες που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο, γίνεται παράχρηση, κατάχρηση, παραφύσιν χρήση, αφύσικη χρήση αυτών των δυνάμεων της ψυχής του ανθρώπου, γίνεται λανθασμένος προσανατολισμός. Το θέμα του προσανατολισμού της υπάρξεώς μας είναι πολύ σημαντικό και πολύ πολύ ουσιαστικό, γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι της αμαρτίας και της αρετής, της υπακοής και της απίθειας, της αγιότητας και της βαρβαρότητας. Εάν ο άνθρωπος προσανατολίσει την ύπαρξή του στο Θεό, τότε ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο, δέχεται τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει. Εάν ο άνθρωπος όμως προσανατολίσει την ύπαρξή του στον εαυτό του και στις αισθητές απολαύσεις, ξεγελασμένος μάλλον από τις αισθητές απολαύσεις, προσανατολίσει την ύπαρξή του στον εαυτό του και ζει για τον εαυτό του και γίνεται εγωκεντρικός, γίνεται εγωιστής, αλαζόνας, υπερήφανος, τότε δεν έχει ο Θεός τη δυνατότητα να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ο άνθρωπος τον Θεό να τον βοηθήσει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να προσανατολίσουμε σωστά την ύπαρξή μας. Αλλά αυτός ο προσανατολισμός της υπάρξεως γίνεται μόνο δια της αγάπης. Πρέπει ο άνθρωπος να νιώσει τη φροντίδα και τη στοργή και το χάδι του Θεού για να μπορέσει να εμπιστευτεί το Θεό και να προσανατολιστεί προς το Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν τα νιώσει αυτά τα πράγματα, δεν προσανατολίζεται προς το Θεό και υπό το βάρος του φόβου του θανάτου κοιτάει πώς θα διαχειριστεί τα πράγματά του, τις υποθέσεις του, τη ζωή του, με τέτοιον τρόπο ώστε να προλάβει να απολαύσει ό,τι προλαβαίνει να απολαύσει, προκειμένου πριν από τον θάνατο να έχει, όπως νομίζει, ζήσει. Αλλά το ζήτημα είναι να νικηθεί ο θάνατος και τον θάνατο τον νικά ο Χριστός, και ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία γνωρίζει την αγάπη του Θεού με τρόπο δυνατό, πραγματικό, οντολογικό, ιστορικό, βεβαιωτικό τρόπο, και έτσι ανοίγεται και ο ίδιος στην αγάπη. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του, είναι η απόδειξη της θυσίας του, είναι η απόδειξη της φροντίδας του που φτάνει μέχρι το τελειότερο και το τελευταίο σημείο. Γι' αυτό το λόγο και ο άνθρωπος καλείται να ζήσει αυτήν την αγάπη του Θεού, καλείται να αποδεχτεί αυτή την αγάπη, καλείται να εμπιστευτεί αυτή την αγάπη, και μόνον έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προσανατολίσει την ύπαρξή του προς την μεριά του Θεού. Όλο το παιχνίδι γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου μετά την πτώση έχει γίνει, μας λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Αυτός είναι ο περίφημος Αρμαγεδόνας που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Ο εχθρός
με την ειδονή των αισθήσεων προσπαθεί να ελκύσει την καρδιά μας προς το μέρος του, να στρέψει την προαίρεσή μας προς τη δικιά του κατεύθυνση. Ο Κύριος μας με τη θυσία της αγάπης του προσπαθεί να σαγηνεύσει την καρδιά μας και να μας εμπνεύσει σε ζωή σύμφωνη με το θέλημά του, σε ζωή δηλαδή ταπεινής και θυσιαστικής αγάπης, σε ζωή τέτοια για την οποία έχουμε δημιουργηθεί, για την οποία είμαστε κατάλληλοι να ζήσουμε. Για να εννοήσει η καρδιά μας αυτή την αγάπη, για να την συνειδητοποιήσει, για να την αισθανθεί, θα πρέπει πρώτα πρώτα να λειτουργεί η καρδιά μας, να έχει αισθητήρια που θα αντιλαμβάνονται αυτή την αγάπη. Η πολυτουργία έχουμε καταστάσεις που λέγονται που έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα πάθος καταστροφικό, ένα πάθος σκοτεινό, το οποίο πραγματικά βουλιάζει, βυθίζει τον άνθρωπο, τον αποχαυνώνει, είναι το πάθος της λύπης. Καλά ακούσατε, η λύπη, η στεναχώρια, η μεγάλη θλίψη θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας και όντως είναι πάθος της ψυχής και χρειάζεται θεραπεία και χρειάζεται αντιμετώπιση και χρειάζεται διαχείριση και μάλιστα θεωρείται ένα από τα κεντρικά 8 πάθη τα οποία μέσα από τα οποία δημιουργούνται όλα τα άλλα πάθη στον άνθρωπο. Η λύπη λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είναι φαινόμενο μεταπτωτικό. Δεν είναι φαινόμενο το οποίο υπήρχε, δεν είναι δύναμη που υπήρχε μέσα στον άνθρωπο πριν από την πτώση του ανθρώπου. Και είναι πολύ φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος δεν είχε την παραμικρή στεναχώρια. Έτσι δεν λέμε και στην ακολουθία, μάλλον στις ευχές, τις νεκρόσιμες, που λέμε «ένθα ουκ έστι πόνος ου λύπη ου στεναγμός». Να τοποθετηθούν οι άνθρωποι μας σε ένα περιβάλλον τέτοιο που δεν θα υπάρχει ο παραμικρότερος στεναγμός. Όντως μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος δεν γνώριζε τι θα πει λύπη. Δεν ήξερε αυτή τη λύπη, δεν είχε γευθεί τέτοια κατάσταση. Μετά την πτώση εμφανίζεται στην ψυχή του ανθρώπου η στεναχώρια, η θλίψη, η λύπη. Αυτή η στεναχώρια και αυτή η λύπη είναι μία δύναμης μοναδική. Δόθηκε στον άνθρωπο ως δώρο από τον Θεό, ούτως ώστε ο άνθρωπος αξιοποιώντας αυτή τη δύναμη της λύπης, να μπορέσει να μετανοήσει και να επιστρέψει κοντά στο Θεό. Να επιστρέψει εκεί από όπου έπεσε. Να επιστρέψει σε αυτόν τον οποίον αρνήθηκε. Η λύπη λοιπόν δόθηκε για την έκφραση της μετανοίας. Η σωστή χρήση κλαίει δεν είναι πως δεν θόλου. Η Εκκλησία δεν έχει σαν στόχο ούτε ευχές όπως δίνουν άλλες ομάδες.

μάθαμε πώς να αξιοποιούμε τη λύπη μας, τη στεναχώρια μας, τα βάσανά μας, τους καημούς μας, τα πάθια μας. Θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε σωστά αυτή την φυσική δύναμη. Δεν λέει η Εκκλησία μη στεναχωριέσαι, αλλά λέει να στεναχωριέσαι για συγκεκριμένο σκοπό. Να έχει νόημα η στεναχώρια σου. Ή να μη λυπήστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ως και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Στη λύπη μας έχουμε ελπίδα μέσα στην Εκκλησία. Και μας λέει η Εκκλησία, σωστή χρήση της λύπης είναι όταν ο άνθρωπος κλαίει και οδύρεται και στενάζει για την αμαρτητική του κατάσταση, δηλαδή για την ανυμποριά του να ευχαριστήσει τον Θεό, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε απέναντι στον Χριστό. Όταν μελετάει ο άνθρωπος την αγάπη του Χριστού, όταν γεύεται την αγάπη του Χριστού, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μας λέει η Γραφή, είναι γεύσης η αγάπη του Χριστού, όταν βιώνει με, πέραν πάσης αμφιβολίας τη φροντίδα και τη στοργή του Θεού στη ζωή του, αυθόρμητα κοιτά τον εαυτό του και λέει, εγώ πώς σου φέρθηκα. Και εκεί βλέπει ότι δεν φέρθηκε σωστά στον Χριστό. Και γεννιέται μία λύπη στην αρχή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μία λύπη η οποία το βοηθάει να εκφράσει την μεταμέλειά του, την μετάνοιά του για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε απέναντι στην αγάπη του Χριστού. Γιατί

δεν αποφεύγει του, αλλά με βάνει την ευθύνη για τον εαυτό του, ομολογεί το σφάλμα του και ενώπιον του Θεού ρίχνει, όπως «Χεώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου», που λέμε στη, λέει ο ψαλμωδός στον ψαλμό που ψέλνουμε στον Εσπερινό. Με το πένθος εκφράζεται η υγιώς λύπη, το πένθος για τις αμαρτίες, όταν ο άνθρωπος πενθεί και δεν αποφεύγει σε μια χαζοχαρούμενη κατάσταση και σε μια ψεύτικη ευδαιμονία την πραγματική του κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η λύπη εκφράζεται με τα δάκρυα. Τα δάκρυα για τους πατέρες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ανακουφίζουν την ψυχή. Έλεγε ο σύγχρονος γέροντας που είχε το χάρισμα των δακρύων, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, κοιτούσε μια μέρα μια κολυμβήθρα πόσο νερό έχει για να βαπτιστεί ένα παιδάκι. Και λέει, κι εγώ σε τόσο τέτοιο νερό βαπτίστηκα και αναγεννήθηκα μέσα από το νερό, αλλά μετά ξαναέπεσα και έκανα πολλές αμαρτίες. Και όσο νερό έχει αυτή η κολυμβήθρα, τόσα το νερό πρέπει να έχει για να ξαναπληθώ και να ξαναβαπτιστώ, για να ξανακαθαριστώ και να γίνω αντάξιος της αγάπης του Θεού. Τα δάκρυα είναι ένα μεγάλο πνευματικό χάρισμα στον άνθρωπο, ξεκουράζουν τον άνθρωπο, γλυκαίνουν τον άνθρωπο, χαροποιούν τον άνθρωπο τα δάκρυα.

ουρόνια και το χάδι του Θεού. Και βέβαια όλα αυτά μαζί και ακόμη περισσότερα οδηγούν την έκφραση της υγιούς λύπης στην μετάνοια. Η κατά Θεόν λύπη, κατά κύριο λόγο, η μετάνοια, η έκφραση της στεναχώριας μας προς τον Θεό για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε, όχι για αυτά που κάναμε αλλά για αυτό που είμαστε, για το ότι δεν τον ευχαριστήσαμε και δεν τον ευγνωμονήσαμε όπως του πρέπει.

Και μετά από αυτή την απαραίτητη μουσική ανάσα, το απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 MHz FM, για να συνεχίσουμε να μελετάμε μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» αυτά τα οποία θεωρούμε και όντως είναι σημαντικά και ουσιαστικά για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη, ο οποίος φροντίζει με περισσή φροντίδα και μέρημνα να επικοινωνούμε εμείς μεταξύ μας. Έχει μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο κουμπιά και λαμπάκια και δεν ξέρω. Αποτέλεσμα είναι εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε, να με ακούτε, να μεταφέρετε ο Λόγος του Θεού μέσα από τα ερτζιανά κύματα, τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τον ευχαριστούμε επίσης με επιμέλεια φρόντιση να επιλέξει και την οποία ακούσαμε και η οποία μας ξεκούρασε και μας ευχαρίστησε. Την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου ευχαριστούμε θερμά γιατί έχει την υπομονή να απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-4118-600. Δέχεται τα δικά και ακούει τις δικές σας τοποθετήσεις, τις σχετικές με την εκπομπή μας, τις δικές σας συμφωνίες ή διαφωνίες, παρατηρήσεις, απορίες, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε και τα μεταφέρει σε μένα και εγώ όταν θα βρω χρόνο, όταν βρίσκω χρόνο και το φέρνει η κουβέντα και το έχει η θεματολογία της εκπομπής μας, προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία ρωτάτε. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή, ακούτε «Περί παθών και αρετών», ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, να υπενθυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και για όσους τώρα συντονίστηκαν με το ραδιόφωνο μας και για το πάθος της λύπης και λέμε ότι η λύπη δόθηκε στον άνθρωπο ως μια δύναμη σωτήρια και ευεργετική για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει τη μετάνοιά του μετά την πτώση του, μετά την αμαρτία του. Η λύπη είναι μια δύναμη μοναδική, που σημαίνει ότι όταν αξιοποιείται για να εκφραστεί η μετάνοια, η θλίψη για τις αμαρτίες, με πένθος και δάκρυα για την κατάστασή μας, όταν χρησιμοποιείται για να διατηρεί την κατάνοιξη, τη συντριβή της καρδιάς, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη που λέει και ο ψαλμωδός μέσα από την εμπειρία του, τότε δεν χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό. Όταν η λύπη είναι προσανατολισμένη στα πνευματικά αγαθά και είναι κατά Θεόν λύπη, δεν γίνεται νοσηρή κατάσταση, δεν γίνεται παθολογική λύπη, δεν γίνεται λύπη κατά κόσμον λύπη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί δεν λυπάται για τίποτα άλλο στη ζωή του. Υπάρχει μια παροιμία στο Άγιον Όρος. Λένε οι πατέρες ότι αν δούνε το πρωί στην ακολουθία κάποιος από τους πατέρες, κάποιος από τους μοναχούς να κατέβει στην πρωινή ακολουθία και να είναι σκυθροπός, στενάχωρος, να είναι προβληματισμένος, να είναι στεναχωρεμένος, τότε, λένε μεταξύ τους οι πατέρες, δεν έκλαψε πολύ στο κελί του ο αδελφός και γι' αυτό είναι έτσι. Γιατί όταν ο άνθρωπος μέσα στο ταμείο του, μέσα στο κελί του, κλαίει και λυπάται, τότε είναι χαρούμενος και απολαμβάνει τη ζωή του. Αντίθετα, όταν ένας άνθρωπος δεν βιώνει τη μετάνοια και την δύναμη της λύπης που του δόθηκε την αξιοποιεί ή την χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο, θα πω με ποιον τρόπο, τότε αυτός ο άνθρωπος στεναχωριέται κατά πάντα. Η λανθασμένη χρήση της δύναμης αυτής γίνεται
όταν ο άνθρωπος κλαίει για την απώλεια των αισθητών αγαθών. Όταν δένεται τόσο πολύ ο άνθρωπος με τα αισθητά αγαθά, δεν μου αρέσει η λέξη υλικά αγαθά, γιατί και η ύλη είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι κάτι κακό. Δεν έχουμε μια αντιδιαστολή μεταξύ ύλης και πνεύματος. Και η υλική δημιουργία και το σώμα μας που είναι ύλη θα συνδιαιωνίζεται διαλογικά με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, στην αιωνιότητα λοιπόν. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους. Αλλά ο όρος αισθητά αγαθά είναι ακριβέστερος και νομίζω δίνει να καταλάβουμε αυτό που εννοώ. Όταν ο άνθρωπος δένεται λοιπόν με τα αισθητά αγαθά και κολλάει η ψυχή του εκεί πέρα και αγαπά τα υλικά, τα αισθητά αγαθά, και μετά για κάποιο λόγο τα στερείται, μετά για κάποιο λόγο δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, χάνει αυτό το οποίο αγαπά, αυτό το οποίο έχει, τότε λυπάται. Και αν μεν πρόκειται για πρόσωπα αγαπημένα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ναι, λυπούμαστε παρελπίδα αλλά επελπίδη. Στεναχωριόμαστε που χάσαμε τον άνθρωπό μας, τον αγαπημένο μας, που δεν τον έχουμε κοντά μας. Εκφράζουμε λύπη βέβαια και στεναχώρια γι' αυτό, αλλά έχοντας την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν μας καταπίνει η λύπη. Και ο Χριστός έκλαψε ενώπιον του θανάτου όταν συνάντησε τον Λάζαρο νεκρό, τετραήμερο, αλλά και ενώ ήξερε ότι θα τον αναστήσει σε λίγα λεπτά, παρόλα αυτά μπροστά στο θάνατο έκλαψε. Στεναχωρήθηκε ο Κύριος που το δημιούργημά του κατάντησε αιχμάλωτο του θανάτου. Παρόλα αυτά όμως, άλλο αυτή η λύπη που έχει ελπίδα Αναστάσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζουμε στην ακολουθία της κηδείας, και άλλο η λύπη, η απελπισμένη λύπη, η λύπη αυτή η οποία δεν έχει ελπίδα Αναστάσεως. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Όστις κόσμον ενίκησεν, ούτως λύπην διέφυγεν». Για να φύγει κανείς την κακιά λύπη, την απόγνωση, την κατάθλιψη, την απελπισία, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μισήσει τον κόσμο γύρω του, όχι την ομορφιά του κόσμου, όχι την ομορφιά του Θεού, όχι το δώρο του Θεού. Είναι όταν ο άνθρωπος πονάει και λυπάται και στεγιέται, ή δεν γίνεται το δικό του. Μία λανθασμένη χρήση της λύπης. Όταν δεν αφήνεται ο άνθρωπος να οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, να κουμαντάρει τη ζωή του ο Θεός, αλλά έχει πιάσει τη ζωή στα χέρια του και με πείσμα θέλει να ζήσει αυτό που ονειρεύεται, το οποίο τις περισσότερες φορές βέβαια είναι ανεδαφικό και αυτοκαταστροφικό. Και τότε όταν δεν τα καταφέρνει, στεναχωριέται, λυπάται, θλίβεται και στρέφει τη λύπη του προς αυτήν την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετανοήσει. Τρίτη βασική λανθασμένη χρήση της δύναμης της λύπης είναι ότι ο άνθρωπος λυπάται, απόλαυσε τις ειδονές, φαντάζονταν ότι θα απολαύσει. Επιθυμούσε τις ειδονές, ήθελε να απολαύσει κάποια πράγματα, δεν του δόθηκε η δυνατότητα, η ευκαιρία, και

βλέπεις που τον καταστήσει τον άνθρωπο. Θα πρέπει μόλις αισθανθείς τον τρόπο που του φέρθηκε ο άλλος, να χρησιμοποιήσεις τους δύναμη που

μίλησε άσχημα και με πρόσβαλε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε. Πώς θα υποφέρει. Ξεχνάω το ότι προσβλήθηκα, ότι πόνεσα. Πόνο μου αυτό

κατανοήσουμε τη χρήση με στη μετάνοια, στη σχέση μας με το Θεό, γιατί όπως όλες ο γεννός που η παρουσία της άκερης λύπης, της παράπτωσης λύπης, θα μας βουλιάξουν, θα μας βαλτώσουν. Οι πατέρες μιλάνε για την χάρη ενώπιον ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέει μια τολμή ένας πόνος που είναι από τον πόνο που νιώθει η μητέρα που χάνει το αγαπημένο της παιδί, και αυτός ο πόνος είναι του ασκητού που χάνει από την αίσθησή του, από την συνείδησή του, την αίσθηση της αγάπης του αγαπημένου Θεού. Ο πόνος αυτός είναι μεγαλύτερος από τον πόνο που έχει η μάνα που χάνει το παιδί

νιώθει στεναχώρια βαριά όπου που φέρθηκε στη γυναίκα του, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και μεγάλη χαρά και θαυμασμό που η γυναίκα του δεν τον παράτησε να φύγει. Αυτό είναι το αίσθημα της μετανοίας. Αυτό νιώθει ο άνθρωπος που μετανοεί. Νιώθει λύπη για τον τρόπο που φέρθηκε στο Θεό, αλλά και απέραντη χαρά για τον τρόπο που ο Θεός φέρθηκε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που μετανοεί, που χρησιμοποιεί σωστά τη λύπη του, νιώθει χαρμολύπη.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, της Πειραϊκής Εκκλησίας, μέσα από τους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο κύριος

δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι αυτονόητο. Η ποιότητα του ήχου που έχουμε και η δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας είναι αποτέλεσμα κόπου κάποιου ανθρώπου, του κ. Δημήτρη Γερονιμάκη, τον οποίο και τον ευχαριστούμε, αλλά επιπλέον τον ευχαριστούμε και για την

όλους τους ανθρώπους, όλα τα τέκνα του Αδάμ, για το οποίο όμως οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν τον τρόπο και διδάσκουν τη μέθοδο που θεραπεύεται και που αξιοποιείται και που εντάσσεται στη διαδικασία του αγιασμού του ανθρώπου, που γίνεται συνεργάτης μας του πάθους για τον αγιασμό μας, που τελικά αντί να κρύβει τον Θεό από τη ζωή μας, τον αποκαλύπτει. Η λύπη εμφανίστηκε μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο, και είναι πολύ λογικό αυτό, αλίμονο αν μέσα στον Παράδεισο ο άνθρωπος ήταν λυπημένος. Δεν θα διαρκεί για πάντα, εκτός αν εμείς το κουβαλάμε για πάντα μαζί μας. Έχει στόχο και προορισμό να μας βοηθήσει να εκφράσουμε την μετάνοιά μας προς τον Θεό, και αξιοποιείται σωστά όταν γίνεται κατά Θεόν λύπη, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται για την έκφραση της μετανοίας μας με το πένθος, με τα δάκρυα, με την κατάνοιξη, με το κλάμα για τις αμαρτίες μας. Και όταν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, όταν προσανατολίζεται η δύναμη της λύπης σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να στεναχωρηθεί για οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Δεν μπορεί να στεναχωρηθεί, γιατί χρησιμοποιεί τη δύναμη της στεναχώριας που έχει για να εκφράσει τη μετάνοιά του. Όσο ο άνθρωπος κλαίει για τις αμαρτίες του, δεν κλαίει για τίποτα άλλο και απολαμβάνει και χαίρεται τη ζωή του. Όσο ο άνθρωπος περιφρονεί τη μετάνοια, δεν ασχολείται με τη μετάνοιά του, δεν πενθεί για την κατάστασή του, στεναχωριέται με οτιδήποτε. Στεναχωριέται με την απώλεια των αισθητών αγαθών, με την μη πραγματοποίηση των επιθυμιών του, με την μη απόλαυση των ειδονών που υποτίθεται ότι θα έχει, με την όχληση από τους συνανθρώπους του. Είναι τρεις οι βασικότερες αιτίες της λύπης που γεννούν λύπη στην ψυχή του ανθρώπου. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι η ματέωση της επιθυμίας, η προσκόλληση στα αισθητά. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, έγραφε σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο του ότι «ως της λύπην ενίκησεν, ούτως κόσμον διέφυγεν». Όταν ο άνθρωπος περιφρονεί τα αισθητά, ή μάλλον τα τοποθετεί στην αξία που πραγματικά έχουν, δεν τους δίνει προτεραιότητα στη ζωή του, δεν βουλιάζει και δεν βυθίζεται μέσα στις αισθητές απολαύσεις, αλλά χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τον κόσμο που του δώσε ο Θεός για την δοξολογία και την ευχαριστία του Θεού, όπως μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, όπου μεταλαμβάνουμε του κόσμου και τον προσφέρουμε στο Θεό. Με αυτή την αναφορικότητα αξιοποιούμε τα δώρα του Θεού χωρίς να βλαπτόμαστε. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια προσκόλληση στα αισθητά, τότε δεν λυπάται. Έλεγε ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Ευσέβιος ο Βίτης, ο οποίος από αλλού το πήρε βέβαια, αλλά εγώ από τον πατήρ Ευσέβιο τον άκουσα, γι' αυτό και παραπέμπω σε αυτόν. Έλεγε ότι ο διάβολος, για να στεναχωρήσει τον άνθρωπο, έχει μόνο δύο όπλα. Δεν έχει παραπάνω. Το ένα είναι τα αισθητά αγαθά και το άλλο είναι η ιδέα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος και μας αφαιρεί πράγματα που τα αγαπάμε, ή και πρόσωπα, καταστάσεις τέλος πάντων. Εάν εμείς έχουμε ακτιμοσύνη, δηλαδή δεν έχει κολλήσει η καρδιά μας σε τίποτα, αλλά είμαστε ελεύθεροι από οποιαδήποτε κόλλημα, τότε ο διάβολος δεν μπορεί να μας στεναχωρέσει. Γι' αυτό μιλάνε οι πατέρες, όλα τα πατερικά κείμενα που προσπαθούν να κάνουν, να ταξινομήσουν την πνευματική ζωή σε στάδια, σε σκαλοπάτια κλπ, όπως η Κλίμακα ή όπως του Αβά Κασιανού και άλλων πατέρων τέλος πάντων, όλοι ξεκινάνε από το ίδιο
πράγμα, ως πρώτη-πρώτη αρετή που πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει. Την αποταγή. Να περιφρονήσει τα υλικά, τα αισθητά αγαθά. Όχι να τα απορρίψει, αλλά να τα βάλει στη σωστή θέση. Να αποταγεί από τον κόσμο γύρω του, να αποταγεί από τα θελήματα του και τις επιθυμίες του και τις αιμονές του και τα κολλήματά του, να αποταγεί από τον εαυτό του. Είναι τρεις αποταγές οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο στην ένωση με τον Θεό. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτά τα αισθητά είναι και η αποταγή από τις επιθυμίες, από τη γνώμη μας, από το θέλημά μας και η αποταγή από την ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτή είναι βασική αιτία της λύπης, είναι η οργή, λένε οι πατέρες. Είναι η δεύτερη βασική αιτία της λύπης, γιατί όταν, όπως λένε οι πατέρες, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα μας, έτσι και η λύπη ακολουθεί την οργή. Κάθε φορά που θα θυμώσουμε, που θα εξοργιστούμε, που θα νευριάσουμε, αμέσως μετά θα λυπηθούμε. Και πότε οργίζεται ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος οργίζεται κατά κύριο λόγο όταν τον αμφισβητούν. Θυμώνει ο άνθρωπος και οργίζεται όταν δεν πείθει τους άλλους να τον δουν όπως ο ίδιος φαντάζεται τον εαυτό του. Όταν η πλασματική εικόνα που έχει για τον εαυτό του, ο ιδεατός του εαυτός, δεν αναγνωρίζεται και δεν επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Κατά κύριο λόγο τότε οργίζεται ο άνθρωπος. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την οργή, θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το σημείο. Η λύπη λοιπόν γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας της οργής, εξαιτίας της ταραχής, εξαιτίας της έρηδας, εξαιτίας της αμφισβήτησης, εξαιτίας της μεγάλης εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας. Επανέρχομαι στους λόγους του γέροντος Ευσεβίου του Βίτη, ο οποίος είπε: δύο είναι τα όπλα που έχει ο διάβολος για να μας στεναχωρεί. Η αγάπη για τα αισθητά αγαθά, που θεραπεύεται με την ακτιμοσύνη, και η αμφισβήτηση της ιδέας μας περί του εαυτού μας, που θεραπεύεται με την ταπείνωση. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι ταπεινός, θεωρεί τον εαυτό του

μου λες κάτι που δεν ξέρω, δεν μου λες κάτι το οποίο δεν το πιστεύω κι εγώ για τον εαυτό μου. Είμαι τέτοιος που με περιγράφεις και ακόμη χειρότερος. Κάτσε να σου πω χειρότερα που κάνω. Και έτσι δεν στροείται, δεν ταράζεται, δεν ξεγείρεται, δεν θυμώνει με τον άλλον που τον αφισβητεί και που του μιλά άσχημα. Είπας, του αφαιρούν κάποια υλικά αγαθά. Δίνει και παραπάνω. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό στο γεροντικό, το οποίο λέει ότι μπήκανε κάποιοι κλέφτες σε ένα κελάκι ενός μοναχού την ώρα που ο μοναχός έλειπε, για να τον κλέψουν. Τι θα έπαιρναν? Πήρανε τέλος πάντων 2-3 βιβλία που είχε, μια καρέκλα, ένα στρώμα, ξέρω εγώ τι είχε εκεί το φτωχικό κελάκι. Την ώρα που φόρτωναν στις καρέκλες τα πράγματα, να σου και ο μοναχός, ο ιδιοκτήτης του κελιού, τους είδε που τον κλέβανε και τους βοήθησε να φορτώσουν τα πράγματα στις καμήλες. Και όταν φύγανε, διαπίστωσε ότι είχαν ξεχάσει να πάρουν το πατάκι που είχε στην πόρτα για να σκουπίζουν τα πόδια τους όσοι μπαίναν μέσα στο κελάκι. Πήρε λοιπόν αυτό το πατάκι και έτρεχε πίσω τους και φώναζε: «Σταματήστε, αυτό το ξεχάσατε». Και αυτή η ταπείνωση και αυτή η ανεξικακία τόσο πολύ συγκίνησε τις καρδιές των σκληρών αυτών ανθρώπων, των αγριμιών αυτών, των θηρίων αυτών, των θηριόμορφων ανθρώπων, που τους έφερε σε μετάνοια και τους οδήγησε στη μοναχική πολιτεία, στη ζωή της μετανοίας, και σώθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο περίπου έκανε και ένας σύγχρονος γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, στην Νέα Σκήτη. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος πηγαίνουν διάφοροι εργάτες για να βοηθήσουν στην συντήρηση και νοικοδόμηση των κελιών, και οι πατέρες δίνουν ένα μεροκάματο εκεί, φιλοξενούν τους ανθρώπους και τους δίνουν διπλανό κελί. Την ώρα που έλειπε ο γέροντας, το κελί του είδανε ότι υπερπαιδευμένη και όμορφη σικιά μέσα στο περίβολο χώρο, και πήγε καθόταν γύρισε ο γέροντας και τους είδε τι κάνανε, και για να μην τους προσβάλλει κρύφτηκε υπομονετικά, περίμενε να τελειώσουν την κλεψιά τους, να φάνε τι σίκα θέλανε, και όταν φύγανε μετά εμφανίστηκε ο γέροντας για να μην τους προσβάλλει. Έτσι λοιπόν η ακτιμοσύνη και η ταπείνωση διώχνουν μακριά κάθε λύπη. Ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πάθος της λύπης είναι η απελπισία και η απόγνωση. Αυτό ενεργείται στην ψυχή του ανθρώπου από δαιμονική επιρροή. Ο διάβολος μας ρίχνει στην αμαρτία, μας βάζει εμπόδια στο δρόμο μας, μας οδηγεί σε πτώσεις, έχοντας ως σκοπό να μας ρίξει στην απόγνωση. Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι για να απελπιστούμε. Ο διάβολος αυτό το σκοπό έχει. Προκαλεί διάφορες πτώσεις στον άνθρωπο, αλλά όχι για τις πτώσεις αυτές καθεαυτές, αλλά για να ρίξει τον άνθρωπο στην απόγνωση. Με την ευχαριστία, τη δοξολογία και την ελπίδα στο Θεό θεραπεύεται και αυτή η μορφή του πάθους. Έτσι ξεγέλασε τον Ιούδα. Δύο αμάρτησαν, και ο Πέτρος αρνήθηκε και ο Ιούδας πρόδωσε. Αλλά ο Ιούδας έπεσε στην απόγνωση και αυτοκτόνησε, ο Πέτρος μετενόησε και σώθηκε. Ήλπισε στην αγάπη του Θεού, πίστεψε στην αγάπη του Χριστού, δεν απελπίστηκε για την αγάπη του Χριστού, ζήγησε σωστά τα πράγματα και ήξερε ότι ο Χριστός μας αγαπά ακόμη και όταν αμαρτάνουμε. Και πότε δεν αμαρτάνουμε? Γι' αυτό το λόγο η απόγνωση ως δαιμονική ενέργεια, η απελπισία, είναι η χειρότερη μορφή αυτού του πάθους, και πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή

αποφεύγει τη λύπη, την παθολογική, και μπορεί να γλεντήσει τη λύπη στην υγιή της μορφή, στην μετάνοια, στην κατάνοιξη, στο πένθος και στα δάκρυα, στην κατά Θεόν λύπη. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, την ίδια ημέρα και ώρα, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση ενός άλλου πάθους και τη θεραπευτική του. Ο Θεός να τις έχει όλους καλά.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Ιερτικά Πατριανά.

0: 95 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατά

0: και bluebrown.gr. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όταν ο Κύριος άρχισε το έργο του, εκάλεσε τους ψαράδες της Γαλιλαίας για συνεργάτες του. Έτσι οι ψαράδες έγιναν μαθητές του Χριστού και είναι οι αδελφοί Πέτρος και Ανδρέας και οι αδελφοί Ιωάννης και Ιάκωβος. Είναι συγκινητικόν το ότι και οι τέσσερις αμέσως ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Χριστού.

τον Θεό. Αλυπείτε του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα, φύσιτα του νόμου πει, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος. Ήτιν εσ ενδείκνυντε το έργον του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών τη συνειδήσεως.

Με όσα ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στο αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, απαντά στην απορία και το ερώτημα το οποίο και τότε και τώρα και σε κάθε εποχή διατυπώνουν οι άνθρωποι. Απορούν πολλοί και ρωτούν, τι θα γίνουν οι ιδωλολάτρες και οι μη χριστιανοί κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, πώς θα κριθούν, βάσει ποιο νόμου. Ας δούμε λοιπόν τι διδάσκει πάνω σε αυτό το πολύ σπουδαίο ζήτημα ο Θείος Παύλος. Κάθε άνθρωπος από εκείνους που έζησαν προ Χριστού θα κριθεί σύμφωνα με τα έργα του. Ο δίκαιος κριτής αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Είτε Ιουδαίος είναι αυτός, είτε ιδωλολάτρες. Εκείνος που επέμενε να κάνει το κακό χωρίς να μετανοήσει θα τιμωρηθεί. Όποιος όμως έκανε καλά έργα στη ζωή του, αυτός θα δοξαστεί και θα τιμηθεί από τον Θεό. Δεν θα ξεξετάσει ο Θεός εάν ήταν Ιουδαίος ή ιδωλολάτρης, διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δηλαδή δεν χαρίζεται σε ορισμένα πρόσωπα. Εξετάζει μόνο τα έργα κάθε ανθρώπου. Οι Ιουδαίοι όμως, επειδή είχαν και τον γραπτό νόμο που τους είχε δώσει ο Θεός μέσω του Μωυσέως, θα κριθούν αυστηρότερα από τους ιδωλολάτρες. Αλλά και αντιστρόφως, οι Ιουδαίοι που εφήρμοσαν με ακρίβεια τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου θα ανταμυφθούν περισσότερο από τους ιδωλολάτρες. Επομένως, οι προ-Χριστού Ιουδαίοι θα κριθούν με βάση τον γραπτό νόμο που τους είχε δώσει ο Θεός. Οι ιδωλολάτρες όμως με βάση τον άγραφο νόμο της συνειδήσεως. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα μεταβάλλονται. Τώρα δεν ισχύει ο ατελής Μωσαϊκός νόμος, αλλά ο τέλειος νόμος του Ευαγγελίου που μας έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό για τους μετά Χριστόν ανθρώπους μέτρο και νόμος της κρίσεως θα είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όπως για τους προ-Χριστού ανθρώπους θα ληφθούν υπόψη τα έργα τους και ανάλογα με αυτά ή θα τιμωρηθούν ή θα ανταμυφθούν, παρομοίως και για τους μετά των Χριστών, δηλαδή δεν θα θεωρηθεί αρκετό από τον δικαιοκρίτη Κύριο το ότι ένας βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός ή ότι διάβαζε το Ευαγγέλιο και ευχαριστιόταν να ακούει κηρύγματα. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει καθαρά ότι δίκαιοι και άξιοι να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία θα θεωρηθούν όχι οι ακροατές του νόμου του Θεού αλλά οι τηρητές. Όχι όσοι περιορίζονται απλώς ή έστω ευχαριστούνται να ακούνε και να μελετούν, αλλά όσοι εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή τους όσα ο νόμος του Θεού διδάσκει. Εάν οι ιδωλολάτρες

οι οποίοι είχαν ως μόνο οδηγό τη φωνή της συνειδήσεώς τους, τον άγραφο σε βιβλία νόμου, γραπτόν όμως μέσα στα βάθη της υπάρξεώς τους, στην ψυχή τους, εάν αυτοί θα κριθούν με βάση αυτόν τον άγραφο νόμο, πολύ αυστηρότερη θα είναι η εξέταση των έργων και όλης γενικά της συμπεριφοράς των χριστιανών που έχουν τον γραπτό νόμο του Ευαγγελίου. Οι ιδωλολάτρες, όπως και εμείς και κάθε άνθρωπος, σε κάθε περίσταση ακούμε την εσωτερική φωνή της συνειδήσεως, η οποία μας προτρέπει να πράττουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Αλλά σε εμάς τους χριστιανούς η φωνή της συνειδήσεως πρέπει να οδηγείται από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να μας υποδεικνύει πάντοτε ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Από αυτά όμως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε το δικό μας καθήκον. Εμείς δεν είμαστε ούτε σαν τους ιδωλολάτρες με μόνο τον νόμο της συνειδήσεως, ούτε σαν τους Ιουδαίους με μόνο τον ατελή και περιορισμένο μοσαϊκό νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε πάρει από Αυτόν τον τέλειο ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Είναι εξαιρετική τιμή και προνόμιο αυτό, αλλά και πιο αυστηρή η τιμωρία εάν τυχόν Θεός φυλάξει δεν εφαρμόσουμε τον νόμο του Ευαγγελίου του Χριστού. Με οδηγώ λοιπόν τον Θεόζω τον νόμο του Ευαγγελίου, ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις της συνειδήσεώς μας, και με τη χάρη του Θεού που θα μας ενισχύει, ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε όσα ο νόμος του Θεού διατάζει, για να πραγματοποιηθούν και σε μας οι λόγοι του Θείου Παύλου: δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών. Τι μας λέγει ο τελευταίος στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος? Μας υπενθυμίζει κάτι το οποίο συχνά το λησμονούμε. Μας λέγει ότι ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους εάν εφήρμοσαν αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο μου δια Ιησού Χριστού. Θα έλθει η μέρα, γράφει ο Θείος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης, που θα κρίνει ο Θεός τις απόκριφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίον κηρύττω. Θα τις κρίνει δε δια του Ιησού Χριστού ως υπερτά του κριτού. Πολύ θα μας ωφελήσει, πνευματικός αδελφοί, να ασχοληθούμε με την ημέραν εκείνη, δηλαδή να κάνουμε λόγον περί της μεγάλης ημέρας της κρίσεως, να πούμε ποια είναι η ημέρα της κρίσεως και ότι οπωσδήποτε θα γίνει, πώς θα γίνει και πώς πρέπει να μας βρει. Τι μας είπε ο Κύριος περί της μεγάλης εκείνης ημέρας? Μας είπε ότι θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Οπωσδήποτε θα έλθει. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει τα εξής: «Και απελεύσονται ούτε οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Εκήρυξε το Ευαγγέλιο ο Χριστός. Φυσικόν είναι να θέλει να δει εάν το έχουν εφαρμόσει οι άνθρωποι. Αυτή θα είναι η τελική κρίση. Με φόβο και τρόμο αντιμετωπίζουν οι πιστοί χριστιανοί την ημέραν εκείνην. Ψάλλει με συντριβή και συνέστηση ο Ιερός Ύμνοδος: «Βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Οποία ώρα τότε και ημέρα φοβερά». Παρόλο ότι ο Κύριος είπε ότι η κόλαση των αμετανοήτων αμαρτωλών θα είναι αιώνιος, μερικοί χριστιανοί λησμονούν την αλήθεια αυτήν και προβάλλουν ένα σαθρό επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορεί, λέγον, ο Θεός της αγάπης να τιμωρήσει τόσο σκληρά αυτούς που έχουν αμαρτήσει. Δεν συμβιβάζεται με την αγάπη του Θεού η αιώνιος τιμωρία. Τι μπορούμε να πούμε εις την περίπτωση αυτήν? Πρώτον, ότι ο Θεός ανέχεται τους αμαρτάνοντας και αναμένει ίσως και πολλά χρόνια να μετανοήσουν. Ευκαιρίες για να μετανοήσουν και αυτοί τις περιφρονούν. Ο Θεός τους ελεεί και αυτοί τον περιφρονούν. Τους ανέχεται αμαρτάνοντας και τους δίδει ευκαιρίες να μετανοήσουν. Δείχνει φοβερή μακροθυμία και τελικώς τους τιμωρεί κατά την δευτέραν παρουσία. Δεν είναι δίκαιο και κατά πάντα τα ανθρώπινα μέτρα να τιμωρηθούν?

Υπάρχει όμως και άλλος σοβαρός λόγος τον οποίον πρέπει να προσέξουμε και να διαναμένουμε στην αλήθεια του Κυρίου. Ας λάβουμε υπόψη μας τον πλέον αμαρτωλόν που τελικώς μένει αμετανόητος. Εάν τελικώς δεν μετανοήσει, ενώ το δίδονται τόσες ευκαιρίες προς τούτο, εάν υποτεθεί ότι μένει αμετανόητος, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Ο Θεός θα είναι, ας πούμε, βλάσφημων λόγων, εφόσον δεν τιμωρεί αυτούς που αμαρτάνουν χωρίς να μετανοούν, είναι άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος και θα μας τιμωρήσει εάν δεν μετανοήσουμε. Αυτή είναι αλήθεια την οποία ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε. Εδώ αξίζει να ακούσουμε έναν ύμνο της Αγίας μας Εκκλησίας που θα μας ξυπνήσει από τον λίθαργο της αμαρτίας και θα μας δώσει θάρρος.

και διερωτόμαστε, είστε έτοιμοι αυτοί που έφυγαν από τον μάτιον αυτών κόσμων? Είσαν έτοιμοι, θα προσπίσουν την αιώνια. Εάν δεν ήσαν έτοιμοι, δεν τολμούμε να πούμε τι τους περιμένει. Πώς λοιπόν θα προετοιμαστούμε το ταξίδι της ζωής μας στη συνέχεια? Όπως είπαμε, η αναπόφευκτη και δικαία δεν θα λείψει κανείς από την παγκόσμια εκείνη κρίση. Τι είπε ο Κύριος περί αυτού? Και συναχίσετε πάντα έθνη.

Όσπερ ο Πιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον Ερήφων. Θα είναι πολύ εύκολο να μας κρίνει ο Θεός, όπως ο Πιμήν ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Είμαστε μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Επομένως θεωρητικός και προκαταβολικός ανήκουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε πολιτογραφηθεί σε αυτήν. Εφόσον είμαστε χριστιανοί, ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγει το όνομά μας. Χριστιανοί σημαίνει να ανήκουμε εις τον Χριστό, να πράττουμε τα έργα που διδάσκει ο Χριστός. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε, εάν θέλουμε να γίνουμε πολίτη της Ουρανίου Βασιλείας. Να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε σωστά, σύμφωνα με την πίστη μας. Περί αυτού του τόσο σπουδαίου θέματος, και ο Κύριος μας εδίδαξε και μας είπε ότι θα έλθει ως κλέπτης μέσα στη νύχτα, αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι σύμφωνα με αυτά που είπε ο Κύριος μας διδάσκουν. Τι μας λέγουν? Πρώτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής διδάσκει ότι εσχάτη ώρα εστί και πρέπει να ετοιμαζόμαστε κατά την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μία δε διορία ζωής δεν είναι εις κάθε άνθρωπον, αλλά και το τέλος του κάθε ενός είναι άδειλον. Δια τούτο δικαίως ο θεολόγος εδώ φέρει τον κάθε άνθρωπον εις ενθύμηση του ειδικού του θανάτου και τέλος με το να εσχάτει ώρα εστίν ή να στέκεται κάθε χριστιανός έτοιμος πάντοτε και έξυπνο.

οδήγησε. Τους στίχους αυτούς συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, επειδή λέγει, αγαπητοί μου αδελφοί, προσμένετε να έλθουν αναμφιβόλως τόσο εφοβερέ και ανυπόφορη τιμωρία, τα οποία σε φοβέρισεν ο Θεός να δώσει στους ασεβείς και αμαρτωλούς, όσον και τα εκλάλητα αγαθά όπου υπεσχέθη ο Θεός να δώσει στους ευσεβείς και εναρέτους, τούτο χάρεν δείξε κάθε σπουδήν και προθυμίαν, δια να μην μολυνθείτε με τους μολυσμούς της ακαθαρσίας και αμαρτίας, αλλά να φυλάξετε την ψυχήν και το σώμα σας καθαρά και χωρίς κανένα μόμουν και ελάττωμα, με νηστείας, με δεήσεις, με αγρυπνίας, με χαμευνίας και με την καθολικήν εγκράτειαν όλων των νηστήσεών σας, επειδή η εγκράτεια του ύπνου, του φαγητού και της αρτικής αναπαύσεως, αυτή συντρίβει την καρδία. Η δε συντριβή πάλιν της καρδίας φυλάται των άνθρωπων καθαρών και ελεύθερων από αμαρτίας, καθώς λέγει ο Όσιος Μάρκος, εκ του συντριμού καρδίας αδύνατον τόλου απλά γίνει κακίας. Μετά αυτά λέγει, σπουδάσατε χριστιανοί να φεχθεί καθαρή από αμαρτίας και προς τούτης με την πραότητα και ταπείνωση, με την κατάνοιξη και δάκρυα, με την προστοσπούσα ημουσύνη και την φιλοξενία, είναι κατά των καιρών όπου μέλει να χωρίσει η ψυχή από το σώμα σας, ευρεθείτε αμόμετοι με την προς τον Θεόν και προς τον εαυτόν σας ειρήνη, έμπροσθεν εις τον κριτήν των απάντων. Τότε γάρ εν το καιρό του θανάτου γνωρίζει ο άνθρωπος την επιζωμένη του Χριστού παρουσία, επειδή ελευθερώνεται μεν από τον θαρτόν τούτον αιώνα, καταντά δε εις τον άφθαρτον εκείνων και μέλλοντα, κι αν ο Θεός μακροθυμεί και αργοπορεί τη Δευτέρα του παρουσία ή και τον θάνατον του κάθε ενός, τούτο το κάνει δια να δώσει και στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν από την ασέβεια και κακίαν τους και να σωθούν όθεν την μακροθυμίαν τα και αργοπορία του Θεού. Εσείς οι χριστιανοί ζείτε

Η στίχη του Αποστόλου Πέτρου ερμηνευμένη είναι η εξής. Αφού λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, πόσον τέλειοι χριστιανοί πρέπει να είστε εσείς εις όλες τις εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας, και έτσι να περιμένετε με ειρήνη και ελπίδα και να προχωρείτε με ζήλον προς τον ερχομόν της ημέρας του Θεού, ένεκα της οποίας οι ουρανοί θα κοκκινήσουν από φωτιά και θα διαλυθούν και τα σχόλια του Αγίου Νικοδήμου. Αδελφοί μου χριστιανοί, επειδή όλος ο κόσμος θα διαλυθεί και πρόκειται να γίνουν αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που από το αιώνος ποτέ δεν έγιναν, άραγε ποια ζωή πρέπει να έχετε, άραγε ποια διαγωγή πρέπει να δείχνετε? Βέβαια πρέπει να είναι όλοι ευσεβείς και θεοφελείς και ενάρετοι. Και επειδή προσμένετε τέτοιαν φοβεράν του Κυρίου παρουσία και σπουδάζετε να φτάσετε ακατάκριτοι εις την μεγάλη εκείνη ημέρα της ανταποδόσεως των έργων, δι' αυτό χρεωστείτε να είστε έτοιμοι, λέγοντας μεν όλα τα λόγια σας, πράττοντας δε όλες τις πράξεις σας με τα φόβου και τρόμου προς δόξαν Θεού και με σκοπό να ευαρεστήσετε εις τον Κύριον. Γι' αυτό και η χρυσή γλώσσα του Ιωάννου, θέλοντας να εκφράσει τον πύρινον εκείνων ποταμούν που θα ενεργήσει την διάλυση του παντός, λέγει: «Πέλαγος είναι φωτιάς, πέλαγος όχι σαν το πέλαγος της θαλάσσης, αλλά πολύ χειρότερον, διότι έχει κύματα φωτιάς. Είναι άβυσος εκεί μεγάλη, χειρότερη από την φλόγα. Και λοιπόν με πόσον φόβων και με πόσον τρόμων πρέπει να πολιτευόμαστε εμείς οι χριστιανοί, για να λυτρωθούμε από εκείνο το παμφάγον και άγριον πύρ της κολάσεως, το οποίο πρόκειται να καίει ατελευτήτως εκείνους που θα ρυφθούν εις αυτό. Διότι είναι απαρηγόρητη η συμφορά, απαραμύθητη η τιμωρία, είναι εντελώς χωρίς παρηγοριά η κόλαση σε αυτή, και γι' αυτό είναι ανόητο το να νομίζουν οι χριστιανοί ότι θα έχουν παρηγοριά, το να είναι με τους πολλούς και να λέγουν τα ανόητα εκείνα λόγια όπου είναι οι πολλοί.

ή όλοι, ας είμαι κι εγώ. Ανόητε άνθρωποι, εάν εσύ υποφέρεις δεν θα παρηγορηθείς, και αν ακόμη χιλιάδες υποφέρουν περισσότερον από σένα. Ο λόγος αυτός είναι πολύ ψυχρός. Το να νομίζουν ότι το να κολλάζεται κανείς με όλους τους άλλους φέρει κάποια παρηγοριά. Το να λέγει δηλαδή όπως όλοι και εγώ, όλοι αυτοί οι λόγοι γελοί και παραμύθια ανοήτων παιδιών. Πριν τελειώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να ευχηθούμε όλους να μας αξιώσει ο Θεός να μην δοκιμάσουμε τη φωτιά της κολάσεως, και να ευχηθούμε επίσης να απολαύσουμε την Βασιλεία του Θεού με την χάρη Του. Αμήν. Την ερχομένη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε πάλι την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις, και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο». Πελεών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την πορεία μας, την προσπάθειά μας να δούμε κάπως αναλυτικά μερικούς από τους υπέροχους ύμνους που πλουτίζουν κάθε μέρα τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και όσοι έχουν αυτό το προσωνύμιο του φυλακολούθου, λέει αυτός είναι φυλακόλουθος, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να βρίσκονται στην Εκκλησία και εκεί να μην σκέφτονται τα δικά τους βάσανα που θα έχουν, αλλά να προσπαθούν να πιάσουν τα νοήματα και τον λόγο που εκπέμπεται μέσα στην Εκκλησία, και όχι μόνο τους λόγους του ιερέως, που λίγο πολύ είναι όμοιοι από μέρα σε μέρα, αλλά να ακούσουν και να κατανοήσουν την ομορφιά της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Τούτη εδώ η εκπομπή, εδώ και αρκετά χρόνια πλέον, κάνει αυτή την προσπάθεια να μας φέρει να δούμε πλησιέστερα αυτή την υμνογραφία. Ευτυχώς ο χώρος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας είναι απέραντος και δεν υπάρχει ο φόβος να έρθει κάποια στιγμή που να μην έχουμε τι να παρουσιάσουμε. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές προσπαθώ να δούμε την υμνογραφία, έβαλα σαν στόχο μάλλον, να δούμε την υμνογραφία κάποιων Αγίων που φέρουν το όνομα Ιωάννης. Στην προπερασμένη εκπομπή ολοκληρώσαμε την ακολουθία της εορτής του πρώτου από αυτούς τους Αγίους, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν αναφέρομαι στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον οποίο παλιότερα αφιερώσαμε μεγάλο αριθμό εκπομπών. Και από την προηγούμενη εκπομπή πιάσαμε την υμνογραφία ενός άλλου Αγίου που φέρει το όνομα Ιωάννης και που είναι επίσης πολύ σημαντικός και πολύ αγαπητός και με θέρμη τον τιμούν οι χριστιανοί, και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο ένας από τους τρεις ιεράρχες. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, είδαμε τα Κεκραγάρια, τους τρεις ύμνους που ακολουθούν το Κυριακή Έγραξα. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να θυμίσω ότι στο τηλέφωνο του σταθμού μας, το 41 18 602 και 41 18 640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε και στη σημερινή εκπομπή προέρχεται από την πρώτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Μετά τα Κεκραγάρια έρχεται το δοξαστικό, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ψάλλεται συνήθως με βραδύτερο ρυθμό από τα προηγούμενα ένας ύμνος που τον ονομάζουμε δοξαστικόν. Όσιε τρισμάκαρ, όσιε άγιοι άνθρωποι, τρισμακάριστε, άξιε κάθε έπαινο, αγιότατε πάτερ, ο ποιμήν ο καλός είναι η φράση την οποία είπε ο ίδιος ο Χριστός μιλώντας για τον εαυτό του, αλλά στη συνέχεια μια σειρά ανθρώπων στους οποίους η Θεία Χάρις ανέθεσε να φροντίζουν τους χριστιανούς να ποιμένουν το ποίμνιο του Χριστού, και αυτοί, ανάμεσά τους βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορούν να δικαιούνται το χαρακτηρισμό ο ποιμήν ο καλός. Και του αρχιπείμενος Χριστού μαθητής, και μαθητής βεβαίως δεν έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την εποχή που ήταν ο Χριστός κάτω στη γη, ώστε να έχει την άμεση, να έχει άμεση γνωριμία μαζί του, να είναι άμεσα μαθητής του, αλλά εν τέλει δια του βίου του και με τη Θεία Χάρη κατέστηκε αυτός μαθητής του πρώτου ποιμένος του Χριστού. Οτιθεί στην ψυχήν υπέρ των προβάτων. Πάλι η φράση είναι από το Ευαγγέλιο, ο ποιμήν ο καλός στην ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Αυτός λοιπόν ο οποίος βάζει και τη ζωή του για να προστατέψει τα πρόβατά του, αυτό λέει ο Χριστός, ο πραγματικός, ο σωστός βοσκός, για να σώσει το κοπάδι του θα θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη. Και πράγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προκειμένου να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό και να προστατεύσει το ποίμνιό του από την κακοδοξία, δεν δίστασε να διακινδυνεύσει την ίδια τη ζωή προκαλώντας την οργή της βασιλικής εξουσίας και υφιστάμενος τους διωγμούς τους οποίους υπέστη στην διάρκεια της ζωής του. Αυτός και νυν πανέφημε Ιωάννη Χρυσόστομε, εσύ λοιπόν και τώρα πανέφημε σπουδέ Ιωάννη Χρυσόστομε, έτησε πρεσβείες σου, δωρηθήνε ημίν το μεγαέλεος. Ζήτησε με τις πρεσβείες σου προς τον Χριστό, προς τον Θεό, να χαριστεί και σε εμάς η μεγάλη του εσπλαχνία, η μεγάλη του ελεημοσύνη. Μετά τα Κεκραγάρια, τώρα κανονικά στην ακολουθία του Εσπερινού ακολουθεί μια σειρά ύμνων που περιγράφονται εις την Λυτήν. Αυτοί οι ύμνοι κατά κανόνα στις ενορίες παραλείπονται. Μόνο στις πανηγύρις μπορεί ένας ύμνος της Λυτής να ψαλεί την ώρα που βγαίνει η εικόνα του Χριστού και γίνεται η εικόνα του εορταζομένου Αγίου και γίνεται μια περιφορά που προηγείται της αρτοκλασίας. Αλλά γενικά η ακολουθία της Λυτής παραλείπεται στους ενοριακούς ναούς, βεβαίως γίνεται στις μονές.

επόμενη εκπομπή ότι συνέχεια θα συναντάμε στην υπνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τη λέξη χρυσός, που να συνδέεται με κάποια άλλη λέξη, είτε και αυτή η μεικτή λέξη να προϋπήρχε ή να είναι δημιουργήμα του υπνογράφου. Εδώ το χρυσεμφανές, μάλλον νομίζω ότι είναι λέξη, ένα φωστήριο το στόμα το δείχνει χρυσάφι. Εγκαλόπισμα των θεουργών αρετών, εσύ που είσαι, που δίνεις την ομορφιά μέσα από τις αρετές, τις θεουριές. Θεουργός, τι είναι θεουργός? Είναι αυτός ο οποίος στοχεύει στην ένωση με το θείον. Εσύ λοιπόν είσαι πραγματικά το καμάρι αυτών των αρετών που οδηγούν, είσαι το απάβγασμα αυτών των αρετών που οδηγούν στην ένωση με το Θεό. Και ενδιέτοιμα γραφών μυσταρχικών, ενδιέτοιμα τόπος κατοικίας των γραφών, οι οποίες είναι μυσταρχικές. Μυσταρχικός είναι αυτός ο οποίος εισάγει στα μυστήρια. Οι γραφές λοιπόν, οι οποίες εισάγουν τον άνθρωπο στα θεία μυστήρια, αυτές κατοικούν μέσα στον Ιωάννη. Συ του Παναχράντου Αγίου Πνεύματος ακύρατος θησαυρός εχρημάτισες. Εσύ υπήρξες ο αμόλυντος, ο αλέκιαστος θησαυρός του Παναχράντου Αγίου Πνεύματος. Όθεν επέφρανας πάσαν εκκλησίαν σωτηριώδη σου λόγο υπαρκτικό. Υπαρκτικός, ο σχετικός με την ύπαρξη. Με τον λόγο σου τον σωτήριο, που μιλάει για την ύπαρξη, επέφρανας ευχαρίστησες όλη την εκκλησία. Παρησία ουνευράμενος προς τον Θεό, έχοντας λοιπόν την παρησία, έχοντας το θάρρος να μπορείς να απευθύνεσαι στον Θεό, εν διαπολαύση της άνω κληρουχίας, κληρουχία ή κληρονομιά, την ώρα που απολαμβάνεις πλέον την κληρονομιά, την άνω, την ουράνιο, πρέσβευε υπερ ημών Πάτερ Αγιώτατε, πρέσβευε και για μας Αγιώτατε Πάτερ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου όσοι επάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Χύθηκε, λέει, μέσα από τα χάρη, από τα χείλη σου η Θεία Χάρις. Συνέχεια ο υμνογράφος επανέρχεται σε αυτή τη σπουδαία αρετή του λόγου και του γραπτού, αλλά από ό,τι φαίνεται και του προφορικού που είχε ο Άγιος. Αυτό ακριβώς την εποχή του ίδιου ονομάστηκε Χρυσόστομος, από αυτούς που είχαν την τύχη να τον ακούσουν να μιλάει. Ξεχύθηκε λοιπόν από τα χείλη σου η Θεία Χάρις, όσοι επάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός αρχιερέα του λαού αυτού. Και γι' αυτό το λόγο σε έχρισε, σε όρισε ο Θεός αρχιερέα του λαού του. Ποιμένην το πίμνιον αυτού εν οσιότητη και δικαιοσύνη, ώστε να ποιμένεις το πίμνιό του με οσιότητα, με αγιότητα και με δικαιοσύνη. Διό περιζωσάμενος την ρομφέαν του δυνατού. Ρομφέα είναι μια λέξη που την χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Καμιά φορά και στον σημερινό λόγο μπορεί να παρισφρήσει. Ρομφέα είναι το σπαθί που κόβει και από δύο πλευρές, το δίκοπο σπαθί. Περιζωσάμενος λοιπόν την ρομφέα του δυνατού. Έβαλε στη ζώνη σου, δεν βάζανε οι πολεμιστές στη ζώνη του, στο σπαθί. Τη ρομφέα όμως του δυνατού του Χριστού. Των αιρέσεων. Γλωσσαλγία είναι η πολυλογία, ο κοινός λόγος τελικά. Αυτό λοιπόν τις ανοησίες, τις φλιαρίες, τις πολυλογίες, τις αερολογίες, θα λέγαμε πια πιο σύγχρονη λέξη, των αιρέσεων, αυτές με το δίκοπο σπαθί του δυνατού τις έκοψες. Και νυν μη πάυσει πρεσβεύων, και τώρα μην πάψεις να πρεσβεύεις προς τον Χριστό. Ειρηνεύσε τον κόσμο και σώσε τα ψυχάς ημών. Μην πάψεις να πρεσβεύεις να έρθει ειρήνη στον κόσμο, κάτι το οποίο δυστυχώς αιώνες τώρα οι άνθρωποι το επιθυμούν και το ζητούν, και αιώνες οι ίδιοι το καταστρέφουν, και ακόμα στον αιώνα τον 20ο κάποια στιγμή είπαμε μετά τους δύο φοβερούς παγκοσμίους πολέμους ότι θα φεύγει αυτό το πράγμα και θα επικρατούσε πλέον η ειρήνη. Δυστυχώς ήρθε αυτό κατ' επανάληψη να διαψευστεί και πάλι στις μέρες μας που ζούμε, υποτίθεται σε ευημερία και σε όλα αυτά, και υποτίθεται ότι είναι πιο όρημη η σκέψη μας σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Δυστυχώς πάλι η ειρήνη ανά πάσα στιγμή δοκιμάζεται. Ειρηνεύσε τον κόσμο και σώσε τα ψυχάς ημών.

Συνεχίζουμε, ο επόμενος ύμνος της Λυτής, σε τον Μέγαν Αρχιερέα και Ποιμένα, τον Άκακον και Όσιον της Μετανοίας τον Κήρυκα. Εσένα λοιπόν τον σπουδαίο Αρχιερέα, τον σπουδαίο Ποιμένα, τον Άκακο και Όσιο της Μετανοίας τον Κήρυκα, δεν έχει κάτι να εξηγήσω εδώ, είναι κατανοητά. Το χρυσύπνον στόμα της Χάριτος, πάλι το χρυσάφι. Χρυσύπνος, αυτός ο οποίος αποπνέει, εκπέμπει χρυσάφι. Το στόμα λοιπόν το οποίο βγάζει χρυσά λόγια. Το χρυσύπνο στόμα της Θείας Χάριτος. Ανεφημούντες πόθο δεόμεθα. Καθώς λοιπόν παρακαλούμε. Μετάδοση μην των πρεσβειών σου Πάτερ. Μετάδοση, δώσε και για μας τις πρεσβείες σου, για λογαριασμό μας, για λογαριασμό μας. Πρέσβε, μεσίτευσε Πάτερ προς τον Θεό εις αντάμυψην των ψυχών ημών, προκειμένου να αντάμυψης είναι η παροχή μιας ηθικής ή υλικής ωφέλειας. Πρέσβευε λοιπόν να προσφέρει την ωφέλεια, εμπροκειμένου την πνευματική, για τις ψυχές μας. Σε τον Μέγαν Αρχιερέα και Ποιμένα, τον Άκακον και Όσιον της Μετανοίας τον Κήρυκα, το χρυσύπνον στόμα της Χάριτος, ανεφημούντες πόθο δεόμεθα, μετάδοση μην των πρεσβειών σου Πάτερ, εις αντάμυψη των ψυχών ημών. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο της Λυτής. Χρυσέης λόγη σου η Εκκλησία, ως κόσμο χρυσό περικοσμηθήσα. Λέει τώρα, με τα χρυσά σου τα λόγια η Εκκλησία έχει περικοσμηθεί, έχει στολιστεί. Κόσμος είναι το κόσμημα, σαν με κόσμημα χρυσό. Πως έχουμε μια κουπέλα, μια γυναίκα, η οποία βάζει ωραία χρυσά σκουλαρίκια, βραχιόλια, ξέρω εγώ, όλα αυτά διάφορα, και λάμπει και περπατάει και τη θαυμάζουν όλοι. Κατά αυτόν τον τρόπο και η Εκκλησία του Χριστού έχει στολιστεί σαν να φοράει χρυσά κοσμήματα. Πώς? Με τα χρυσά σου λόγια. Ιωάννη Χρυσόστομε.

0: θέρμανση. Ψάζομαι, έχω δοξαστεί στο έπακρο χρυσοφαΐς, αυτός που έχει χρυσό φως. Και μελίχρυσος, αυτός που έχει το χρώμα του χρυσού αλλά και του μελιού. Άρα χρυσοκίτρινος θα λέγαμε μέσα στη σημερινή γλώσσα. Πόμα, το ποτό, το που πίνουμε. Λέει λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει γεμίσει, έχει πλουτίσει από τα ύδατα τα χρυσόβρυτα και πίνοντάς τα έχει δοξαστεί από αυτά που έχουν χρυσό φως και το χρώμα του χρυσού. Εκπράξεως γάρ εις θεωρίαν ανάγομαι δια των πραέων σου παρενέσεων. Γιατί εδώ περνάω τώρα από την πράξη στην θεωρία, γνωρίζω δηλαδή τα θεία νοήματα, μέσα από τις πραΐσου παρενέσεις. Πράξεως πραέων. Εδώ είναι ένα λογοπαίγνιο, δύο λέξεις μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, με διαφορετικά νοήματα φυσικά. Και προς Χριστόν των νοητών νυμφίων ενούμε. Δεν είπε προηγούμενος ότι στολίζομαι σαν ύφη, λέει η Εκκλησία. Και έρχομαι να ενωθώ με τον Χριστό των νοητών νυμφίων. Συμβασιλεύουσα αυτό και έρχομαι να βασιλέψω μαζί. Η Εκκλησία νοείται κατά κάποιο τρόπο ως νύμφη και ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Διό και εμείς συναθρηστέντες εν τη μνήμη σου κράζομαι. Γι' αυτό και εμείς τώρα που συναχθήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη σου και σου φωνάζουμε, μη αποκάμεις δεόμενος υπέρ ημών προς Κύριον του σωθήνετας ψυχάς ημών. Μη αποκάμεις, μην κουραστείς να προσεύχεσαι για χάρη μας προς τον Κύριο, προκειμένου να σωθούν οι ψυχές μας. Ας το ακούσουμε όλο μαζί. Χρυσέ εις λόγη σου η Εκκλησία, ως κόσμο χρυσό περικοσμηθήσα Ιωάννη Χρυσόστομε, νυμφικός χέρουσα βοάσι και κόρεσμε εξών χρυσοβρύτων ναμάτων, καταγλαϊστήσα χρυσοφαέσι και μελιχρύσεις πόμασιν. Εκπράξεως γάρ εις θεωρίαν ανάγομαι δια των πραέων σου παρενέσεων. Και προς Χριστόν των νοητών νυμφίων ενούμε, συμβασιλεύουσα αυτό. Διό και εμείς συναθρηστέντες εν τη μνήμη σου κράζομεν, μη αποκάμεις δεόμενος υπέρ ημών προς Κύριον του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και εσείς. Να ευχαριστήσω. Κατά ο Θεός. Να ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξελικτικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub, Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο.

0: Δημοκρατίας Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Προετοιμάστε σου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Για Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω αναβαλώμενος φως ασημάτιον, εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζουν είδασιτε υπέρ ο αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού απεριπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελίων τι έγινε επί την ασφάλεια να αυτή σου πτυθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν συγκαιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσεις αυτά. Όριον αλεύσονται ουδέ επιτρέψουσι και αλήψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορτασίσεται η γη. Ο εξανατέρων χορτών της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλήνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εγκέντρου που λιβάνω σε φύτευσας. Εκεί στρουθέρος εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηλίτε αυτών. Όρητε υψηλά τες ελάφους πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος εγνωτιδίσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύτερη, εκεί αρπετάκια στιγμή, πορεύονται, δράκονται, πώς σε προσθέτει, είναι αυτόν εις εύκαιρον, δόντως αυτή. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψους οι κύριοι να επιστρέψουν συν. Εξαποστρέψοντας και εκτιστήσεις το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις δεις και άνομοι, ως τιμή υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ύψη. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Μέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων,

0: αυτών και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ρίσθηναί μας από πάσης θλίψεως οργής.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης του θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωή.

Θεοσαν Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς καθά απελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά την Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών,

Σίγουρα το φοβερό και φιλανθρωπικό κριτή σου, το λιπέκλαντα κεφαλά του δεύτερου πέταξε να φιένα, που την εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, να λωτωσούν περιμένοντα έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, πω διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Πολύ στον ουδουλόν σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου είναι ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου των σωτηριών σου. Ποητήμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθεις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθείς εν ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν αφρός την ψυχή, μεταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Με κάθισέ με σκοτεινήσωσεν προς αιώνας και κηδίασεν με το πνεύμα, με μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήσεν ημερών αρχαίων, εμελέτησε σου εμποιεί μας των χειρών σε μελέτα. Δε επέτασα προσέτας, κύριες μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σε ποιο μου και ομοιωθήσε με τις καταβαίνουν στην Ισλάκο. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός, ότε ψή ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι υπορεύσω με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θρύβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου νοποιόμως τη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό νοποιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγεις σου και νικήσεις αν τα πνευσθέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίας εκείσησέ με η μύτηρ μου. Ιδούγαρα αλήθινη αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και περχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθησή σου. Ό,τι θέλεις θα στήσει ανέδοκα, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τ' ευδοκία σου της Σιών και υποδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπειτα της ιαστήριός σου μόσχος.

των ερητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, έτιδα και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχών,

Άγγες, πειρασμοί και περιστάσεις συνόντων, των ενθαλάσσεις καλώς πλεόντων πάντων, των εντυλαμμένων ημίν της εναξής εύχεστε υπέρ αυτών και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων φλιβωμένης και καταπονουμένης.

Πρόεδρος των Ιησούν, όχλος μαθητών αυτό και πλήθος πολύ του λαού, από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσων αυτών, και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πόσο όχλος εζήτη άπιστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτοπα πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμη

και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράσης ποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθεν Μαρίας, της επικεκλημένης βηματικής

Αγίων Δόξου Προφήτου Αμός, του Εναγίης Πατρός ημών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Μόνικας της Μητρός Αυτού, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερονύμου του Πενταγλώσσου,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήδω το όνομά σου. Ελθέτω η πατρία σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η Βασιλεία.

Κυρία Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημόντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφήρωτων ευλαβών προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης ετι δε και των δούλων του Θεού των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

Υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν μονή πόλη και χώρα να απορυγείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλού φίλων εμφυλίου πολλών.

0: Ο Χριστός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού εκκλησία νωρία, την πόλη καιρά Μητροπολιτάφτη και των γέννημων παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίου και δοξοτέρα να συγκρίτως των Σεραφή, την αδία φθόρος Θεών λόγων και πούσων, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένο.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Πνεύματι γεννήν και αείξους αιώνας τον όρον αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης βηματαρίσης Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των Παμεγίστων Αξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκάρχη Επισκόπου Σεμφεροπόλης και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Γενδόξου Προφήτου Αμός, του Εναγίης Πατρός Σιμών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Μόνικας της Μητρός αυτού και του Οσίου και Θαφόρου Πατρός Σιμών Ιερονίμου του Πενταγλώσσου όν την Ιεράν Νύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, βοήθειά μας, καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνί. Και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακή από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofor.gr Email info@geofor.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στην ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
6: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
7: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
8: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ίσως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό ένσαρκο. Και αυτό το λόγο ακριβώς προσπαθούμε δράση και προσφορά. Μία πνευματική κοινωνία αλληλοπεριχώρηση είναι και αν θέλετε εκκλησίας μας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφών, κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωρών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό που ήρθε όχι να διακονηθεί αλλά να διακονήσει και να δώσει

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιού που μιλάει στην ψυχή.

0: φιλοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται τον Ευαγγελίο και μεταξύ των στίχων 18 και 23 μας φέρνει στην πρώτη της Εκκλησίας, στα πρόσωπα των Αποστόλων. Μας διηγείται την εκλογή των δύο πρώτων ζευγαριών των Αποστόλων, των αδελφών Πέτρου και Ανδρέου και των άλλων δύο αδελφών, του Ιωάννου και του Ιακώβου. Ο Κύριος περπατούσε στην ακτή της λίμνης της Γαλιλαίας. Οι δύο αδελφοί ψαράδες, ο Ανδρέας και ο μαγνητίστηκαν αυτοί και χωρίς αντίσταση άφησαν το δίχτυ και τον ακολούθησαν. Λίγο πιο πέρα δύο άλλοι αδελφοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι τακτοποιούσαν τα δίχτυα μέσα στο καΐκι του πατέρα τους. Τους κάλεσε και αυτούς, τα άφησαν και αυτοί όλα και τον ακολούθησαν. Έτσι απλά, χωρίς πομπές, άρχισε να συγκροτείται η ομάδα των Αποστόλων. Διακρίνουμε σε αυτήν την κλίση το σχέδιο του Θεού και τον δοξάζουμε για τη μεγάλη ευλογία που δόθηκε στην Εκκλησία με την εκλογή και αποστολή των πρώτων κατά σειράν μαθητών του Κυρίου. Τα δύο ζευγάρια των ψαράδων απάντησαν στη θεϊκή πρόσκληση με αυθορμητισμό και υπακοή. Τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό βήμα με βήμα. Αυτή η ακολουθία είναι η μεγάλη εγγύηση της Εκκλησίας, διότι ο λαός των Ιουδαίων που είχε το προνόμιο να ακούσει τον Κύριο δεν μπόρεσε να ακούσει παρά μόνο μικρό μέρος της διδασκαλίας του. Όσοι τον άκουσαν στη Γαλιλαία δεν μπόρεσαν να τον παρακολουθήσουν και στην Ιουδαία, να συνεχίσουν έτσι τη μαθητεία σε αυτόν. Το ίδιο έγινε και με τα θαύματα του Κυρίου. Μερικά μόνο είδαν οι περισσότεροι. Όσοι είδαν να ανασταίνει το γιο της Χήρας στην Αΐν, δεν τον είδαν να κάνει και άλλα αμέτρητα από τα θαύματά του. Άστραφτε μπροστά τους μια λαμπερή ακτίνα της θεϊκής δυνάμεως και σοφίας, αλλά ο ήλιος Χριστός έφευγε και πήγαινε παραπέρα. Μόνο οι Απόστολοι δεν αποσύρθηκαν ούτε στιγμή από το πλευρό του. Είδαν με τα μάτια τους όλες τις εκδηλώσεις του θεϊκού του μεγαλείου, τις αναστάσεις των νεκρών, τις ιάσεις των τυφλών, των παραλύτων, των κοφαλάλων, των δαιμονισμένων. Άκουσαν όλες τις διδασκαλίες του και έγιναν δέκτες και των ιδιαιτέρων διδασκαλιών που έκανε ο Κύριος προς αυτούς. Παρακολούθησαν με αγωνία όλη τη μαρτυρική πορεία του προς το Γολγοθά, γεύθηκαν μέχρι τον πάτο το πικρό ποτήρι του σταυρικού θανάτου του Κυρίου τους. Αλλά και πρώτοι τον είδαν αναστημένο και χάρηκαν με χαρά ανέκφραστη. Όλα αυτά τα βιώματα οι Απόστολοι τα αποθήκευσαν στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής τους. Έτσι αναδείχθηκαν οι μόνοι γνήσιοι μάρτυρες της ζωής και της διδασκαλίας του Κυρίου μας. Και όταν βγήκαν να κηρύξουν, δεν δανείστηκαν από αλλού αυτά που είπαν. Παρέδωσαν αυτό που παρέλαβαν, δίδαξαν αυτό που άκουσαν και είδαν και ψηλάφισαν και έζησαν. Λέει ένας από τον Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 3. Λέει εκεί: «Ω είναι απαρχής, ω ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών, εψηλάφισαν απαγγέλωμεν ημίν. Δηλαδή ότι σας διδάσκουμε αυτό το οποίο ακούσαμε από την αρχή που, του κηρύγματος του Κυρίου, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, αυτό που ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας. Όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι διδαχθέντες και φωτιστέντες απεστάλησαν ή να διδάξωση και ως εδιδάχθησαν ή να φωτίσωσιν ως εφωτίστησαν ή να κηρύξωσιν εμπαρία ο εις το ους οίκουσαν. Δηλαδή ότι οι Απόστολοι αφού διδάχτηκαν και φωτίστηκαν από τον Κύριο, στάλθηκαν για να διδάξουν αυτά που διδάχτηκαν, για να φωτίσουν τους άλλους όπως φωτίστηκαν και αυτοί, για να κηρύξουν με παρησία αυτό που άκουσαν αυτοί κατηδίαν. Από όλα αυτά που είδαν και άκουσαν οι Απόστολοι από τον Κύριο, άλλα τα έγραψαν στα τέσσερα Ευαγγέλια, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη, δηλαδή στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και άλλα τα μετέδωσαν προφορικά. Το λέει αυτό, ότι δηλαδή πολλά τα μετέδωσαν προφορικά, ένας από τους Αποστόλους, ο Ιωάννης, στο τέλος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο 21ο κεφάλαιο και στους στίχους 24 και 25, λέει εκεί ότι «έστι δε και άλλα πολλά ως επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδε αυτόν ή με τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πολλά από αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός, τα οποία αν τα γράφαμε όλα λεπτομερώς, δεν θα χώραγε ο κόσμος από τα βιβλία που θα γραφόντουσαν. Πολλά λοιπόν οι Απόστολοι τα μετέδωσαν προφορικά. Αυτά που μετέδωσαν προφορικά είναι εξίσου θεόπνευστα με αυτά που έγραψαν στην Καινή Διαθήκη. Και αυτά τα προφορικά αποτελούν την Ιερά Παράδοση. Αυτό το αμφισβητούν οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που δέχονται, όπως λένε, μόνο τα γραπτά της Καινής Διαθήκης. Χωρίς όμως την Ιερά Παράδοση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σωστά η Καινή Διαθήκη, άρα οι αιρετικοί είναι μακριά από την αλήθεια

Οι ίδιοι κατά την υπόσχεση του Κυρίου αλλοιείς ανθρώπων, πρόξενη σωτηρία των ανθρώπων. Και διερωτάται κανείς, πώς είναι οι αδύνατοι, ολιγόπιστοι, που δεν μπορούσαν να υπερνικήσουν τις φοβίες τους, έτσι φανερώνονται. Πώς αυτοί μπόρεσαν και έγιναν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτή τη θαυμαστή αλλίωση την προκάλεσε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τις σκέψεις, διέπαινε τις ικανότητές τους, τους οδήγησε στην απόλυτη αλήθεια. Το λέει ωραία το απολυτίκιο της Πεντηκοστής. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξει. Κύριε και Θεέ μας Χριστέ, ο οποίος έκανε τους ψαράδες πάνσοφους και τους όταν τους έστειλε στο Άγιο Πνεύμα, και με αυτόν τον τρόπο ψάρεψες και έφερες κοντά σου όλη την οικουμένη. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τους άσοφους πάνσοφους, τους δειλούς τους έκανε γενναίους, τους ασύνετους τους έκανε διδασκάλους της οικουμένης. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε κύρος και δύναμη στη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο οι Απόστολοι έγιναν αλλοιείς ανθρώπων και κολόνες της Εκκλησίας, η οποία δικαίως ονομάζεται. Αλλά αλλοιείς ανθρώπων έγιναν μετά τους Αποστόλους και άλλοι. Έγιναν οι Ιεραπόστολοι όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Φρουμέντιος που μετέδωσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Αιθιοπία, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος που βοήθησαν να γίνουν χριστιανοί οι σλαβικοί λαοί, ο Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι. Αλλά και όλοι αυτοί που με τον οβολό τους και τις άλλες υλικές προσφορές τους στηρίζουν τους Ιεραποστόλους έγιναν και είναι αλλοιείς ανθρώπων. Αλλοιείς ανθρώπων είναι και όλοι όσοι από τη θέση τους βοηθούν στη διάδοση του Ευαγγελίου στο περιβάλλον τους. Τέτοιοι είναι οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες, οι κατηχητές και οι κατηχήτριες, οι γονείς που γαλουχούν χριστιανικά τα παιδιά τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που πέρα από τις γνώσεις προς τους μαθητές ρίχνουν και σπόρο του Ευαγγελίου σε αυτούς. Και ο καθένας γίνεται έτσι μπορεί να γίνει αλλοιές των ανθρώπων. Ποια είναι τώρα η βασική προϋπόθεση για να γίνει κανείς ψαράς ανθρώπων? Η βασική προϋπόθεση είναι η κλίση από τον Χριστό. Τους τέσσερις πρώτους Αποστόλους ο Χριστός τους διάλεξε και τους κάλεσε. Δεν αρκεί να έχει κανείς μια έφεση προς τα θρησκευτικά πράγματα ή ίσως κάποια εξωτερικά προσόντα όπως ωραία φωνή, μόρφωση, ικανότητα λόγου για να γίνει αλλιεύς ανθρώπων. Δεν μπορεί να αυτοδιοριστεί και να παριστάνει τον κήρυκα. Όπως λέει στην Γενή Διαθήκη, ούχε αυτός της λαμβάνει την τιμή, αλλά καλούμενος από το Θεό. Δεν παίρνει κανείς την τιμή να γίνει αλλιεύς ανθρώπων παρά μόνο όταν τον καλέσει ο Θεός γι' αυτό. Πρέπει να έχει μιλήσει στην ψυχή του ο Χριστός και να τον έχει καλέσει να γίνει υπηρέτης του, όπως έγινε απευθείας με τους Αποστόλους και τον Απόστολο Παύλο ή και έμεσα μέσω των κληρικών. Σήμερα όμως κυκλοφορούν και πολλοί αυτόκλητοι κήρυκες οι οποίοι είναι αιρετικοί όλων των κατηγοριών. Πώς γίνεται κανείς τώρα πραγματικά ψαράς ανθρώπων? Το είπε ο Κύριος στους δυο πρώτους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Τους είπε δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Δηλαδή ακολουθήστε με και θα σας κάνω εγώ
ψαράδες ανθρώπων. Άρα γίνεται κανείς ψαράς άλλων ανθρώπων όταν ο Χριστός τον κάνει. Με ποιο τρόπο? Τους κληρικούς τους κάνει η αλλιής ανθρώπων με τη χειροτονία. Όπως λέει η Θεία Χάρις, η πάντα τα ασθενείς θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε σε επίσκοπο ή πρεσβύτερο ή διάκονο. Η Θεία Χάρις λοιπόν είναι που τους δίνει τη δύναμη να γίνουν αλλιείς ανθρώπων. Τους δίνει τα πνευματικά εφόδια. Ευνόητο είναι ότι για να μεταδοθούν αυτά που μεταδίδει η Θεία Χάρις δια της χειροτονίας, θα πρέπει αυτός που κάνει την χειροτονία των άλλων κληρικών να είναι κανονικός επίσκοπος. Αν είναι σχισματικός ή δεν ξέρω τι, δεν μεταδίδεται χάρις με τη χειροτονία. Επίσης, για να εξακολουθεί να είναι αλλιεύς ανθρώπων αυτός που χειροτονήθηκε κανονικά κληρικός, πρέπει να μην είναι καθυρημένος λόγω σοβαρών αμαρτημάτων. Τους λαϊκούς χριστιανούς τώρα ο Χριστός τους κάνει αλλιείς των άλλων ανθρώπων με τη χάρη του βαπτίσματος. Το βάπτισμα εντάσσει τον άνθρωπο στην Εκκλησία, στο βασίλειον ιεράτευμα, δηλαδή στο ιερατείο της του βασιλέως Χριστού. Κάνει τον βαπτιζόμενο μικρό ιερέα. Με ποια έννοια? Όπως οι ιερείς προσφέρουν την ανέμακτη θυσία της Θείας Ευχαριστίας, έτσι και ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός προσφέρει θυσία στο Θεό τη ζωή του, αναλαμβάνοντας αγώνα εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Και όπως οι ιερείς κηρύττουν Λόγο Θεού στο πίμνιο, έτσι και ο κάθε χριστιανός παίρνει τη χάρη να μεταδίδει Χριστό στο περιβάλλον του, είτε σαν γονιός, είτε σαν δάσκαλος ή καθηγητής, είτε σαν κατηχητής, είτε σαν συγγενής και φίλος. Οι Απόστολοι μόλις κλήθηκαν τα άφησαν όλα και αφοσιώθηκαν στον Κύριο. Γι' αυτό και τους θυμάμαι. Και όλοι εμείς, κληρικοί και λαϊκοί ορθόδοξοι χριστιανοί, αφού δεχθήκαμε την κλίση από τον Χριστό, δεν έχουμε παρά να δουλέψουμε και εμείς για την αλλίευση ψυχών. Εισιτήριό μας για την αιώνια ζωή θα είναι οι ψυχές που θα έχουμε αλλιεύσει για χάρη του Χριστού.

μεταξύ εκείνων που αγωνίστηκαν να μεταδώσουν τη χριστιανική πίστη μετά τους Αποστόλους ήταν και ένας Άγιος, τον γιορτάζουμε στις 15 Ιουνίου, ο Άγιος Αυγουστίνος. Από το 86 περίπου μέχρι το τέλος της ζωής του έγραψε περισσότερα από 100 έργα, εκτός βέβαια από τις εκατοντάδες των ομιλιών του. Το βάπτισμά του ως χριστιανού το έλαβε τη νύχτα του Πάσχα του 387, ενώ βρισκόταν στον Ιππώνα της Νουμιδίας, κοντά στη σημερινή Αλγερία. Πιέστηκε να χειροτονηθεί και ιερέας και το 395 να χειροτονηθεί επίσκοπος σαν βοηθός του ηλικιωμένου επισκόπου Βαλερίου, τον οποίο και διαδέχτηκε το 397. Με το που έγινε κληρικός άρχισε και ο αντιαιρετικός αγώνας του εναντίον των ειδωλολατρών και των άλλων που αμφισβητούσαν την ορθή πίστη. Δίδασκε ότι η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού υπήρξε επιλογή του Θεού, ο οποίος μπορούσε και με άλλους τρόπους να νικήσει τον διάβολο. Έκρινε όμως ο Θεός προτιμότερο να προσλάβει τον πρώτο νικηθέντα, δηλαδή τον άνθρωπο, και με αυτόν να πολεμήσει τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους. Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε ακέραιη την ανθρώπινη φύση, σώμα και ψυχή λογική, και έγινε άνθρωπος χωρίς μάλιστα ο Θείος Λόγος να τραπεί ή να μεταβληθεί σε αυτό που έγινε, δηλαδή σε σάρκα, σε άνθρωπο. Άρα ο Χριστός ήταν όχι μόνο άνθρωπος αλλά Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Ο Χριστός έχει και την φύση του Θεού Πατέρα, προς τον οποίο είναι γι' αυτό ίσως και την, επίσης έχει και την ανθρώπινη φύση που είναι ίση με εκείνη του ανθρώπου, την κληρονομία του προπατορικού αμαρτήματος. Δίδασκε ο Άγιος Αυγουστίνος ότι ο Υιός του Θεού πήρε μορφή δούλου, όπως λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή Απόστολος Παύλος, δηλαδή έγινε άνθρωπος και είναι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο δε αυτό είναι το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Η Παρθένος Μαρία με το να γεννήσει τον Ιησού Χριστό έδωσε στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού την ορατή μορφή. Προχώρησε ακόμη περισσότερο για την εποχή του Άγιος Αυγουστίνος και ομολογούσε ότι ο Χριστός ήταν ένα πρόσωπο που συνίσταται από δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Η πτώση των πρωτοπλάστων οφείλεται κατά τον Άγιο στην κακή χρήση του αυτεξουσίου. Μια συνέπεια που έφτασε σε όλο το ανθρώπινο γένος που προήλθε από τον Αδάμ, ο οποίος καταδικάστηκε και γέννησε τέκνα διεφθαρμένα. Η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος έγινε λόγω της κληρονομικότητος. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι κληρονομήσαμε την φθορά και την τάση προς την αμαρτία από τους πρωτοπλάστους που ήταν οι γεννήτωρες του ανθρωπίνου γένους. Ο Χριστός τώρα αόρατος πανταχού παρών έχει σκηνή στη γη, δηλαδή την Εκκλησία, όπου μόνο εκεί μπορεί κανείς να τον συναντήσει. Γι' αυτό εκτός της Εκκλησίας, όπως έλεγε ο Άγιος, δεν υπάρχει σωτηρία.
χαρακτηριστικά της Εκκλησίας θεωρεί την ενότητα, την αγάπη, την παγκοσμιότητα και την αποστολικότητα, στοιχεία που την αναδεικνύουν γνήσια οικονόμου της χάριτος των ιερών μυστηρίων. Ο προσωπικός πνευματικός αγώνας για τον Άγιο Αυγουστίνο περιλαμβάνει συνοπτικά την προσευχή, την εγκράτεια και την αποφυγή των πολυτελών ανέσεων, την αγάπη και αφοσίωση στην αναζήτηση του Θεού και της αλήθειας, αλλά και την μεγάλη προσπάθεια κατηχήσεως και υπερασπίσεως της ορθής πίστεως. Για τον Άγιο Αυγουστίνο μιλάει εγκομιαστικά ο μεγαλύτερος νηπτικός θεολόγος μετά τον Άγιο Γρηγόριο.

εις πατρός ημών Αυγουστίνου. Στο Άγιον Όρος συντάχθηκαν και δύο από τις τρεις ακολουθίες για τον Άγιο Αυγουστίνο, του Ιακώβου του Νεοσκητιώτη και του Γερασίμου του Μικραγιανανίτη. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Στον πνευματικό χώρο της Θείας Λειτουργίας μας εισάγει αριστοτεχνικά και ένας Άγιος που η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιουνίου, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Υπήρξε μεγάλος θεολόγος και είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ορθοδόξου ανθρωπισμού του 14ου αιώνα. Στα σοφά συγγράμματά του συγκαταλέγεται και η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, έργο κλασικό στο είδος του. Ο θεόπνευστος λόγος του Αγίου ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια, κάνοντάς μας ικανούς να πλησιάσουμε με αίσθηση ψυχής στη Θεία Λειτουργία και να γίνουμε ουσιαστικοί συμμέτοχοί της και όχι παθητικοί θεατές της. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επίγνωση στο εφρόσινο κάλεσμα που η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει σε κάθε της ευχαριστιακή σύναξη. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Στο έργο του Αγίου Νικολάου για την Θεία Λειτουργία αναφέρεται ότι έργο της Θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί, δηλαδή του άρτου και του ίνου, σε σώμα και αίμα του Χριστού, και σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών. Σε αυτό το έργο και τον σκοπό συμβάλλουν και οι προσευχές και οι ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε ένα πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη η ζωή του Χριστού από την αρχή μέχρι το τέλος της. Ο καθαγιασμός των δώρων, δηλαδή του άρτου και του ίνου, η ίδια δηλαδή η ουσία, διακηρύττει το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Όσα πάλι προηγούνται της θυσίας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν από το θάνατο του Κυρίου, δηλαδή την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα πάλι που ακολουθούν την τέλεση του μυστηρίου και της θυσίας συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία αυτών με τον Κύριο. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Ας πούμε μερικά για το πώς προετοιμάζεται η Θεία Λειτουργία. Προετοιμάζεται με μια ακολουθία η οποία λέγεται προσκομιδή. Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση που βρίσκεται στο πλάι της Αγίας Τραπέζης και αφιερώνονται στο Θεό σαν τίμια δώρα. Και αυτή από εκεί και πέρα είναι η ονομασία τους. Δηλαδή το ψωμί από το πρόσφορο και το κρασί ονομάζονται τα τίμια δώρα. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή. Και όταν προσφέρει κανείς την τροφή του είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή του. Επειδή λοιπόν με τα ιερά μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, είναι φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή. Ο Χριστός θέλησε να του εφόδια
πρόσκαιρη ζωή, το ψωμί και το κρασί, και εκείνος μας αντιπροσωπεύει.

προσφέρει την αιώνια ζωή. Πώς ετοιμάζει τώρα τα τίμια δώρα ο λειτουργός? Αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο από τον οποίο θα κόψει το κομμάτι που θα γίνει σώμα του Χριστού, λέει τα λόγια «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Όταν λέει τώρα ανάμνηση, τι εννοεί? Εννοεί πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα πούμε για αυτόν, ή μήπως εκείνα τα στοιχεία που τον ανέδειξαν παντοδύναμο? Όχι. Ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά περισσότερο εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη σταύρωση, το πάθος και το θάνατό του. Γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα για την σωτηρία των ανθρώπων. Αφού λοιπόν ο ιερέας πει ότι εις ανάμνηση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη σταύρωση και το θάνατό του. Τεμαχίζει δηλαδή τον άρτο και μετά βάζει το τμήμα που έκοψε, που το ονομάζουμε αμνό, στο Άγιο Δίσκο, προφέροντας τα λόγια «Θύεται ο αμνός του Θεού», θυσιάζεται το πρόβατο του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Και με το μαχαίρι που έχει σε σχήμα λόγχης κεντάει το τμήμα αυτό του ψωμιού, τον αμνό, στο δεξιό μέρος, λέγοντας τα λόγια ότι ένας από τους στρατιώτες του τρύψε την πλευρά με τη λόγχη. Και χύνοντας μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό, συμπληρώνει ότι με το τρύπημα της λόγχης βγήκε από την πλευρά του Χριστού αίμα και νερό. Εν συνεχεία στην προσκομιδή, ο λειτουργός αφαιρεί μικρά κομμάτια από τα πρόσφορα και σαν δώρα ιερά τα τοποθετεί στο δίσκο. Κόβει ένα κομμάτι ξεχωριστό που είναι, συμβολίζει την Παναγία, και επίσης 9 άλλα κομμάτια τα οποία συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων. Εν συνεχεία μνημονεύει ο ιερέας και τα ονόματα των ζώντων και των και κοιμημένων που έχει ζητηθεί το να γίνει προσευχή για αυτούς, και τέλος καλύπτει τον δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ας δούμε τι μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για την Θεία Λειτουργία. Αρχίζει με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αρχίζει με αυτή την δοξολογία την Θεία Λειτουργία, γιατί είμαστε ευγνώμονες δούλοι του Χριστού και αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε. Εν συνεχεία ακολουθεί μία σειρά από αιτήματα τα οποία λέγονται ειρηνικά, διότι αναφέρουν συχνά την λέξη ειρήνη. Λέγοντας βέβαια ειρήνη, δεν εννοούμε την ειρήνη προς τους εαυτούς μας, όταν δηλαδή η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα, αλλά εννοούμε και ειρήνη με τους συνανθρώπους μας, τους άλλους χριστιανούς. Στα αιτήματα αυτά παρακαλούμε για την Εκκλησία, για το κράτος, για τους άρχοντες, για όσους βρίσκονται σε κινδύνους και για όλους γενικά τους ανθρώπους. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή, αλλά και για τα αναγκαία υλικά αγαθά.
τα αιτήματα αυτά της Μεγάλης Συναπτής, όπως τη λέμε, τα λέει ο ιερέας για λογαριασμό όλου του λαού, και ο λαός διαμέσου των ιεροψαλτών που τον αντιπροσωπεύουν λέει το Κύριε Λέισον. Μετά τα αιτήματα με τα οποία αρχίζει η λειτουργία, αρχίζουν οι ψαλμωδίες που περιέχουν θεόπνευστα λόγια από τους προφήτες. Αυτά είναι τα λεγόμενα αντίφωνα. Και αυτά μας προετοιμάζουν για το μυστήριο που θα τελεστεί. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Αφού ψαλούν και τα αντίφωνα, τότε γίνεται μία περιφορά μέσα στην Εκκλησία με το Ευαγγέλιο. Το κρατάει ο ιερέας στο Ευαγγέλιο, προηγούνται τα αναμένα κεριά, και αφού κάνει την περιφορά μέσα στο ναό, στέκεται μπροστά στην πύλη του ιερού και σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο. Αυτή η ύψωση του Ευαγγελίου συμβολίζει την ανάδειξη του Κυρίου όταν άρχισε να εμφανίζεται στα πλήθη, διότι με το Ευαγγέλιο δηλώνεται ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου και την τοποθέτησή του πάνω στην Αγία Τράπεζα, ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, δηλαδή το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, για να διακηρυχθεί πως με την έλευση του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν και αποτελούν πλέον την Εκκλησία. Αμέσως μετά από τον Τρισάγιο Ύμνο, ο ιερέας παρακινεί όλους τους πιστούς να είναι προσιλωμένος ο νους τους αυτά που θα ακολουθήσουν και αυτά που θα ακούσουν. Γι' αυτό και λέει τη λέξη πρόσχομαι, δηλαδή να προσέξουμε, και λέει μετά τη λέξη σοφία, για να τους θυμίσει ότι αυτά τα οποία θα ακούσουν στη συνέχεια από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο είναι η σοφία με την οποία πρέπει να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Επίσης ο ιερέας παρακινεί τους πιστούς να είναι ορθοί, δηλαδή να στέκουν με πολύ σεβασμό, γιατί είναι μπροστά στο Θεό, και άρα να στέκουν με πολύ ζήλο και ευλάβεια. Ακολουθούν το Αποστολικό και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτά δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου όπως γινόταν σιγά σιγά μετά την πρώτη εμφάνισή του στους ανθρώπους. Στην είσοδο την μικρή, δηλαδή κατά την περιφορά του Ευαγγελίου που έγινε προηγουμένως, το Ευαγγέλιο ήταν κλειστό και συμβόλιζε το διάστημα των 30 πρώτων ετών της ζωής του Κυρίου, τότε που ο ίδιος ακόμη σιωπούσε. Την ώρα όμως που διαβάζονται τα αναγνώσματα, έχουμε την πληρέστερη αποκάλυψή του με όσα ο ίδιος δίδαξε δημόσια και όσα πρόσταξε και τους Αποστόλους να κηρύξουν. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε για αυτά που μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για το κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

μετά τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, μπαίνουμε πλέον στο κυριότερο μέρος της λειτουργίας, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία θα πρέπει τα δώρα των πιστών που είναι ο άρτος και ο ίνος, τα οποία έχουν ετοιμαστεί με την προσκομιδή, να μεταφερθούν στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γίνεται με την μεγάλη είσοδο. Ο ιερέας παίρνει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή, τα περιφέρει μέσα στο ναό, ενώ όλοι προσκυνούν. Η μεγάλη είσοδος, όπως λέγεται αυτή η περιφορά, συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ, όπου έγινε και η σταυρική του θυσία. Εν συνεχεία ο ιερέας καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για τα τίμια δώρα που είναι στην Αγία Τράπεζα, και εν συνεχεία τους παρακινεί να έχουν μεταξύ τους αγάπη και ειρήνη, και να ομολογήσουν την πίστη τους στο Θεό. Έτσι λοιπόν εκφωνείται από τους ιεροψάλτες, ή καλύτερα και από όλο τον λαό, το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, και τον Υιόν αυτού τον Μονογενή και το Άγιον Πνεύμα. Μετά την εκφώνηση του συμβόλου της πίστεως γίνεται η παρακίνηση από τον ιερέα: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Να σταθούμε δηλαδή σε όσα ομολογήσαμε με το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να κλονιζόμαστε από τους αιρετικούς, και να σταθούμε επίσης με πολύ σεβασμό καθώς ετοιμαζόμαστε για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο σημείο αυτό, λέει ο Αγίος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι πιστοί πρέπει να έχουν στο νου τους και τα λόγια του Κυρίου, που είχε πει ότι αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, να προσπαθείς να προσφέρεις το δώρο σου όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν η προσφορά των τιμίων δώρων, του ψωμιού και του κρασιού, αρχίζει με την ευχαριστήρια προσευχή, κατά την οποία ο λειτουργός μιμείται τον πρώτο ιερέα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά το μυστικό δείπνο στους μαθητές του, ευχαρίστησε τον Θεό Πατέρα. Έτσι λοιπόν και ο λειτουργός ευχαριστεί το Θεό για όλες του τις δωρεές προς τους ανθρώπους από την αρχή της δημιουργίας. Τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για την έλευση του μονογενούς του Υιού στον κόσμο και για την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διηγείται μάλιστα και τα σχετικά με το μυστικό δείπνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του Κυρίου: «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες». Αφού πει αυτά τα λόγια, τότε ανυψώνει το δίσκο και το Άγιο Ποτήριο που έχουν το ψωμί και το κρασί, που θα γίνουν σώμα και αίμα του Χριστού, και λέει τα λόγια: «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν». Δηλαδή, σου προσφέρουμε Κύριε αυτά, το ψωμί και το κρασί που είναι δικά σου, εσύ μας τα έδωσες και εμείς σου τα προσφέρουμε. Σου προσφέρουμε δηλαδή την ίδια εκείνη προσφορά που ο ίδιος ο μονογενής Υιός πρόσφερε σε σένα, το Θεό Πατέρα. Και προσφέροντας αυτά σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος προσφέροντας τη θυσία του σε ευχαριστούσε. Τίποτα δικό μας δεν προσθέτουμε σε αυτή την προσφορά των δώρων,
γιατί δεν είναι δικά μας έργα αυτά τα δώρα, αλλά δημιουργήματα του Θεού. Εν συνεχεία ο λειτουργός οικετεύει θερμά να στείλει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα και να αλλάξει το ψωμί, να το μεταβάλει σε σώμα το ψωμί, να το μεταβάλει σε αίμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν με αυτές τις ευχές η ιερουργία της Θείας Λειτουργίας ολοκληρώνεται. Οπότε τα τίμια δώρα που προσφέραμε αγιάστηκαν και η θυσία πραγματοποιήθηκε. Ο Κύριος είχε πει στους Αποστόλους κατά το μυστικό δείπνο ότι τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Δηλαδή αυτό που έκανα εγώ τώρα και σας έδωσα το ψωμί και το κρασί με το σώμα μου και το αίμα μου, να το τελείτε και εσείς πάντοτε. Και δεν θα πρόσταζε ο Κύριος να επαναλαμβάνουν οι λειτουργοί του αυτό το μυστήριο αν δεν είχε σκοπό να τους δώσει και τη δύναμη να το επιτελούν. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που με το χέρι και τη γλώσσα του λειτουργού ιερέα τελεσιουργεί το μυστήριο αυτό, άλλα μυστήρια. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία. Τα οποία είναι πάντοτε ευάρεστα στο Θεό, όπως και ένα φάρμακο που κατασκευάζεται από άνθρωπο άσχετο με την ιατρική επιστήμη δεν χάνει τη θεραπευτική του δράση, αρκεί μόνο να κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Αφού λοιπόν έχει τελεστεί πλέον η μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα του Χριστού, ο λειτουργός, βλέποντας μπροστά του τον αμνό του Θεού, τον ευχαριστεί και τον οικετεύει. Ευχαριστεί το Θεό για όλους τους Αγίους, για την υπεραγία Θεοτόκο, και οικετεύει για όλους τους πιστούς και κοιμημένους και ζώντες. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου πλέον είναι έτοιμα να μεταδοθούν στους πιστούς, αλλά εδώ να τονίσουμε ότι δεν επιτρέπεται σε όλους η Θεία Μετάληψη, γι' αυτό και ο ιερέας όταν υψώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού λέει τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί εκείνους που έφτασαν σε τελειότητα αρετής, αλλά και εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν στην αγιότητα, έστω και αν ακόμα υστερούν. Γι' αυτό οι χριστιανοί, αν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα που τους χωρίζουν από τον Χριστό και τους νεκρώνουν πνευματικά, δεν έχουν εμπόδιο να κοινωνούν. Όταν ακούσουν αυτά τα λόγια οι πιστοί λένε διαμέσου των ιεροψαλτών «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός». Κανείς δεν έχει την αγιότητα πρέπει από μορφή αγιότητα, είναι από τη δωρεά του Χριστού. Δεν απομένει πλέον παρά να κοινωνήσουν όσοι είναι προετοιμασμένοι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τους προσκαλεί γι' αυτό ο λειτουργός με τα λόγια «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δηλαδή να μην καταφρονήσουν την ταπεινή εμφάνιση που έχουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που φαίνονται σαν ψωμί και κρασί, αλλά να πλησιάσουν έχοντας επίγνωση της μεγάλης αξίας αυτών των τιμίων δώρων. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αληθινή τροφή και αληθινό ποτό, και όταν τα μεταλαμβάνει κανείς δεν μετατρέπονται αυτά σε ανθρώπινο σώμα όπως γίνεται με τις συνηθισμένες τροφές, αλλά το ανθρώπινο σώμα μεταβάλλεται και γίνεται σώμα και αίμα του Χριστού, όπως και το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο, αλλά εκείνο γίνεται φωτιά.
Τη Θεία Κοινωνία τη δεχόμαστε βέβαια με το στόμα, αλλά αυτή μπαίνει πρώτα στην ψυχή και εκεί πραγματοποιείται η ένωσή μας με τον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι αυτό που ζητάει από μας ο Χριστός για να μας αγιάσει με τα Άγια Μυστήρια και ιδιαίτερα με τη Θεία Ευχαριστία? Είναι η καθαρότητα της ψυχής, η πίστη και η αγάπη στο Θεό, ο διακαής πόθος και η λαχτάρα μας για την Αγία Κοινωνία. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παραμείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν και να μην προδώσουν τη χάρη που πήραν, ούτε να χάσουν τη δωρεά. Γι' αυτό και ο ιερέας τους καλεί να ευχαριστήσουν με ζήλο το Θεό για τη Θεία Μετάληψη, λέγοντας τα λόγια «Ορθή, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Και οι πιστοί δοξολογούν το Θεό διαμέσου των ιεροψαλτών με τα λόγια της Αγίας Γραφής «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Τέλος γίνεται η απόλυση από τον λειτουργό, ο οποίος ζητάει από τον Κύριο να μας σώσει με το έλεος του, γιατί εμείς δεν είμαστε άξιοι να δείξουμε κάτι που να αξίζει τη σωτηρία. Γι' αυτό και μνημονεύει κατά την απόλυση ο ιερέας πολλούς Αγίους και ιδιαίτερα την Παναγία, για να τύχουμε όλοι του ελέους του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Ποτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιότητα, αγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Το θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το αφορά παιδιά ηλικία 4 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα.

0: Ζόμπι αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή. 41-18-60 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαφοράς. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Η πρώτη Κυριακή μετά από τη μεγάλη αυτή γιορτή της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής έχουμε τον Αγίον Πάντων. Σήμερα θα πω τη λέξη ότι λίγο τι πολύ, κάθε βεβαίως και σε κάθε Κυριακή, αλλά σήμερα περισσότερο, όλοι μας γιορτάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα βεβαίως πρώτα να παρακαλέσω το Πνεύμα του Άγιον να με συγκρατήσει και να με φωτίσει. Γιατί δεν είναι το Ευαγγέλιο χάρη, ούτε ακόμα και απειλή. Είναι μια σωστή γραμμή. Είναι κάτι που έχει ανάγκη. Είναι κάτι που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα. Όχι σήμερα και δεν ξέρω τι άλλο και πριν. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε έτσι όπως βρισκόμαστε, σε μια ψυχρότητα, σε μια αδιαφορία, σε μια τέτοια αλλαγή που θα κάνουμε με τέτοια υπερκατανάλωση και τα πάντα όλα, ένας κολυμπάει στο γάλα και όλος δεν έχει να πει ένα ποτήρι, όλος κολυμπάει στο χρυσάφι και όλος δεν πει που τρίπτει δικά. Τα πάντα όλα έχουν λιγάκι τι πάρα πολύ νοσευτεί. Γιατί για μένα είναι πρώτα από τον εαυτό μας θα πάρω. Ο Χριστός μας είπε σήμερα μέσω του Ευαγγελιστού Μανθαίου, λέει ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ. Μεγάλο πράγμα, Πάτερ μου. Όλοι ομολογάμε. Ομολογάμε. Όταν ομολογώ από εδώ και λέω ότι κάνετε αυτό, μη κάνετε εκείνο, μη κάνετε το άλλο. Εκείνο μη κάνω, μη το κάνω εγώ πρώτα. Και όταν λέμε ομολογία, βεβαίως είναι και ο λόγος όταν απαγορεύεται κάπου να μιλάμε περί Χριστού. Αλλά εδώ όμως τι, πρέπει να μιλήσει η ζωή μου, ο τρόπος μου, η συμπεριφορά μου, η αγάπη προς τον πλησίον, αυτά που ο ίδιος θυσιάστηκε. Όποιος θα ομολογήσει έμπρακτα, πραγματικά όπως ακριβώς πρέπει να το κάνουμε, αυτός ή θα είναι και ο εκλεκτός που θα το ομολογήσει έμπρακτα του Πατρός του εν της ουρανής. Και όποιος με αρνηθεί, και εγώ θα τον αρνηθώ, συνειδητοποιείται, θα μπείτε. Όχι, μας ειδοποιεί. Μας ειδοποιεί. Μην το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Έχω μια ανεκτήμητη αξία που λέγεται ψυχή. Μην το σπαταλάμε με διάφορα πράγματα, τα οποία είναι φθαρμένα και όπως μάται και ματαιοτήτων. Μην τα αφήνουμε έτσι τα πράγματα έτσι. Μας χρειάζεται η ανανέωση εσωτερική. Η ανανέωση εσωτερική γίνεται τι, με την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, και όχι αυτή που πάνε σήμερα ακόμα τι να κάνουν, να την κάνουν τι, να την κομματιάσουν. Βγήκανε τόσα φιντάνια αιρέσεις και θέλουν και μία τώρα τι να κάνουν, να ενωθεί η Εκκλησία, δίθεν οικουμενισμός, δηλαδή με παπισμό οι Προτεστάντε βάλει ακόμα και δεν ξέρω τι και κόπτε και δεξιά και αριστερά από παντού. Να μην πω ακόμα, δεν έρχεται αργότερα και με σου λέει αυτά, ας πούμε τι. Η οπαλή των Αριανών. Λοιπόν, τα πράγματα χρειάζεται τι. Η πίστη μας να είναι η πυραμίδα. Η πίστη μας έχει τέτοια δύναμη, αν εφαρμόσουμε την πίστη για την αγάπη και τη βάλουμε λοιπόν σε ενέργεια, τα πράγματα θα δείτε ότι μέσα ο καθένας θα νιώθει πολύ διαφορετικότερα. Θα νιώσει πολύ δυνατός. Θα νιώσει πραγματικά που δεν θα έχει ανάγκη από αυτά τα πρόβλημα, δηλαδή τις απειλές που θα γίνονται. Δεν το αποκλείω όμως και να έχει σωματικές, ακόμα τι, και πόνους, καμία αντίληση, και ο ίδιος πόνισε. Αλλά εκείνο που θέλει όμως, και από μένα και από σένα, να κρατήσουμε την πίστη και να εφαρμόσουμε τα της πίστεως. Τότε κανένας δεν θα μπορέσει να βάλει τη ζάνια που έχουν μπει μέχρι σήμερα, που μας έχουν διχάσει σε διάφορα κόμματα ή σε διάφορες ιδεολογίες ή σε ακόμα τι, και θρησκείες ακόμα. Κάνουμε ένα σύλλογο και λέμε ό,τι θέλουμε μέσα. Κάνουμε οτιδήποτε και λέμε ό,τι να είναι. Και παρασύρεται ο κόσμος πολλές φορές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέγεται τα τρία κονταργία του Ιούδα. Όταν τα ζητάω, όταν με υποχρεώνουν,
να κάνω αυτές τις υποχωρήσεις, νομίζω ότι εκεί προδίδω τον Χριστό. Άρα τι, να πεις ότι ναι, έχει ανάγκη ως άνθρωπος. Δεν θα τον μισήσω, αλλά θα τον αφήσω και να οργώσει ακόμα και τη σκέψη μου. Θα μπορέσω να αντιδράσω. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Όποιος θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Είναι αληθινά και θα γίνουν έμπρακτα εκείνη την ημέρα. Τώρα, πού πάνε οι ψυχές αυτή τη στιγμή? Για μένα το που παρακλήσω που βασάνεις υπάρχει. Αλλά Κύριος γνωρίζει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν. Και συνεχίζει παρακάτω. Και όποιος ακόμα έρθει σε μια σύγκρουση με τα ίδια τα σπλάχνεσαι, με την ίδια την οικογένεια ακόμα και με την ίδια ακόμα τους χωριανούς και, λοιπόν, και γνωστούς και φίλους, και θέλουν να τον σκλαβώσουν, να τον παρασύρουν να αλλάξει την πίστη, να μην ομολογήσει Θεό, Χριστό, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, άμα σ' ακούσουν τον προδώσανε. Πάνω από τον εαυτό μου, πάνω από τον εαυτό μας, πάνω από τους φίλους γνωστούς, ακόμα γονείς τα πάντα όλα, θα έχουμε την πίστη. Είναι ακριβώς, είπα, το λάβαρο της πίστης ψηλά. Και η αγάπη πραγματικά να κρατάει το λάβαρο αυτό για να φωτιστούν οι σκοταδιστέ που έχουν τέτοια μίση και τέτοιες υπάθειες, που βάζουν διχόνιους, που φέρουν καταστάσεις, να πεινάνε, να πολεμάνε, και ακόμα και να μακρεύουν τον κόσμο και να εκμεταλλεύονται. Πόσες παρανομίες νηπίων. Νηπίων παρανομίες. Έρχονται στα τριάκοντα αργία του Ιούδα. Για όσους βεβαίως δεν ξέρω αν έχουν ακούσει ή έχουν πάει. Και όσους πήγανε, δεν χρειάζεται να πω. Ότι τι, εκατομμύρια παιδιά έχουν τι, έχουν διαφθείλει. Και άρα είναι σκεφτείτες. Και έχουν πωλήσει και έχουν σφάξει για να κάνουν τα όργανα. Σε ποιον αιώνα, στον 21ο αιώνα. Τότε κάποτε ήταν αγράμματοι, κάποτε ήταν έτσι σκληροί, κάποτε ήταν έτσι. Δεν είχαν αυτή την έκθερα όμως μεταξύ άνθρωπος άνθρωπος. Δεν είχαν αυτή την τάση της φιλαργύριας που έχουν σήμερα. Ούτε αυτή την τάση της φιλοδοξίας. Χρηματολατρία και φιλοδοξία, έχω πει πολλές φορές, αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Άμα λαχταράς αυτά τα δύο και τα κυνηγάς, θα τα βρεις μεν, αλλά θα δυθείς τετράπεδα. Οιδήποτε. Και με τα χέρια και με τα πόδια και ακόμα. Γιατί ακριβώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχει χορτασμό. Σοβάλλει χωρίς πάτων. Και όσο μαζεύεις, τόσο διψάζει για περισσότερα. Μάθε και να μάθω να γίνω διαχειριστής. Μάθε και να μάθω πραγματικά να μην τα έχω για τον εαυτό μου, τα κρατάω για τα γεράματα. Και έχουμε και τα σκάλαμα. Από μια μεγάλη δοσίκα μας σε εκείνον. Τι χρειάζεται. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί δώσετε. Άμα έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί να τα έχουν άκρη. Γιατί δεν αφροντίσει εκείνους. Δεν αφήνει τα πετεινά του ουρανού. Σε αφήνει τον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω. Με τον εαυτό μου τα βάζω τώρα. Και με τον εαυτό σας, που καθένας είναι μόνος του. Γιατί αυτή η λαχτάρα. Γιατί αυτή η απιστία. Αν δεν θέλει να πιστέψει, δεν πιστεύω. Αλλά να λέω ότι πιστεύω. Και να ξέρω ακόμα και να τροπάρει και καμιά φαρτή. Ακούω φωνές από εδώ να λέει και του ιερέ. Λάθος είναι αυτό. Α, προσέξτε. Άλλο το πεις με το μυαλό σου και άλλο το πεις έκανε να ακούγεται. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Κάπου δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ναι. Στη θέση που βρίσκομαι έχω επίγνωση. Τι έκανα. Έχω επίγνωση. Πόσο μανέχεται ο Θεός. Να τον διαμιλήσω, να τον διμαχίσω και να σας το δώσω. Το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Αν το πιστεύω, δηλαδή, τι σεβασμό και τι τιμή μας κάνει. Και τι πνευματική τροφή παίρνουμε. Μην αφήνουμε όμως τη ξηρή μέσα την καρδιά μας και κοιτάμε μόνο το σαρκείο να ικανοποιήσουμε. Γιατί εκεί πάμε σήμερα. Εκεί πάμε σήμερα. Σκοτωνόμαστε για οτιδήποτε, ξεριζωθήκαμε σε
ήσυχε σχέση μα, ξεριζωσήκαμε ακόμα και τη γλώσσα ξεριζώσαμε και στην πίστη ακόμα την προδάμε δεξιά και αριστερά, αρκεί να βρούμε λεφτά, αρκεί να βρούμε εξουσία, αρκεί να βρούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία πραγματικά μας χρειάζεται να συνέλθουμε. Και όταν θα συνέλθουμε, τότε τι θα είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα δύναμη στον κόσμο. Την αγάπη κανένας δεν μπορεί να την νικήσει. Για την αγάπη όμως, γιατί δεν είναι μόνο από λόγια του Κυρίου, ο Κυριών μου, ο Κυριών και Θεών μου, και ψυχρότητα και μίση και αντιπάθεια με τον συνάδελφο. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζουν. Και όποιος έχει, είπα, μάνα, πατέρα, γονιού, ότι παιδιά τι έχετε αυτά, και δέχεται και υποχωρεί για τα χατήρια αυτών, δεν είναι άξιος. Δεν είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν να σωθούν. Γιατί αν θα κάνουν ένα τέτοιο βήμα, θα ενισχύσει και αυτούς περισσότερο. Και αν το πάρουν στραβά, θα αλλάξουν μια μέρα των ημερών και θα μετανιώσουν για αυτά που λένε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ή έχουμε πραγματική πίστη ή δεν έχουμε. Να καθαρίσουμε τον εαυτό, να καθαρίσουμε ο καθένας τον εαυτό του μέσα μας. Για να πούμε μεγαλόσχημη και πάντηση πάντως και τα πάντα, κληρική, λαϊκή, τα πάντα όλα. Η Ορθοδοξία πρέπει να λάμπει στην πράξη το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα της ειρήνης, το κήρυγμα του σεβασμού, το κήρυγμα της δικαιοσύνης. Γιατί πάρα υπάρχει τέτοια, ανεβοκατβάζουμε τα ίδια. Βεβαίως εσείς που ξέρετε τα γράμματα πρέπει να είστε έτοιμοι. Γιατί λέξη, λοιπόν, ελεύθερη αγορά δεν θα πει ότι έχω τιμολόγιο. Σε σπυρνόμαστε 4-5 που είμαστε κάπου και ανεβάζουμε τις τιμές που θέλουμε. Έτσι γίνεται σήμερα. Τα πάντα γίνονται για τα 30 αργύρια του Ιούδα. Δηλαδή, όχι σαν Ιούδας, αχαιρότερα γινόμαστε πολλές φορές. Κλήρος και λαός. Και ασχίζει παρακάτω και λέει ο Πέτρος τώρα μια απορία. Κύριε, εμείς τα φύγαμε όλοι. Εσείς τους λέει, εκείνη την ημέρα θα καθίσετε 12 θρόνους. Και θα περάσουν μπροστά σας όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν, θα ζήσουν την ορθόδοξη πίστη. Ναι. Κάνουμε σφάλματα, καμία αντίληψη. Τι θέλω από το Θεό, συγχώρεσαι. Συγχώρεσαι τον άνθρωπο, συγχώρεσαι και αυτός. Αγάπη του συνάδελφου, αγαπή και εκείνου. Δεν μπορώ να νιώσω αγάπη αν δεν έχω αγάπη μέσα. Μέριξε. Αν δεν έχω αγάπη μέσα, δεν μπορώ να νιώσω την αγάπη των άλλων. Ούτε αγάπη του Θεού, πολύ περισσότερο. Μας χρειάζεται τι να κάνουμε. Να πάρουμε το σκαμπάνι μέσα στο σκαμπάνι και να βρούμε μέσα μας. Ποια είναι η ζωή μου. Κάνε ένα κοντρόλ. Ας μην κάνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις πόσα έβγαλα φέτος. Ας κάνω και εγώ ένα κοντρόλ. Στην πνευματική αυτή ζωή. Πες όλα και έφυγε και... Μην το διορθώσω και αμέσως το κάνω. Θα ζητήσω χάρη, να συγχωρέσω και να προχωρέσω. Και ο Θεός θα το παραπλησιάσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δεν... Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι τι, κυνηγείται η Ορθοδοξία, γιατί φοβάται αν η Ορθοδοξία μπει σαν σύστημα κοινωνική, πραγματική και έμπρακτη ζωή, δεν θα μπορέσει να επικρατήσει άλλο κόμμα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το να σέβομαι και τον άλλο. Δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το ότι αφού ζητώ από το Θεό συγχώρεστε, έχω και εγώ συγχώρεση. Δεν συγχωρώ και εγώ και να με συγχωρέσουν και εγώ. Και άφησε μήνος και μη σαφήνει. Μη λένε κουβέντες. Είμαι το τάδι, εγώ είμαι το τάδι, εγώ είμαι πλούσιος, εγώ είμαι εκείνο και πάτα πεπτωμάτων. Κάνουμε λάθος. Είμαι κληρικός και διατάζω. Είμαι κληρικός και με ευθύνη όμως. Με διπλή ευθύνη. Και είμαι επίσκοπος. Με τι διπλή ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν, ούκ ήρθα διακονηθήνη, αλλά διακονήσει. Μάθαμαν έτσι. Μάθαμαν έτσι. Ήταν αντίθετα. Να μας διακονήσουν. Στις αναγκάδες να καθόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και βεβαίως δεν έχει τελειωμό. Και ιδίως αυτή η ευαγγελική περικοπή. Γιατί στον πάτο κλείνει μόνο ένα πράγμα. Θα είναι πολλοί από την αρχή που θα λένε ότι τι. Εγώ
Πάω και στην εκκλησία, κρατάω και νηστεία, το τσαγούδι μου δεν κρατήσω όμως. Κάνω και αυτό, αλλά κάνω και εκείνο. Έχω κάνει ρόχο παλιό, αν δεν δώσω καν φτωχό. Δεν ξέρω να βρει καινούργιο φτωχό. Δεν ξέρω να βρει καινούργιο, έτσι. Γι' αυτό ακριβώ. Να το δώσουμε. Και κοιμήθηκε και με παμέ ότι κάναμε και καλό. Δεν είπε πώ με ξεφόρτωσε. Γιατί είχαμε δουλέψει την προγεμάτιση. Πράγματα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα προσέχουν. Και εκείνοι που μπήκανε μέσα πραγματικά, γιατί ένιωσαν όπως ακριβώς Ζαχαίος, που ένιωσαν τα πράγματα εκείνη που είπε Ζαχαίε κατέβα εσμέτει, σήμερα αυτή τη στιγμή, αν τα μισά που τι έχω τα δίνω αμέσως, αν αδίκησα τετραπούντα τα δώσω, και τα πάντα έγινε η αλλαγή μέσα, και έσκατη πρώτη, και πρώτη έσκατη. Γι' αυτό λοιπόν, από όπου και αν αρχίσεις πραγματικά, βγαίνεις μπροστά. Και άμα έχεις σχηματιστεί και ζεις πραγματικά ότι τι, αυτή τη συντριμμένη, την ήττα αυτή που έπαθα και έπαθες και πάθαμε και την αναστηλώσαμε, τα πράγματα θα δείξουν τι, ότι σημειοφόροι θα μας βάλει μέσα. Γιατί είπε εκείνος ότι εκείνος που θα με ομολογήσει, θα εφαρμόσει, θα ζήσει, και όταν λέει θα εφαρμόσει την νοή, πρώτα θα εφαρμόσει την αγάπη, τη συγχώρηση, την άφεση προς τον συνάνθρωπο. Μας χρειάζεται τα απλά να αρχίσουμε για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε, και αρχίζει ύστερα παραπέρα μέσα και εμβαθύνει πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι αυτή τώρα η περίοδος πάλι που μπαίνουμε, πρώτη Κυριακή επαναλαμβάνω, νέα περίοδος που μπαίνει του Επαγγελματίου Μαθαίου, βεβαίως να είναι τι, σαν πρότυπο οδηγό. Την Ευαγγελική περικοπή αυτή, βρέστε την μέσα στον τόπο, λοιπόν, στην Ευαγγελική περικοπή, αν έχετε Ευαγγέλιο. Γιατί αν δεν έχουμε Ευαγγέλιο, τι θέλω σε ημερίδες. Τι θα θέλω, διάψα το βιβλίο ψύχης, και αν έχω τον Λόγο του Θεού. Όχι να το έχω μέσα, να το έχω και μπροστά μου. Και πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Στο δω, καθρέφτη. Πώς τρώω, τι τρώω, πού πάει, τι γίνεται, πάτε πάντα. Τα άλλα τα βιβλία δεν δίνουν έτσι. Φονταμάρες. Η πνευματική τροφή είναι απαραίτητη. Χρόνο ύστερα, διάβαση. Βεβαίω. Αλλά όταν το παιδί δεν προλαβαίνει, γιατί ξέρει, έχει δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Έτσι, δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Και έχει μία την ελληνική, την οποία δεν έχουμε κάνει στραπάτσο. Πώς θα μπορέσει να μάθει από τη γραφή. Γιατί αν δεν αρχίσει από το δημοτικό, δηλαδή πέμπτη, έκτη, γιατί τα ξένα τα μαθαίνει. Και το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να τα μάθει. Έχει το πολύ που είναι μετάφραση για αυτόν. Για μένα είναι κείμενο. Οι μεταφραστέ είναι για μια εποχή. Οι μεταφραστέ δεν είναι όπως είναι όλοι οι βιβλίο. Δεν είναι όπως τα έχετε λοιπόν, η γραφή. Και έτσι, παρακάλα και να παρακαλείς τον Θεό, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, να μελετήσεις, να μας φωτίσει ο Θεός πραγματικά και να μας οδηγήσει αυτήν την περίοδο αλλαγμένη, ενωμένη, να αντιμετωπίσουμε τους σκοταδιστάς επαναπάνω, ψεύτους συμμάχους.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Ηλία μου, πόσους δίσκους αριθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια? Είπαμε κάθε δύο χρόνια
1: 11 δουλειές έχω.
0: 11 δουλειές. Λοιπόν, αυτά...
1: Έχω και άλλες συμμετοχές.
0: Αυτά τα τραγούδια πραγματικά δηλαδή είναι τόσο δυνατά, είναι παραδοσιακά, στίχος φοβερός, μουσική τέλεια όπως την επένδυσε ο Πέτρο Λόκας, και είναι δυνατά, λέγω, στον χρόνο, είναι αληθινά.
1: Όταν γράφαμε αυτά τα πράγματα, μου είπε ο Πέτρο Λόκας, Ηλία, μην περιμένεις να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια θα λένε τι έφτιαχναν αυτοί τότε. Και πέρασαν τα χρόνια και ήρθε τώρα ο καιρός που με τιμάει να βλέπω με τα τραγούδια μου να γλεντάει ο κόσμος, όλα τα συγκροτήματα. Ήρθε η ώρα που εκτιμήθηκαν. Εκτιμήθηκε η δουλειά αυτή.
0: Το σχέδιο του Θεού είχε καλύτερα πράγματα.

0: και το μαγνητόφωνο έτοιμο. Πάντα το μαγνητόφωνο δίπλα. Γιατί σου έρχεται μια ιδέα και αν δεν την πάρεις εκείνη τη στιγμή, έφυγε.
1: Ναι, την έχασες.
0: Την έχασες.
1: Σαν ευκαιρία, ναι.
0: Λοιπόν, όπως είχα το χαρτί, προσπάθησα να το τονίσω εκεί που τονίζεται ορθογραφικά. Στο μα.
1: Εκεί που είναι ο τονισμός, ναι.
0: Ναι. Και κάνω μα να μια κόρη. Γράψω, γράψω, λέει ο Ζουμπάς. Το γράφω. Τα, κάνει το δεύτερο αυτός μες στον αργαλιό και του κόβονται οι χορδές. Μου λέει, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Ερχόταν η Ινδία απ' έξω στη Ζήνωνος και χαζεύανε με το τραγούδι αυτό. Περιτώ να σου πω ότι ήταν 11 δισκάδικα γύρω την Ομόνια. Δεν άκουσα άλλο ποκόντι. Χαμός. Κιβώτια, να φεύγουνε κιβώτια.
1: Η Ινδία δηλαδή, επειδή η πεντατονία.
0: Η πεντατονία ταιριάζει.
1: Και στην Κίνα και στη Σιρέτης.
0: Και τους ταιριάζει αυτό. Αλλά μου λέει ο Ζώμας, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά ήταν. Έγινε μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Χοροδίες από τα Βαλκάνια και από την Ελλάδα ήταν Ρωμανός ο Μέλωδος, διευθυντής ο Γιανακόπουλος ο Γιώργος, και με κάλεσε εγγυημένο να πάω να την παρακολουθήσω. Το γνώριζα τον Γιανακόπουλο. Ακούω την εισαγωγή Φιλιππίδης, Αχιλλέας Καλκιάς, ακριβώς και τις αναπνοές. Ο μόνος που έπιασε την εισαγωγή ο Νίκος Φιλιππίδης. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ προλόγησε Χάιδου μου και Χαϊδεμένη τραγούδι στα δύο τέταρτα της Αγάπης Υπήρου. Δεν πάει στο μυαλό εμένα, εγώ το έχω μάνα μια κόρη. Λοιπόν, ακούω. Πού είδα εγώ οι γυναίκες ψηλά, πού είδα εγώ οι άντρες κάτω. Όταν ακούς το δικό σου έργο.
1: Και το παιδί χοροδία κιόλας.
0: Και στα χοροδία. Λες και ήταν συμφωνικό έργο. Το αίμα μου έγινε νερό. Και το έχω αυτό το τραγούδι και κακώς που δεν το έχω ανεβάσει. Μου το έδωσαν μετά. Έπαθα πλάκα.
1: Έχεις το βίντεο από αυτή την παρουσίαση.
0: Ναι. Την ηχογράφηση. Το δεν είχα τότε εκεί, το ηχογραφούσα.
1: Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα. Εγώ από μικρό παιδί όταν άκουγα, δημιουργούσα μέσα μου, όταν άκουγα δημιουργικό τραγούδι, δημιουργούσα μέσα μου μια παράσταση από εικόνες.
0: Πάντα έτσι. Έτσι γίνεται.
1: Όταν το τραγούδι όμως έχει κάποια δυναμική.
0: Νόημα να πεις κάτι. Λοιπόν,
1: και αμέσως ξέρεις τι σκεφτόμουν. Επειδή θυμόμουν τις παλιές τις γυναίκες που έκαναν, που ίδιες.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Που ετοίμαζαν δηλαδή, ας πούμε, αφού το μαλλί το επεξεργάζουμε και το έκανα, ας πούμε, κουβάρια κλπ. Όλο αυτό το ίδιασμα που λέμε. Είναι φοβερό, είναι.
0: Και αν δεν δημιουργήσεις εικόνες. Το μυαλό σου πρέπει να είναι εκεί, δηλαδή πώς χορεύουν ο κόσμος, πώς λες παίρνουν το δρεπανάκι μου και τα λοιπά. Να έχεις ζήσει το θέρο. Αυτά τα παιδιά σήμερα δεν έχουν τέτοια βιώματα. Ξέρουν τι σημαίνει θέρος.
1: Όχι μόνο για διακοπές και.
0: Ούτε έχουν δει πώς στερίζουν. Επομένως, τι βιώματα να έχουν αυτά τα παιδιά. Τα δικά μου είναι τυχερά γιατί από την πρώτη μέρα τα έπαιρνα στο χωριό, στα πανηγύρια, με τους μουσικούς, πρόβες στο σπίτι, άκουγαν τα τραγούδια. Γι' αυτό και.
1: Και τους βγήκε.
0: Ναι.
1: Ζυμώθηκαν.
0: Ναι.
1: Από τα βιώματα και από την δημιουργία του πατέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, ποια θάλασσα, ποιος ποταμός, με τα παιδιά που. Ήταν τυχερά να προλάβουμε τον Πετρολούκα σε αυτή την ηλικία να ξεκινήσουν και αυτοί όπως ξεκίνησα εγώ με την ίδια ομάδα.
1: Έχουν και χρόνια τα παιδιά που ασχολούνται, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, από μικρά.
1: Δίνουν και την παρουσία τους σαν αδέρφια, δηλαδή από εκείνου και μακάρι να προχωρήσουν έτσι.
0: Ήταν επιθυμία του Πέτρου και του Ζουμπά. Ντουέτο ανδρικό δεν υπήρξε ποτέ στην Ήπειρο. Έτσι θα πάτε για να ξεχωριστεί. Είναι πολλοί, πρέπει να χωρίσουν, πρέπει έτσι. Ένας τραγουδάμε όλοι.

0: αλλά ντουέτο δεν υπήρξε ποτέ. Και επειδή οι φωνές τους είναι ίδιες. Αυτόν.
1: Και κάνουν και δεύτερες φορές
0: ναι.
1: Μαζί τους κλπ.
0: Δεν θα ήταν ωραίο πράγμα τώρα να. Ένα να φεύγει εδώ να πάει σε μια δουλειά εδώ, ο άλλος να πάει στην άλλη. Δεμένοι οι δυο τους να παρουσιάζουν και κάτι διαφορετικό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ωραία, εντάξει. Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
0: Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
1: Τα ακούμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, μετά το «Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός», ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι από τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο, από τα παιδιά σου.
1: Στον Άρη Ζακατέρο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει συνέχεια και ελπίζουμε στα παιδιά και να γίνουν και καλύτεροι κιόλας, έτσι.
1: Εγώ αυτό θέλω.
0: Και να μην προδώσουν αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά χαίρομαι να ακούω νέους ανθρώπους να συνεχίσουν. Εμείς οι παλαιότεροι, ένας-ένας αποσύρεται. Αλλά αυτά τα παιδιά τώρα δεν έχουν βιώματα. Πρώτη φορά ανησυχώ για τη συνέχεια της παράδοσης.
0: Να γυρίσουμε πίσω λίγο σε μια κουβέντα που κάναμε προηγουμένως πριν ξεμπούμε στο στούντιο για την εκπομπή. Να μας πεις για τη Δρεμηνίτσα.
1: Α, ναι. Κι εγώ αναρωτήθηκα τι σημαίνει Δρεμηνίτσα.
0: Και πώς φτάσαμε εκεί πέρα, γιατί είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι παράδοση είναι αυτό που μένει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, εκεί. Αλήθεια πρέπει να το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος και συνάδελφοι δεν ξέρουν τι σημαίνει παράδοση. Παράδοση νομίζει, επειδή έγραψε ένα στίχο και συμπεριλαμβάνει μια παλιά λέξη, ξέρω εγώ, το σουφρά που λέμε. Το λέτε εσείς?
0: Ναι, το τραπέζι.
1: Το τραπέζι, το χαμηλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί έβαλε τη λέξη σουφρά, είναι παραδοσιακό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί ο στίχος αυτός δεν κοσκινίστηκε από το λαό. Και το Γιάννη με το μαντήλι σου κάποιος το έγραψε. Το πήρε ο ένας, το πήρε ο άλλος, άλλος έφυγε προς τα εκεί, άλλος εκεί, άλλος πρόσθεσε, άλλος αφαίρεσε, ανά τους αιώνες. Ό,τι απέμεινε, ό,τι άντεξε στον χρόνο, αυτό λέγεται παράδοση. Εγώ το έλεγα πάντα αυτό. Αλλά το διαπίστωσα πολύ καλά όταν βρήκα κάτι συγγράμματα τριών καθηγητών Πανεπιστημίου του 1953 που το γράφουν αυτό το πράγμα ακριβώς έτσι. Αν δεν έχει κοσκινιστεί από το λαό, δηλαδή τώρα πόσο διαφέρει ο λαϊκός ποιητής από το στιχουργό. Έχω ένα τραγούδι που λέει «Καράβι πάει σε ντουγιαλού και κόρη από την άκρη. Με τα μαλλιά της ξέπλεκα του καραβιού φωνάζει. Αυτό το νιό που πιάσατε χθες με το φεγγάρι, να μην τον επηρεάξετε, είναι αγαπητικός μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου». Τι τον είχε?
0: Ο άντρας της.
1: Ξέρεις πόσοι με πήραν τότε? Τι τον είχε? Δεν λέει είναι άντρας μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου.
0: Όπως μου λέει μένος χωρισμένος ο πατέρας μου, το έλεγμα ποιος είναι ο γαμπρός του αδελφού της μητέρας σου.
1: Είδες. Έτσι.
0: Και εγώ πού να το σκεφτώ?
1: Πού να το σκεφτώ? Με ρωτάγανε τότε, να το βάλουμε τώρα, καράβι πάει σε του γελού.
0: Αλλά να πούμε και αυτό που σου έλεγε ο Πέτρο Λούκας για τη Δρεμηνίτσα.
1: Α, Δρεμηνίτσα τώρα. Ρε Πέτρο, τι σημαίνει Δρεμηνίτσα? Είναι ο κόσκινος, Λία. Άρα, τι έκανε ο Τασοκαλιάς? Το ωραιότερο του παίξιμο είναι στη Δρεμηνίτσα. Το κοσκινισμένο, το καλύτερο, το τριμόνι. Από εκεί πήρε το όνομα Δρεμηνίτσα.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούμε σε αυτή την εκπομπή και πραγματικά η μαρτυρία σου είναι πολύ σημαντική.
1: Και εγώ δεν το ήξερα. Ο Πέτρος μου το είπε. Αν θα ρωτήσω όλους τους μουσικούς, κανένας δεν ξέρει.
0: Ο Πέτρος είναι σοφός.
1: Σοφός. Ό,τι κουβέντες έχει πει ο Πέτρος, μου είπε, Ηλία, μην περιμένει να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια, μου λέει, θα λένε τι έκαναν αυτοί τότε. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και ήρθε η δικαίωση και νωρίτερα, βέβαια, αλλά τώρα ουσιαστικά είναι.
1: Μου είπε και ένα άλλο. Λία μου λέει, κλειδώσαμε. Και εσύ από εκεί, και εγώ από εδώ. Τι να κάνουν τα παιδιά τώρα παραπάνω, μου λέει, από τόσο πράγμα που έχεις κάνει. Τι να παίξουν παραπάνω τα παιδιά τώρα, Πετράκης Φερρυπίνου, εγγονός, από τόσο αυτό που έχει παίξει ο Πέτρος.
0: Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί...
1: Να αλλάξουν προς το καλό.
0: Προς το καλύτερο, βέβαια. Πάντα κινδυνεύει η παράδοση. Αν γυρίσουμε πίσω και 50 χρόνια πριν, πάντα υπήρχαν και τα ευτελή κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και ο τρόπος που αποδίδονταν από αρκετούς μουσικούς, ας πούμε,
1: έτσι,
0: ο χειρότερος, αλλά πάντα προχώρησε.
1: Συνάδελφος μεγάλος μου είπε, Ηλία, εσύ το πήρες νωρίς, πρέφα μου, λέει, και δεν έγραψες ό,τι να είναι. Εμείς γράψαμε ό,τι να είναι και αυτά πήγαν στο ράφι τώρα. Δεν ακούγονται.
0: Έχουν ημερομηνία λήξεως αυτά.
1: Εσύ το πιασες, μου λέει, από την αρχή και δεν έγραψες τέτοια πράγματα. Να, μην φώτισε ο Θεός, τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπαμε τώρα?
1: Καράβι πάσε του γυαλού.
0: Άμεσος.

0: Να πούμε τώρα δύο πράγματα για τη συνεργασία σου όσον αφορά τα πρόσωπα. Δηλαδή είχαμε τον Πέτρο Λούκα και είχαμε τον
1: Ναι, στην ηχογράφηση.
0: Εκτός
1: από πολλές δουλειές. Α, ποιοι συμμετείχαν, ο Νίκος Κοντός πάντα στο Ντέφι, ο Ζούμπας, Αχιλλέας, Πέτρος, αυτή ήταν η ομάδα.
0: Η σταθερή.
1: Ναι.
0: Και μετά η συνεργασία σου όλα τα χρόνια.
1: Τα καλοκαίρια τώρα είχα τον Γιώργο τον Βραγκά.
0: Και είπαμε να βάλουμε και ένα τραγούδι με το...
1: Να βάλουμε και με τον Γιώργο ένα τραγούδι. Που ήμουν τυχερός που κατάφερα και κατέγραψα ιδιαίτερα το ηχόχρωμα. Αυτό το ηχόχρωμα είναι της περιοχής, τα Μινερομάντζερα. Εσύ ξέρεις, συνάδελφος είσαι.
0: Και είχε τη φλογέρα ο Γιώργος.
1: Ναι, πάντα έλεγαν και λένε η μουσική ή η ματζόρε θα είναι το τραγούδι ή μινόρε. Εγώ όμως το έγραψα ατόφια όπως αποδίδεται στον τόπο. Μια μινόρε, μια ματζόρε. Και θα το ακούσουμε αυτό στο όμορφο παλίκαρο.
0: Ωραία, να πούμε όμως και για άλλες συνεργασίες, δηλαδή και με τον Γιώργο τον Βραγκά τα καλοκαίρια.
1: Γιώργο Βραγκούλα, Ανθουλανούση, Γιώργος Κούρτης, Λευτέρης Κωνσταντίνου,
0: συγχωρεμένος
1: το Σάββατο Σάντρα, ναι.
0: Έφυγε μέσα στο...
1: Από τον κορονοϊό.
0: Στην γέλα από αυτή.
1: Ναι.
0: Της πανδημίας. Η Ανθουλανούση που έχει μια αποχή από τα πράγματα, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, σταμάτησε λίγο νωρίς.
0: Έχετε δουλέψει πάρα πολύ με την Ανθούλα.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Κορυφαία τραγουδίστρια της Ηπείρου. Μαζί με την Παγώνα.
1: Η Ανθούλα θα μπορούσε να είχε καταταγεί κάτι σαν την Βραχοπούλου. Αλλά δυστυχώς δεν είχε έναν άνθρωπο να την κατευθύνει, να την... Έλα εδώ, μικρό κορίτσι ήταν. Κάποιον που να της κάνει ταυτότητα δικιά της. Έπρεπε να κάνει δικιά της ταυτότητα η Ανθούλα.
0: Μα είχε δικό της
1: καλή φωνή. Γι' αυτό.
0: Και στα απογονήσει και στα εταιρεία.
1: Γι' αυτό. Αλλά να κάνει έργο δικό της όμως.
0: Εσύ πιστεύω ότι τη βοήθησες πάνω στη δουλειά, σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι μπόρεσα έκανα. Ο ένας βοήθεια τον άλλον. Είμαστε ντουέτο όμως μια ζωή με την Ανθούλα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και δώσατε...
1: Τα σιγόντα που έκανε αυτή ήταν φοβερή η Ανθούλα.
0: Τώρα που μένει μόνιμα...
1: Ξυλόκαστρο.
0: Αμέσως Ξυλόκαστρο. Κάτι μας έλεγες προηγουμένως για τη Μαρίζα την Κοχ.
1: Α, με τη Μαρίζα την Κοχ, όταν γύρισα το 84 από την Νότια Αφρική, σε μια εβδομάδα χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε η μάνα μου, εγώ έλειπα. Και ήταν ο γιατρός που διεύθυνε το συγκρότημα των Σουλιωτών μαζί με τον Αθανασόπουλο, με τον Παναγιώτη τον Τζόκα. Λοιπόν, λέει ό,τι ώρα να έρθει να με πάρει τηλέφωνο. Εγώ γύρισα 4 ώρα το πρωί. Λέει η μάνα μου να πάρεις αυτό το τηλέφωνο. Καλά λέω το πρωί. Όχι λέει. Τώρα. Υπήρχε λόγος. Τον πήρα πού είσαι ρε παιδί μου, λέει σε ψάχνουμε.
0: Τον πήρες 4 ώρα το πρωί.
1: Ναι. Σε ψάχνουμε. Λέω τι συμβαίνει. Θέλει να έρθει σε Αλβανία. Τι είπες λέω τώρα εμένα το όνειρό μου ήταν δύο. Να πάω Νότιο Αφρική και Αλβανία. Και αυτό έγινε σε διαφορά μιας εβδομάδας. Είδα την όψη νομίσματος και από τις δύο πλευρές.
0: 1984.
1: Ναι. Ήταν σημαδιακό το 84. Και βέβαια, πρωί-πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα πας στα χαρτιά σου, 11 η ώρα φεύγεται. Με το συγκρότημα Μαρίζα Κοχ και θα ερχόμαστε Γιάννενα με το πούλμαν να πάρουμε και το χορευτικό εδώ των Σουλιωτών.
0: Δηλαδή αν δεν έπρεπε
1: στην κρυσταλλοπηγή, βέβαια, δεν θα γινόταν. Ναι. Λοιπόν.
0: Και μουσική, ποια άλλη μουσική ήταν?
1: Ο Θωμάς ο Καλλιγιάννης.
0: Α, ο Θωμάς.
1: Ναι. Ο οικονόμ με τον Τέφι.
0: Ο Βασίλης.
1: Φοβερός. Αυτός είχε μείνει ο ντραμίστας με το στόμα ανοιχτό με αυτόν. Αυτός μου είπε, τι είναι αυτός ρε, μου λέει. Τι είναι αυτός. στάφρωνε τα χέρια όταν είχαμε παράσταση εμείς για να δει τον εικονό μου.
0: Είναι κουμπάρος ο Βασίλης, γιατί το γιο του, τον νέο, τον είχε βαφτίσει ξαδερφός μου, πρώην δήμαρχο Πρέβεζας, ο Νίκος Γιαννόπης.
1: Τον παρακάλαγα να έρθει στην Αθήνα να τον βάλω να σε ηχογράφηση.
0: Και ο Θωμάς, εξαιρετικός, τον περιμένουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
1: Άλλη περίπτωση, άτομα.
0: Και δάσκαλος,
1: ναι.
0: Ταπεινός άνθρωπος.
1: Οπότε ήρθαμε εδώ, μπήκαμε από την κρυσταλλοπηγή μέσα. Τώρα το τι είδα τα μάτια μου εκεί μέσα 17 μέρες όλη την Αλβανία, γράφω βιβλίο. Πού να αρχίσω?
0: Κάνετε...
1: Επί Εμβέρ Χότζα. Ζούσε Εμβέρ, το 85 πέθανε. Ήταν νοραμιζαλία.
0: Όταν νοραμιζαλία τα άσκησε η Βοβέρα και τα πλάκα στην καρδιά.
1: Εγώ είχα ένα επεισόδιο εκεί όμως. Ο γραμματέας του συλλόγου μου λέει, τι θα φορέσεις στην παράσταση? Αποστολή. Δεν έχω στολή εγώ, λέω, θα μου δώσετε εσείς. Θέλω τη γεννιώτικη, λέω, στολή. Όχι, λέει, θα πάρει τσολιαδίστικη. Εγώ δεν είμαι κανένας δίμετρος για να φοράω τσολιαδίστικα. Θα μου δώσετε τη γεννιώτικη. Βγαίνω μόνος μου και θέλω τη γεννιώτικη στολή. Δεν έχουμε, λέει, αυτό. Όχι, γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Μαζεύτηκαν εκεί. Δεν θα τραγουδήσεις, μου λέει αυτός, πολύ σκληρός. Εντάξει, λέω, αφού εγώ μπήκα μέσα τώρα εδώ, ας μην τραγουδήσω. Ναι, αλήθεια.
0: Το νερό μου έγινε, εγώ ναι. Ήθελα να
1: έρθω. Εγώ να πω μέσα ήθελα, άρρωστος. Τέλος πάντων, λέει ο υπεύθυνος, μία η ώρα πρόβα στο στάδιο. Λέω στον υπεύθυνο εκεί τον... Πώς τον λέγαμε τώρα? Τέλος πάντων. Λέω, έχετε πρόβλημα αν βγω με το κουστούμι μου? Πρέπει να φορέσω παραδοσιακή στολή. Όχι, λέει, δεν έχω πρόβλημα. Καλύτερα, λέει, να βγει με το κουστούμι. Ωραία, λέω. Βγαίνουμε το βράδυ, μόλις βγαίνουμε.
0: Στα τύρανα αυτή η παράσταση?
1: Όχι, κοριτσά.
0: Πόσες παραστάσεις ήταν?
1: Κάθε μέρα μόνο στα Τύρανα δώσαμε δύο παραστάσεις. Μία για την τηλεόραση και τους επίσημους και μία για το κοινό. Οι άλλες ήταν και σε άλλη πόλη. Ελμπασάν, Σκόδρα, Φύρι, Δυράκιο. Φτάσαμε μέχρι τη Χιμάρα.
0: Σόλη με Αλβανία.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Θανασόπουλος, θα ξαναβγεις πάλι, μου λέει. Αφού πρώτα άκουσαν το πρόγραμμα οι Αλβανοί, γράψαμε τι τραγούδια θα πούμε, να μην λένε για παπάδες, για εκκλησίες και τέτοια, ναι. Αλλά θα σου πω ότι έκανα ένα ορθογραφικό λάθος και με διόρθωσε. Δεν γράφεται έτσι, μου είπε ο Αλβανός. Ακούς? Τέλος πάντων...
0: Είχες ελληνικά, υποστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι, έβεβαια. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχε κάνει μεγάλη ζημιά ο Χότζα, γιατί προσπάθησε να αλβανοποιήσει τους Έλληνες.
1: Εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία εκεί.
0: Λοιπόν,
1: ξαναβγαίνω πάλι. Μόλις τελείωσα, ωραία, Σαϊτάνη, εγώ δεν σε ξέρω, λέει. Εσύ είσαι καλός. Τέλος πάντων, γίναμε φίλοι. Αυτός τι έγινε, πήγε στην Αβέροφη, ήταν ένα δισκάδικο. Θέλουμε έναν καινούριο για να είναι καλός για την Αλβανία. Και αυτός με το δισκάδικο είναι αυτός, λέει.
0: Ο Μάρκο.
1: Δεν ξέρω πώς τον λέγαμε, τον άνθρωπο, ούτε τον έχω βρει ποτέ. Αλλά δεν τον έχουμε δει εδώ ποτέ, λέει. Λοιπόν. Και έτσι κάναμε καλό ξεκίνημα. Αλλά ας πούμε ένα τραγούδι τώρα εδώ.
0: Ένα από αυτά που είπατε και μέσα, δεν βάλαμε, είπαμε προηγουμένως για το...
1: Το έχω το πρόγραμμα εγώ αυτό. Λοιπόν, καλά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και...
0: Να το Γιώργο το Βρακά, που είχαμε πει προηγουμένως.
1: Έτσι, το Γιώργο, για να ακούσουμε το ηχόχρωμα της περιοχής, όμορφο Παλίκαρο.

0: αφού ακούσαμε από τον Γιώργο Βρακάκη, τον Ηλία τον Κόντι, τον Μορφομπαλίκαρο, αλλά η κουβέντα έχει ξεκινήσει πιο πριν με, με τις παραστάσεις του 1984
1: στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια ήταν?
1: Ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση που ρώτησα, συμβαίνει και με άλλα συγκροτήματα?
0: Γιατί είπα και η Μαρινέλα, είχε πάει πιο πριν.
1: Όλοι, με τα ελληνικά συγκροτήματα γενικώς. Κρεμόταν σαν τα σταφύλια ο κόσμος. Φοβερό, δεν μπορείς να το φανταστείς. Λέει μόνο με την Ελλάδα γίνεται αυτό. Αλλά είχαμε ένα
0: περιστατικό.
1: Ναι, είχαμε ένα περιστατικό με τη Μαρίζα. Λέει η Μαρίζα, έβγαινε στο δεύτερο μέρος η Μαρίζα. Λέει την ώρα που θα βγω εγώ, που έχουν ήδη αλλάξει τα παιδιά τώρα του χορευτικού, νέα παιδιά εδώ με τα σοψάκια τους έτσι, όταν θα αρχίσω να λέω αραμπάς, φαινάς, κονή γίνεται και τα λοιπά, θα μπείτε λέει μέσα και θα αρχίσετε να κατεβάσετε τον κόσμο από πάνω, να γίνουμε ένα για να χορέψουν και αυτοί και τα λοιπά.
0: Είχε και το προηγούμενο η Μαρίζα Κόχ στη Eurovision τότε με την Κύπρο, που είχε πει το Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Α, παρηγόρα την καρδιά μου.
0: Που έγιναν διάφορα δηλαδή, είχαν πει ότι υπήρχε και ένας κίνδυνος να την, να τις κάνουν κακό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τότε με την Κύπρο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων μπήκανε τα παιδιά και άρχισαν να χορεύουν μέσα και άρχισαν τώρα να κατεβάζουν κόσμο, να θέλουν να φέρουν τον κόσμο από την εξέδρα. Βλέπω η αστυνομία. Σηκωθείτε, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Για πότε άδειασε, έφυγε ο κόσμος όλος. Στο τέλος, αυτό που έγινε λέει να μην ξαναγίνει, λένε οι Αλβανοί. Το φιλότεχνο κοινό της Αλβανίας θέλει να απολαύσει τον καλλιτέχνη, να τον χειροκροτήσει και να πάει στο σπίτι του. Να μην το ξανακάνετε. Και δεν ξαναγίνει.
0: Και βρήκα και τον τρόπο το φιλότεχνο.
1: Επίσης τώρα στους Αγίους 40 είχα ένα άλλο. Παντού, δηλαδή, ήδη μας είπαν μη μιλάτε, λέει, κάθε ένας που μιλάει μαζί σας καίγεται. Τέλος πάντων, έξω από το ξενοδοχείο στους Αγίους 40 στη θάλασσα ήταν μια βάρκα, δύο άτομα. Ένα κλαρίνο και άλλο σκουπί. Και έλεγαν, έπαιζε τα τραγούδια που έδειξε η τηλεόραση το βράδυ, που μας είχε πάρει στα Τύρανα. Ωραία, λέω εγώ, τι κάνουν αυτοί, παίζουν τα τραγούδια που είπα, λέω, εδώ. Να, ένα παλικάρι δίπλα, έρχεται δίπλα και μου λέει, είμαστε αδέρφια, μου λέει, δεν μας χωρίζει τίποτα. Έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια γλώσσα. Εσείς τα χαίρεστε, εμείς δεν μπορούμε.
0: Αυτή η μουσική, την Αλβανία.
1: Όχι, α, τα παιδιά που ξέρω τι ήταν αυτή μέσα στη βάρκα. Τι μου είπε το παλικάρι δίπλα, του λέω, τι δουλειά κάνεις εσύ εδώ, μηχανικός? Κάτι κινέζικα πόλια. Και πού βρίσκεται τα ανταλλακτικά, του λέω, για αυτά? Πω ότι φτιάχνουμε μόνοι μας, μου λέει, εδώ και τα λοιπά. Ξαφνικά, εδώ περνάμε καλά, εδώ παίρνουμε λεφτά και τούτο. Τι έπαθε, λέω, μήγα τον τζίμψη. Κοιτάω, είχαν έρθει αυτοί της ασφαλείας, χεράκι-χεράκι, με την πλάτη εδώ πίσω μου. Αυτός τους πήρε χαμπάρι όμως. Και άρχισε να φωνάζει, εδώ περνάμε καλά και εδώ παίρνουμε λεφτά. Αυτό ήταν ο καθεστώς.
0: Μα και ο Μάο τότε από την Κίνα, μόλις εδώ, τους είχε δώσει και μηχανήματα και τεχνογνωσία, μετά μόλις κατάλαβε για το καθεστώς, τους άφησε.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ όταν ήρθα από εδώ πέρα είπα τότε, αν θα πέσουν τα σύνορα, γιατί τα είδα τα ηλεκτροφορά, πέρασα ΣΥΡΙΖΑ εκεί, δεν θα μείνει τίποτα μέσα, λέω. Τίποτα δεν θα μείνει. Και πραγματικά, μόλις πέσαν αυτά, αφού δεν τους κράταγε με τα σύρματα, θα τους κράταγε χωρίς τα σύρματα.
0: 7 χρόνια μετά δεν πέρασε πολύ καιρός.
1: Το 90. Και ποια ήταν η μεγάλη μου αυτή, το ψώνιο μου. Ήθελα να πάω να βρω τα ηλεκτροφόρα σύρματα για το μουσείο που δεν τα έχει κανένας. Με έδειξε ο Παπαδάκης το Καλημέρα Ελλάδα. Έχω κάνει με τα αυθεντικά ηλεκτροφόρα σύρματα μια μικρογραφία. Πήγα μέσα και τα πήρα αμέσως μετά. Και μου λέει ο Παπαδάκης, η Λία μου λέει, μας άφησες άφωνους. Όχι τόσο μου λέει για τα παλιά που πολλοί μαζεύουνε, αλλά αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας ούτε από εκεί ούτε από εδώ, λέει. Ακούς, ηλεκτροφόρα σύρματα, ξέρεις πώς ήταν?
0: Όταν έριξε, δηλαδή, όταν έριξε τα σύνορα.
1: Όταν έπεσαν τα σύνορα, πήγα και έφερα ένα κομμάτι και έκανα μια μικρογραφία με τα αυθεντικά. Και τα έχω αυτά, ναι.
0: Καλά, εσύ είσαι και ηλεκτρολόγος.
1: Εντάξει, πέρα από το ηλεκτρολόγος, εκεί ήταν άλλη σημασία αυτή τώρα. Κράταγε ένα λόγο ολόκληρο. Το χρήμα που έπεσε να περιφράξει τη χώρα όλη, το φαντάζεσαι? Τα πολυβολία που ήταν όλα στραμμένα προς τα δω. Την Ελλάδα φόβονταν. Τέλος πάντων, πόσο θα κράταγε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, δεν
1: μπορεί να έκανε και κάτι καλό. Εκεί τις παραδόσεις και τα λοιπά, άσχετα αν μίλαγαν όλα για το όνομά του, αλλά το πολυφωνικό τραγούδι που έχουν αυτοί μέσα δεν το έχουμε εμείς.
0: Και κατάφεραν να το περάσουν στην UNESCO σαν αλβανικό πολιτιστικό.
1: Και έχουν και δίκιο. Και έχουν και δίκιο, γιατί αν ακούς τους Λιάπηδες μέσα, τρελαίνεσαι.
0: Είχαμε και
1: εμείς.
0: Είχαμε στα χτίσματα και άλλο, τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω τα καλύτερα πολυφωνικά που πέρασαν εδώ ήταν οι Γκλινιώτες. Αλλά πάλι η Γκλίνα είναι εκεί. Ελλάδα είναι ελληνικά.
0: Είναι η Νότια Σουλβανία, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Είναι από Έλληνες. Στην Πολίτσια είναι σε πολλά. Μα και τώρα που γίνονται προσπάθειες, πάντα υπάρχουν μέσα. Τη Βορή Ήπειρο, το έτσι, πολύ
1: καλά. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Και...
0: ποιο να ακούσουμε?
1: Άντε να βάλουμε ένα, γιατί είχαμε κάτι τραγικά τελευταία εκεί με νέους ανθρώπους. Στο χάρο της λαβωματιές φάρμακα δεν περνάνε. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε.
0: Από τα παιδιά?
1: Όχι, από μένα. Και τα ωραιότερα τραγούδια αυτά μου τα έχει πει μια ξαδέρφη της μάνας μου. Κοίτα λόγια τώρα. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε. Ο πόνος, λέει αυτός, δεν μπλένεται. Με το κρασί δεν μπλένεται, με το κρασί θολώνει.
0: Είναι τη χειρότερος.
1: Κοίτα τι στίχος είναι, έτσι.
0: Αυτά τα τραγούδια τώρα τα παλιά, μιας και γυρνάμε πάλι πίσω, γιατί εκεί είναι η αφετηρία σου και η έμπνευσή σου. Ακούγονταν μόνο στην Κεραμίτσα ή και στα Λαχωριά δίπλα?
1: Δεν τα έχω βρει, ούτε ξέρω αυτή η ξαδέρφη της μάνας μου πού τα έχει βρει αυτά τα τραγούδια. Στο Θεό θα στείλω γράμμα και στην Παναγία ένα τάμα να μου πούνε για το χάρο που μπορώ να τον τρακάρω. Να τα ακούσουμε, αυτά είναι φοβερά τραγούδια.
0: Να τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Εντάξει.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

την πρώτη Κυριακή μετά από τη μεγάλη αυτή γιορτή της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής έχουμε τον Αγίον Πάντων. Σήμερα θα πω τη λέξη ότι λίγο τι πολύ κάθε βεβαίως και σε κάθε αλλά και κάθε Κυριακή ας είναι περισσότερο όλοι μας γιορτάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα βεβαίως πρώτα να παρακαλέσω το Πνεύμα του Άγιον να με συγκρατήσει και να με φωτίσει, γιατί δεν είναι το Ευαγγέλιο χάρη ούτε ακόμα και απειλή, είναι μια σωστή γραμμή, είναι κάτι που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα, όχι σήμερα και δεν ξέρω τι άλλο και πριν, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε έτσι όπως βρισκόμαστε, σε μια ψυχρότητα, σε μια αδιαφορία, σε μια τέτοια αλλαγή που θα τα κάνουμε με τέτοια υπερκατανάλωση και τα πάντα όλα, ένας κολυμπάει στο γάλα και όλος δεν έχει να πει ένα ποτήρι, όλος κολυμπάει στο χρυσάφι και όλος δεν βρίσκει που τρίπια δικά. Τα πάντα όλα έχουν λιγάκι τι πάρα πολύ νοσευτεί, γιατί για μένα είναι πρώτα από τον εαυτό μας θα πάρω. Ο Χριστός μας είπε σήμερα μέσω του Ευαγγελιστού Μανθαίου, λέει ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ. Μεγάλο πράγμα, Πάτερ μου. Όλοι ομολογάμε. Ομολογάμε. Όταν ομολογώ από εδώ και λέω ότι κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Εκείνο μην κάνω, μην το κάνω εγώ πρώτα. Και όταν λέμε ομολογία, βεβαίως είναι και ο λόγος όταν απαγορεύεται κάπου να μιλάνε περί Χριστού. Αλλά εδώ όμως τι, πρέπει να μιλήσει η ζωή μου, ο τρόπος μου, η συμπεριφορά μου, η αγάπη προς τον πλησίον, αυτά που ο ίδιος θυσιάστηκε. Όποιος θα ομολογήσει έμπρακτα, πραγματικά όπως ακριβώς πρέπει να το κάνουμε, αυτός ή θα είναι και ο εκλεκτός που θα το ομολογήσει έμπροστα του Πατρός του Εν της Ουρανής. Και όποιος με αρνηθεί, και εγώ θα τον αρνηθώ, συνειδητοποιείτε, θα μπείτε. Όχι, μας ειδοποιεί. Μας ειδοποιεί. Μην το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Έχω μια ανεκτήμητη αξία που λέγεται ψυχή. Μην το σπαταλάμε με διάφορα πράγματα τα οποία είναι φθαρμένα και όπως μάται και ματαιοτήτων. Μην τα αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Μας χρειάζεται η ανανέωση εσωτερική. Η ανανέωση εσωτερική γίνεται τι? Με την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, και όχι αυτή που πάνε σήμερα ακόμα τι να κάνουν. Να την κάνουν τι? Να την κομματιάσουν. Βγήκανε τόσα φιντάνια αιρέσεις. Και θέλουν και άλλη μία τώρα τι να κάνει. Να ενωθεί η Εκκλησία. Δείτε, οικουμενισμός. Δηλαδή με παπισμό ή προτεστάντε, βάλε ακόμα και δεν ξέρω τι. Και κόπτεν και δεξιά και αριστερά από παντού. Να μην πω ακόμα, δεν έρθει αργότερα και με του χιλιαστά, α πούμε τι. Η οπαδή των Αριανών. Λοιπόν, τα πράγματα χρειάζεται τι. Η πίστη μας να είναι η πυραμίδα. Η πίστη μας έχει τέτοια δύναμη, αν εφαρμόσουμε την πίστη για την αγάπη και τη βάλουμε λοιπόν σε ενέργεια, τα πράγματα θα δείτε ότι μέσα ο καθένας θα νιώσει πολύ διαφορετικότερα, θα νιώσει πολύ δυνατός, θα νιώσει πραγματικά που δεν θα έχει ανάγκη από αυτά τα πρόβλημα, δηλαδή τις απειρές που θα γίνονται. Δεν το αποκλείω όμως και να έχει σωματικές ακόμα τι και πόνος, καμία αντίληση και ο ίδιος πόνησε. Αλλά εκείνο που θέλει όμως, και από μένα και από σένα, να κρατήσουμε την πίστη και να εφαρμόσουμε τα της πίστεως. Τότε κανένας δεν θα μπορέσει να βάλει τη ζάνια που έχουν μπει μέχρι σήμερα, που μας έχουν δικάσει σε διάφορα κόμματα ή σε διάφορες ιδεολογίες ή σε ακόμα τι, και θρησκείες ακόμα. Κάνουμε ένα σύλλογο και λέμε ό,τι θέλουμε μέσα. Κάνουμε οτιδήποτε και λέμε ό,τι άλλο. Και παρασύρεται ο κόσμος πολλές φορές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέγεται τα τρία κονταργία του Ιούδα. Όταν τα ζητάω, όταν με υποχρεώνουν να κάνω αυτές τις υποχωρήσεις, νομίζω ότι εκεί προδίδω τον Χριστό.
Άρα τι, να πεις ότι ναι, έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος. Δεν θα τον μισήσω, αλλά θα τον αφήσω και να οργώσει ακόμα και τη σκέψη μου. Θα μπορέσω να αντιδράσω. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Όποιος θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Αυτά είναι λόγια του Χριστού. Είναι αληθινά και θα γίνουν έμπρακτα εκείνη την ημέρα. Τώρα, πού πάνε οι ψυχές αυτή τη στιγμή? Για μένα το που παρακλήσω, που βασάνες υπάρχει. Αλλά Κύριος γνωρίζει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν. Και συνεχίζει παρακάτω. Και όποιος ακόμα έρθει σε μια σύγκρουση με τα ίδια τα συμπλάχνες, με την ίδια την οικογένεια ακόμα, και με την ίδια ακόμα τους χωριανούς και, με τη, λοιπόν, και γνωστούς και φίλους, και θέλουν να τον σκλαβώσουν, να τον παρασύρουν, να αλλάξει την πίστη, να μην ομολογήσει Θεό, Χριστό, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, άμα σ' ακούσουν, τον προδώσανε. Πάνω από τον εαυτό μου, πάνω από τον εαυτό μας, πάνω από τους φίλους γνωστούς, γιατί ακόμα γονείς τα πάντα όλα, θα έχουμε την πίστη. Είναι ακριβώς, είπα, το λάβαρο της πίστης ψηλά. Και η αγάπη πραγματικά να κρατάει το λάβαρο αυτό για να φωτιστούν οι σκοταδιστέ που έχουν τέτοια μνήση και τέτοιες συνεπάθειες, που βάζουν διχόνιους, που φέρουν καταστάσεις, να πεινάνε, να πολεμάνε, και ακόμα και να μακρύνουν τον κόσμο και να εκμεταλλεύονται. Πόσες παρανομίες νηπίων. Νηπίων παρανομίες. Έρχονται στα τριάκοντα αργία του Ιούδα. Για όσους βεβαίως δεν ξέρω αν έχουν ακούσει ή έχουν πάει, και όσους πήγαν, δεν χρειάζεται να πω ότι τι, εκατομμύρια παιδιά έχουν τι, έχουν διαφθείλει. Και άρα είναι σκεθείτες. Και έχουν πωλήσει και έχουν σφάξει για να κάνουν τα όργανα. Σε ποιον αιώνα, στον 21ο αιώνα. Διότι κάποτε ήταν αγράμματοι, κάποτε ήταν έτσι σκληροί, κάποτε ήταν έτσι. Δεν είχαν αυτή την έκθερα όμως μεταξύ άνθρωπος άνθρωπο. Δεν είχαν αυτή την τάση της φιλαργύρια που έχουν σήμερα. Ούτε αυτή την τάση της φιλοδοξία. Χρηματολατρία και φιλοδοξία έχουμε πολλές φορές. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Άμα λαχταράς αυτά τα δύο και τα κυνηγάς, θα τα βρεις μεν, θα δεις τετράπεδα. Οιδήποτε. Και με τα χέρια και με τα πόδια και ακόμα. Γιατί ακριβώς τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχει χορτασμό. Σοβάλλει χωρίς πάτων. Και όσο μαζεύεις, τόσο διψάς για περισσότερα. Μάθε και να μάθω να γίνω διαχειριστής. Μάθε και να μάθω πραγματικά, μην τα έχω για τον εαυτό μου, τα κρατάω για τα γεράματα. Και έχουμε και τα σκάλια. Από μια μεγάλη δοσίκα μας σε εκείνον. Τι χρειάζεται. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί δώσετε. Άμα έχουμε εμπιστοσύνη, τότε γιατί να τα έχουν να κάνουν. Γιατί να φροντίσει εκείνους. Δεν αφήνει τα πλητενά του ουρανού. Σε αφήνει τον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω. Με τον εαυτό μου τα βάζω τώρα. Και με τον εαυτό σας, που καθένας θα πάει μόνος του. Γιατί αυτή η λαχτάρα. Γιατί αυτή η απιστία. Αν δεν θέλω να πιστέψω, να πιστεύω. Αλλά να λέω ότι πιστεύω. Και να ξέρω ακόμα και να τροπάρει και καμιά φορά τι. Ακούω φωνές από εδώ να λέγεται του ιερέα. Λάθος είναι αυτό. Απροσέξτε. Άλλο το πεις με το μυαλό σου και άλλο το πεις έκανε να ακούγεται. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Κάπου δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ναι. Στη θέση που βρίσκομαι έχω επίγνωση. Τι έκανα. Έχω επίγνωση. Πόσο μ' ανέχεται ο Θεός. Να τον διαμιλήσω, να τον διμαχίσω και να σας το δώσω. Το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Αν το πιστεύω, δηλαδή, τι σεβασμό και τι τιμή μας κάνει. Και τι πνευματική τροφή παίρνουμε. Μην αφήνουμε όμως τη ξηρή μέσα την καρδιά μας και κοιτάμε μόνο το σαρκείο να ικανοποιήσουμε. Γιατί εκεί πάμε σήμερα. Εκεί πάμε σήμερα. Σκοτωνόμαστε για οτιδήποτε, ξεριζωθήκαμε σε ήθη και έθιμα, ξεριζωθήκαμε ακόμα και τη γλώσσα ξεριζώσαμε και στην πίστη ακόμα την πολλά με δεξιά και αριστερά, αρκεί να βρούμε
λεφτά. Αρκεί να βρούμε εξουσία. Αρκεί να βρούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία τι. Πραγματικά μας χρειάζεται να συνέρθουμε. Και όταν θα συνέρθουμε, τότε τι θα είναι. Η μεγαλύτερη, δυνατότερη δύναμη στον κόσμο. Την αγάπη κανένας δεν μπορεί να την νικήσει. Για την αγάπη όμως, γιατί δεν είναι μόνο από λόγια του Κυρίου, ο Κυριός μου, ο Κυριός και Θεός μου, και ψυχρότητα και μίση και αντιπάθεια με τον συνάδελφο. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζουν. Και όποιος έχει, είπα, μάνα, πατέρα, γονιού, ότι παιδιά τι έχει αυτά, και δέχεται και υποχωρεί για τα χατήρια αυτών, δεν είναι άξιος. Δεν είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν να σωθούν. Γιατί αν θα κάνουν ένα τέτοιο βήμα, θα ενισχύσει και αυτούς περισσότερο. Και αν το πάρουν στραβά, θα αλλάξουν μια μέρα των ημερών και θα μετανιώσουν για αυτά που λένε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ή έχουμε πραγματική πίστη ή δεν έχουμε. Να καθαρίσω τον εαυτό μου, να καθαρίσουμε ο καθένας τον εαυτό του μέσα μας, για να πούμε. Μεγαλόσχημη και πάντηση πάντως και τα πάντα. Κληρική, λαϊκή, τα πάντα όλα. Η Ορθοδοξία πρέπει να λάμπει στην πράξη. Το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα της ειρήνης, το κήρυγμα του σεβασμού, το κήρυγμα της δικαιοσύνης. Γιατί πάρα υπάρχει τέτοια ανεποκατβάζουμε τα ίδια. Βεβαίως, εσείς που ξέρετε τα γράμματα πρέπει να ήσασταν και έτοιμοι. Γιατί λέξη, λοιπόν, ελεύθερη αγορά δεν θα πει ότι έχω τιμολόγιο. Εσείς πυρωνόμαστε 4-5 που είμαστε κάπου και ανεβάζουμε το μέσο που θέλουμε. Έτσι γίνεται σήμερα. Τα πάντα γίνονται για τα 30 αργύρια του Ιούδα. Δηλαδή, όσοι σαν Ιούδας, αχαιρότερα γινόμαστε πολλές φορές. Κλήρος και λαός. Και ασχίζει παρακάτω, και λέει ο Πέτρος τώρα, μια απορία. Κύριε, εμείς τα φύγαμε όλοι. Εσείς τους λέει, εκείνη την ημέρα θα καθίσετε 12 θρόνους. Και θα περάσουν μπροστά σας όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν, θα ζήσουν την ορθόδοξη πίστη. Ναι. Κάνουμε σφάλματα, καμία αντίληψη. Τι θέλω από το Θεό, συγχώρεσαι. Συγχώρεσαι τον συνάνθρωπο, συγχώρεσαι και αυτός. Αγάπη του συνάνθρωπο, συγχαπήσεις και εκείνος. Δεν μπορώ να νιώσω αγάπη αν δεν έχω αγάπη μέσα, μέριξε. Αν δεν έχω αγάπη μέσα, δεν μπορώ να νιώσω την αγάπη των άλλων. Ούτε αγάπη του Θεού, πολύ περισσότερο. Μας χρειάζεται τι να κάνουμε. Να πάρουμε το σκαμπάνι, μέσα στο σκαμπάνι και να βρούμε μέσα μας. Ποια είναι η ζωή μου. Κάνε ένα κοντρόλ. Ας μην κάνω μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις πόσα έβγαλα φέτο. Ας κάνω και εγώ ένα κοντρόλ. Στην πνευματική αυτή τη ζωή. Πες φαλακή αυτή. Μην το διορθώσω και αμέσως τι κάνω. Να ζητήσω χάρη, να συγχωρέσω και να προχωρέσω. Και ο Θεός θα το παραπλησιάσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δεν. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι τι. Κυνηγείται η Ορθοδοξία, γιατί φοβάται αν η Ορθοδοξία μπει σαν σύστημα κοινωνική, πραγματική και έμπρακτη ζωή, δεν θα μπορέσει να επικρατήσει άλλο κόμμα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το να σέβομαι και τον άλλο. Δεν υπάρχει δυνατότερο πράγμα το ότι αφού ζητάω από τον Θεό συγχώρεστε, να έχω και εγώ συγχώρεση. Δεν συγχωρώ και εγώ για να με συγχωρέσουν τίποτα. Και άφησε μήνος και μη σε αφήνει. Μην λένε κουβέντες. Είμαι το τάδι, εγώ είμαι το τάδι, εγώ είμαι πλούσιος, εγώ είμαι εκείνο και πάτα πεπτωμάτων. Κάνουμε λάθος. Είμαι κληρικός και διατάζω. Πού κληρικός και με ευθύνη όμως. Με διπλή ευθύνη. Και αν είναι επίσκοπος, με τι διπλή ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν, όχι θα διακονηθεί, αλλά διακονήσει. Μάθαμαν έτσι. Μάθαμαν έτσι. Ήταν αντίθετα. Να μας διακονήσουν. Στις αναγκάδες να καθόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και βεβαίως δεν έχει τελειωμό. Και ιδίως αυτή η ευαγγελική περικοπή. Γιατί στον πάτο κλείνει μόνο ένα πράγμα. Θα είναι πολλοί από την αρχή που θα λένε ότι τι. Εγώ πάω και στην εκκλησία, κρατάω και νηστεία, του τσεγούν το μόνο του μας. Κάνω και αυτό, αλλά κάνω και εκείνο. Και τώρα. Έχω κάνει ρόχο παλιό, άντε δώσω κάνω φτωχό. Δεν ξέρω να φορέσει καινούργιο φτωχό.
Δεν ξέρω μια φορές καινούργια, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Να τις δώσουμε. Και είμαστε και με παμπέ, ότι κάνουμε και καλό. Δεν είπε πώς με ξεφόρτωσε. Γιατί είχαμε δουλάψει την παγιμάτιση. Πράγματα πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Και εκείνοι που μπήκανε μέσα πραγματικά, γιατί ένιωσαν όπως ακριβώς Ζαχαίος, που ένιωσαν τα πράγματα εκείνοι που είπε Ζαχαίε κατέβαλε τη μέτρη, σήμερα αυτή τη στιγμή, αν τα μισά που τι έχω τα δίνω αμέσως, αν αδίκησα τετραπλούντα τα δώσω, και τα πάντα έκανε η αλλαγή μέσα, και έσκατη πρώτη, και πρώτη έσκατη. Γι' αυτό λοιπόν, από όπου και αν αρχίσεις πραγματικά, βγαίνεις μπροστά. Και άμα έχεις σχηματιστεί και ζεις πραγματικά ότι τι, αυτή τη συντριμμένη, την ήττα αυτή που έπαθα και έπαθες και πάθαμε και την αναστηλώσουμε, τα πράγματα θα δείξουν τι, ότι σημειοφόρη θα μας βάλει μέσα. Γιατί είπε εκείνος ότι εκείνος που θα με ομολογήσει, θα εφαρμόσει, θα ζήσει, και όταν λέει θα εφαρμόσει την νοή, πρώτα θα εφαρμόσει την αγάπη, τη συγχώρηση, την άφεση προς τον συνάνθρωπο. Μας χρειάζεται τα απλά να αρχίσουμε για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε, και αρχίζει ύστερα παραπέρα μέσα και εμβαθύνει πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι αυτή τώρα η περίοδος πάλι που μπαίνουμε, πρώτη Κυριακή επαναλαμβάνω την νέα περίοδος που μπαίνει του Επαγγελίου του Μαθαίου, έως να είναι τι, σαν πρότυπο οδηγό. Την Ευαγγελική περικοπή αυτή, βρέστε την μέσα στον τόπο, λοιπόν, στην Ευαγγελική περικοπή, αν έχετε Ευαγγέλιο. Γιατί αν δεν έχουμε Ευαγγέλιο, τι θέλω σε ημερίδε. Τι θέλω, βλέπει από το βιβλίο ψυχή. Ε? Και αν έχω τον λόγο του Θεού. Όχι να το έχω μέσα, να το έχω και μπροστά μου. Και πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Εδώ, στο δω, καθρέφτη. Πώς τρώω, τι τρώω, πού πάει, τι γίνεται, πάτε πάντα. Τα άλλα βιβλία δεν δίνουν έτσι. Φονταμάρες. Η πνευματική τροφή είναι απαραίτητη. Χρόνο ύστερα, διάβαση. Το θέλω. Αλλά όταν το παιδί δεν προλαβαίνει, γιατί ξέρει, δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Έτσι, δυο ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Και έχει και μία την ελληνική, την οποία την έχουμε κάνει στραπάτσο. Πώς θα μπορέσει να μάθει από τη γραφή. Γιατί αν δεν αρχίσει από το δημοτικό, δηλαδή πέμπτη, έκτη, γιατί τα ξένα τα μαθαίνει. Και το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να το μάθει. Έχει το πολύ που είναι μετάφραση αυτό. Για μένα είναι κείμενο. Οι μεταφραστέ είναι για μια εποχή. Οι μεταφραστέ δεν είναι όπως είναι αιώνιο βιβλίο. Δεν είναι όπως τα η γραφή. Και έτσι, παρακάλα και να παρακαλείς τον Θεό, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, να μελετήσεις, να μας φωτίσει ο Θεός πραγματικά και να μας οδηγήσει αυτήν την περίοδο αλλαγμένη, ενωμένη, να αντιμετωπίσουμε τους σκοτάδιστάς επαναπάνω, ψεύτος συμμάχος.

έχει σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Ηλία μου, πόσους δίσκους αριθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια? Είπαμε κάθε δύο χρόνια
1: 11 δουλειές έχω.
0: 11 δουλειές. Λοιπόν, αυτά
1: έχω τραγούδια... και άλλες συμμετοχές.
0: Αυτά τα τραγούδια πραγματικά δηλαδή είναι τόσο δυνατά. Είναι παραδοσιακά, στίχος φοβερός, μουσική τέλεια όπως την επένδυσε ο Πέτρο Λόκας. Και είναι δυνατά, αντί όμως τον χρόνο είναι αληθινά.
1: Όταν γράφαμε αυτά τα πράγματα, μου είπε ο Πέτρο Λούκας, Ηλία, μην περιμένεις να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια θα λένε τι έφτιαχναν αυτοί τότε. Και πέρασαν τα χρόνια και ήρθε τώρα ο καιρός που με τιμάει να βλέπω να, με τα τραγούδια μου να γλεντάει ο κόσμος, όλα τα συγκροτήματα. Ήρθε η ώρα που εκτιμήθηκαν. Εκτιμήθηκε η δουλειά αυτή.
0: Το σχέδιο του Θεού είχε καλύτερα πράγματα για σένα. Τι να πρωτοθύμουν, Σάββατο με ένα πίναμε.

0: Και αν δεν την πάρεις εκείνη τη στιγμή, έφυγε.
1: Ναι, την έχασες.
0: Την έχασες.
1: Σαν ευκαιρία, ναι.
0: Λοιπόν, όπως είχα το χαρτί, προσπάθησα να το τονίσω εκεί που τονίζεται ορθογραφικά. Στο μα.
1: Εκεί που είναι ο τονισμός, ναι.
0: Ναι. Και κάνω μα να μια κόρη. Γράψτο, γράψτο, λέει ο Ζουμπάς. Το γράφω. Τα τα τα τα τα, κάνει το δεύτερο αυτός μες στον αργαλιό και του κόβονται οι χορδές. Μου λέει, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Ερχόταν η Ινδία απ' έξω στη Ζήνωνος και χαζεύανε με το τραγούδι αυτό. Περιτώ να σου πω ότι ήταν 11 δισκάδικα γύρω την Ομόνια. Δεν άκουγες άλλο από Κόντι. Χαμός. Κιβώτια, να φεύγουνε κιβώτια.
1: Η Ινδία δηλαδή, επειδή η πεντατονία...
0: Η πεντατονία ταιριάζει.
1: Και στην Κέλλα και στις Ιδέες.
0: Και τους ταιριάζει αυτό. Αλλά μου λέει ο Ζώμας, περίμενε να δεις τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά ήταν... Έγινε μία συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Χοροδίες από τα Βαλκάνια και... Από την Ελλάδα ήταν Ρωμανός ο Μελωδός, διευθυντής ο Γιανακόπουλος ο Γύρος, και με κάλεσαν για μένα να πάω να την παρακολουθήσω. Το γνώριζα τον Γιανακόπουλο. Ακούω την εισαγωγή Φιλιππίδης, Αχιλλέας Καλκιάς, ακριβώς και τις αναπνοές. Ο μόνος που έπιασε την εισαγωγή ο Νίκος Φιλιππίδης. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ προλόγησε «Χάιδο μου και χαϊδεμένη» τραγούδι στα δύο τέταρτα της αγάπης, Σιπήρου. Δεν πάει στο μυαλό εμένα, εγώ το έχω μάνα μια κόρη. Λοιπόν, ακούω «Πού είδα εγώ οι γυναίκες ψηλά, πού είδα εγώ οι άντρες κάτω». Όταν ακούς το δικό σου έργο...
1: Και το πει χοροδία κιόλας.
0: Και στα χοροδία, λες και ήταν συμφωνικό έργο. Το αίμα μου έγινε νερό και το έχω αυτό το τραγούδι και κακώς που δεν το έχω ανεβάσει. Μου το έδωσαν μετά. Έπαθα πλάκα.
1: Έχεις το βίντεο από αυτή την παρουσίαση.
0: Ναι. Την ηχογράφηση το δεν είχα τότε εκεί, το ηχογράφωσα.
1: Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα. Εγώ από μικρό παιδί όταν άκουγα, δημιουργούσε μέσα μου, όταν άκουγα δημιουργικό τραγούδι, δημιουργούσε μέσα μου μια παράσταση από εικόνες.
0: Πάντα έτσι. Έτσι γίνεται.
1: Όταν το τραγούδι όμως έχει κάποια δυναμική.
0: Νόημα να πεις κάτι. Λοιπόν,
1: και αμέσως ξέρεις τι σκεφτόμουν. Επειδή θυμόμουν τις παλιές τις γυναίκες που έκαναν, που ίδιαζαν.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Που ετοίμαζαν δηλαδή, ας πούμε, αφού το μαλλί το επεξεργάζονταν και το έκαναν, ας πούμε, κουβάρια κλπ. Όλο αυτό το ίδιασμα που λέμε. Είναι φοβερό, είναι.
0: Και αν δεν δημιουργήσεις εικόνες. Το μυαλό σου πρέπει να είναι εκεί, δηλαδή πώς χορεύουν ο κόσμος, πώς λες παίρνουν το δρεπανάκι μου και τα λοιπά. Να έχεις ζήσει το θέρο. Αυτά τα παιδιά σήμερα δεν έχουν τέτοια βιώματα. Ξέρουν τι σημαίνει θέρος.
1: Όχι μόνο για διακοπές και...
0: Ούτε έχουν δει πως στερίζουν. Επομένως, τι βιώματα να έχουν αυτά τα παιδιά. Τα δικά μου είναι τυχερά γιατί... Από την πρώτη μέρα τα έπαιρνα στο χωριό, στα πανηγύρια, με τους μουσικούς, πρόβες στο σπίτι, άκουγαν τα τραγούδια. Γι' αυτό και...
1: Και τους βγήκε.
0: Ναι.
1: Ζυμώθηκαν.
0: Ναι.
1: Από τα βιώματα και από την δημιουργία του πατέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, ποια θάλασσα, ποιος ποταμός, με τα παιδιά που... ήταν τυχερά να προλάβουμε τον Πετρολούκα σε αυτή την ηλικία να ξεκινήσουν και αυτοί όπως ξεκίνησα εγώ με την ίδια ομάδα.
1: Έχουν και χρόνια βέβαια τα παιδιά που ασχολούνται, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, από μικρά.
1: Δίνουν και την παρουσία τους σαν αδέρφια, δηλαδή από εκείνου και μακάρι να προχωρήσουν έτσι.
0: Ήτανε επιθυμία του Πέτρου και του Ζουμπά. Ντουέτο ανδρικό δεν υπήρξε ποτέ στην Ήπειρο. Έτσι θα πάτε για να ξεχωριστεί. Είναι πολλοί, πρέπει να χωρίσουν, πρέπει έτσι. Ένας-ένας τραγουδάμε όλοι. Αλλά ντουέτο δεν υπήρξε ποτέ. Και επειδή οι φωνές τους είναι ίδιες.
1: Και κάνουν και δεύτερες φορές.

0: Δεν θα ήταν ωραίο πράγμα τώρα να ένα να φεύγει εδώ να πάει σε μια δουλειά εδώ, ο άλλος να πάει στην άλλη. Δεμένοι οι δυο τους να παρουσιάζουν και κάτι διαφορετικό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ωραία, εντάξει. Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
0: Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός.
1: Τα ακούμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, μετά το «Ποια θάλασσα, ποιος ποταμός», ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι από τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο, από τα παιδιά σου.
1: Στον Άρθια Κατέρω.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει συνέχεια και ελπίζουμε στα παιδιά και να γίνουν και καλύτεροι κιόλας, έτσι.
1: Εγώ αυτό θέλω.
0: Και να μην προδώσουν αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά χαίρομαι να ακούω νέους ανθρώπους να συνεχίσουν. Εμείς οι παλαιότεροι, ένας-ένας αποσύρεται. Αλλά αυτά τα παιδιά τώρα δεν έχουν βιώματα. Πρώτη φορά ανησυχώ για τη συνέχεια της παράδοσης.
0: Να γυρίσουμε πίσω λίγο σε μια κουβέντα που κάναμε προηγουμένως πριν ξεμπούμε στο στούντιο για την εκπομπή. Θα μας πεις για τη Δρεμενίτσα.
1: Α, ναι. Και εγώ αναρωτήθηκα τι σημαίνει Δρεμενίτσα.
0: Και πώς φτάσαμε εκεί πέρα, γιατί είπες μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι παράδοση είναι αυτό που μένει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, εκεί. Αλήθεια πρέπει να το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος και συνάδελφοι δεν ξέρουν τι σημαίνει παράδοση. Παράδοση νομίζει, επειδή έγραψε ένα στίχο και συμπεριλαμβάνει μια παλιά λέξη, ξέρω εγώ, το σουφρά που λέμε. Το λέτε εσείς?
0: Ναι, το τραπέζι.
1: Το τραπέζι, το χαμηλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί έβαλε τη λέξη σουφρά, είναι παραδοσιακό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί ο στίχος αυτός δεν κοσκινίστηκε από το λαό. Και το Γιάννη το μαντήλι σου κάποιος το έγραψε. Το πήρε ο ένας, το πήρε ο άλλος, άλλος έφυγε μπροστά εκεί, άλλος εκεί, άλλος πρόσθεσε, άλλος αφαίρεσε, ανά τους αιώνες. Ό,τι απέμεινε, ό,τι άντεξε στο χρόνο, αυτό λέγεται παράδοση. Εγώ το έλεγα πάντα αυτό. Αλλά το διαπίστωσα πολύ καλά όταν βρήκα κάτι συγγράμματα τριών καθηγητών Πανεπιστημίου του 1953 που το γράφουν αυτό το πράγμα ακριβώς έτσι. Αν δεν έχει κοσκινιστεί από το λαό, δηλαδή τώρα πόσο διαφέρει ο λαϊκός ποιητής από το στιχουργό. Έχω ένα τραγούδι που λέει «Καράβι πάει σε ντουγιαλού και κόρη από την άκρη. Με τα μαλλιά της ξέπλεκα του καραβιού φωνάζει. Αυτό το νιό που πιάσατε χθες με το φεγγάρι, να μην τον επηρεάξετε, είναι αγαπητικός μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου». Τι τον είχε?
0: Ο άντρας της.
1: Ξέρεις πόσοι με πήραν τότε? Τι τον είχε? Δεν λέει είναι άντρας μου. Είναι γαμπρός της μάνας μου και γιος της πεθεράς μου.
0: Όπως μου λέει η μάνα σου, χωρισμένος ο πατέρας μου, το έλεγμα ποιος είναι ο γαμπρός του αδελφού της μητέρας σου.
1: Είδες. Έτσι.
0: Και εγώ πού να το σκεφτώ?
1: Πού να το σκεφτώ? Με ρωτάγανε τότε, να το βάλουμε τώρα, καράβι πάει σε του γελού.
0: Αλλά να πούμε και αυτό που σου έλεγε ο Πέτρο Λούκας για τη Δρεμενίτσα.
1: Α, Δρεμενίτσα τώρα. Ρε Πέτρο, τι σημαίνει Δρεμενίτσα? Είναι ο κόσκινος, Λία. Άρα, τι έκανε ο Τάσο Καλδιάς? Το ωραιότερο του παίξιμο είναι στη Δρεμενίτσα. Το κοσκινισμένο, το καλύτερο. Το τριμώνι. Από εκεί πήρε το όνομα Δρεμενίτσα.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούμε σε αυτή την εκπομπή και πραγματικά η μαρτυρία ναι. σου είναι πολύ σημαντική.
1: Και εγώ δεν το ήξερα. Ο Πέτρος μου το είπε. Αν θα ρωτήσω όλους τους μουσικούς, κανένας δεν ξέρει.
0: Ο Πέτρος είναι σοφός.
1: Σοφός. Ό,τι κουβέντες έχει πει ο Πέτρος, μου είπε, Ηλία, μην περιμένει να δικαιωθούμε τώρα. Μετά από 50 χρόνια, μου λέει, θα λένε, τι έκαναν αυτοί τότε. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και ήρθε η δικαίωση και νωρίτερα βέβαια, αλλά τώρα ουσιαστικά είναι...
1: Μου είπε και ένα άλλο. Λία μου λέει, κλειδώσαμε. Και εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Τι να κάνουν τα παιδιά τώρα παραπάνω, μου λέει. Από τόσο πράγμα που έχεις κάνει. Τι να παίξουν παραπάνω τα παιδιά τώρα, Πετράκης Φερρυπίνου, γνώσου, από τόσο αυτό που έχει παίξει ο Πέτρος.
0: Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί...
1: Να αλλάξουν προς το καλό.
0: Προς το καλύτερο βέβαια. Πάντα κινδυνεύει η παράδοση. Αν γυρίσουμε πίσω και 50 χρόνια πριν, πάντα υπήρχαν και τα ευτελή κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και ο τρόπος που αποδίδονταν από αρκετούς μουσικούς, ας πούμε,
1: έτσι.
0: Ο χειρότερος, αλλά πάντα προχώρησε.
1: Συνάδελφος μεγάλος μου είπε, Ηλία, εσύ το πήρες νωρίς πρέφα, μου λέει, και δεν έγραψες ό,τι να είναι. Εμείς γράψαμε αν ό,τι να είναι και αυτά πήγαν στο ράφι τώρα. Δεν ακούγονται.
0: Έχουν ημερομηνία λήξεως αυτά.
1: Εσύ το πιασες, μου λέει, από την αρχή και δεν έγραψες τέτοια πράγματα. Ναι, μην φώτισε ο Θεός, τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπαμε τώρα?
1: Καράβι πάει σε του γυαλού.
0: Αμέσως.

0: Να πούμε τώρα δύο πράγματα για τη συνεργασία σου όσον αφορά τα πρόσωπα. Δηλαδή είχαμε τον Πέτρο Λούκα και είχαμε τον
1: Ναι, στην ηχογράφηση.
0: Εκτός
1: από πολλές δουλειές. Αν ποιοι συμμετείχαν, ο Νίκος Κοντός πάντα στο Ντέφι, ο Ζούμπας, Αχιλλέας, Πέτρος, αυτή ήταν η ομάδα.
0: Η σταθερή.
1: Ναι.
0: Και μετά οι συνεργασίες όλα τα χρόνια.
1: Τα καλοκαίρια τώρα είχα τον Γιώργο τον Βραγκά.
0: Και είπαμε να βάλουμε και ένα τραγούδι με το...
1: Να βάλουμε και με τον Γιώργο ένα τραγούδι. Που ήμουν τυχερός που κατάφερα και κατέγραψα ιδιαίτερα το ηχόχρωμα. Αυτό το ηχόχρωμα είναι της περιοχής, τα Μινερομάντζερα. Εσύ ξέρεις, συνάδελφος είσαι.
0: Και είχε τη φλογέρα ο Γιώργος.
1: Ναι, πάντα έλεγαν και λένε η μουσική ή ματζόρε θα είναι το τραγούδι ή μινόρε. Εγώ όμως το έγραψα ατόφια όπως αποδίδεται στον τόπο. Μια μινόρε, μια ματζόρε. Και θα το ακούσουμε αυτό στο όμορφο παλίκαρο.
0: Ωραία, να πούμε όμως και για άλλες συνεργασίες, δηλαδή και με τον Γιώργο τον Βραγκά τα καλοκαίρια.
1: Γιώργο Βραγκούλα, Ανθουλανούση, Γιώργος Κούρτης, Λευθέρης Κωνσταντίνου.
0: Συγχωρεμένος.
1: Το Σάββατο Σάντρα, ναι.
0: Έφυγε μέσα στο...
1: Από τον κορονοϊό.
0: Στην γέλα από αυτή.
1: Ναι.
0: Της πανδημίας. Η Ανθουλανούση που έχει μια αποχή από τα πράγματα, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει. Σταμάτησε λίγο νωρίς.
0: Έχετε δουλέψει πάρα πολύ με την Ανθούλα.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Κορυφαία τραγουδίστρια της Ήπειρου. Μαζί με την Παγώνα.
1: Η Ανθούλα θα μπορούσε να είχε καταταγεί κάτι σαν την Πραχοπούλου.
0: Μα ήδη.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είχε έναν άνθρωπο να την κατευθύνει, να την... Έλα εδώ, μικρό κορίτσι ήταν. Κάποιον που να της κάνει ταυτότητα δικιά της. Έπρεπε να κάνει δικιά της ταυτότητα η Ανθούλα.
0: Μα είχε δικό της.
1: Καλή φωνή. Γι' αυτό.
0: Και στα απογονήσει και στα τρία.
1: Γι' αυτό. Αλλά να κάνει έργο δικό της όμως.
0: Εσύ πιστεύω ότι τη βοήθησες πάνω στη δουλειά, σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι μπόρεσα έκανα. Ο ένας βοήθεια τον άλλον. Είμαστε ντουέτο όμως μια ζωή με την Ανθούλα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και δώσατε...
1: Τα σιγόντα που έκανε αυτή ήταν φοβερή η Ανθούλα.
0: Τώρα που μένει μόνιμα...
1: Ξυλόκαστρο.
0: Αμέσως Ξυλόκαστρο. Κάτι μας έλεγες προηγουμένως για τη Μαρίζα την Κοχ.
1: Α, με τη Μαρίζα την Κοχ, όταν γύρισα το 84 από την Νότια Αφρική, σε μια εβδομάδα χτύπησε το τηλέφωνο. Του σήκωσε η μάνα μου, εγώ έλειπα. Και ήταν ο γιατρός που διεύθυνε το συγκρότημα των Σουλιωτών μαζί με τον Αφανασόπουλο, με τον Παναγιώτη τον Τζόκα. Λοιπόν, λέει ό,τι ώρα να έρθει να με πάρει τηλέφωνο. Εγώ γύρισα 4 ώρα το πρωί. Λέει η μάνα μου να πάρεις αυτό το τηλέφωνο. Καλά λέω το πρωί. Όχι λέει. Τώρα. Υπήρχε λόγος. Τον πήρα πού είσαι ρε παιδί μου, λέει σε ψάχνομαι.
0: Τον πήρες 4 ώρα το πρωί.
1: Ναι. Σε ψάχνομαι. Λέω τι συμβαίνει. Θέλει να έρθει σε Αλβανία. Τι είπες λέω τώρα εμένα το όνειρό μου ήταν 2. Να πάω Νότιο Αφρική και Αλβανία. Και αυτό έγινε σε διαφορά μιας εβδομάδας. Είδα την όψη νομίσματος και από τις δύο πλευρές.
0: 1984.
1: Ναι. Ήταν σημαδιακό το 84. Και βέβαια, πρωί-πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα πας στα χαρτιά σου, 11 η ώρα φεύγεται. Με το συγκρότημα Μαρίζα Κοχ και θα ερχόμαστε Γιάννενα με το πούλμαν να πάρουμε και το χορευτικό εδώ των Σουλιωτών.
0: Δηλαδή αν δεν έπρεπε
1: στην
0: ώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν
1: θα γινόταν. Ναι. Λοιπόν.
0: Και μουσική, ποια άλλη μουσική ήταν.
1: Ο Θωμάς ο Καλλιγιάννης.
0: Α, ο Θωμάς.
1: Ναι. Ο οικονόμ με τον Τέφι.
0: Ο Βασίλης.
1: Φοβερός. Αυτός είχε μείνει ο ντραμίστας με το στόμα ανοιχτό με αυτόν. Αυτός μου είπε, τι είναι αυτός ρε μου λέει. Τι είναι αυτός. στάβρωνε τα χέρια όταν είχαμε παράσταση, εμείς για να δει τον εικονό μου.
0: Είναι κουμπάρος του Βασίλισσα, γιατί το γιο του, τον Νέαν, τον είχε βαφτίσει ξαδερφός μου, πρώην δήμαρχο Πρέπεζας, στον Νίκος Γιαννόπης.
1: Το παρακάλαγα να έρθει στην Αθήνα να τον βάλω να... σε ηχογράφηση.
0: Και ο Θωμάς, εξαιρετικός, τον περιμένουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
1: Άλλη περίπτωση, άτομα.
0: Και δάσκαλος,
1: ναι.
0: Ταπεινός άνθρωπος.
1: Οπότε ήρθαμε εδώ, μπήκαμε από την κρυσταλλοπηγή μέσα. Τώρα το τι είδα τα μάτια μου εκεί μέσα 17 μέρες όλη την Αλβανία, γράφω βιβλίο. Πού να αρχίσω? Επί Εμβέρ Χότζα. Ζούσε ο Εμβέρ, το 85 πέθανε. Ήταν ο Ραμίζ Αλία.
0: Όταν ο Αλία τα σκέψη ο Βέρα και τα πλάκια,
1: ναι. Εγώ είχα ένα επεισόδιο εκεί όμως. Ο γραμματέας του συλλόγου μου λέει, τι θα φορέσεις στην παράσταση? Αποστολή. Δεν έχω στολή εγώ, λέω, θα μου δώσετε εσείς. Θέλω τη γεννιώτικη, λέω, στολή. Όχι, λέει, θα πάρει τσολιαδίστικη. Εγώ δεν είμαι κανένας δίμετρος για να φοράω τσολιαδίστικα. Θα μου δώσετε τη γεννιώτικη. Βγαίνω μόνος μου και θέλω τη γεννιώτικη στολή. Δεν έχουμε, λέει, αυτό. Όχι, γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Μαζεύτηκαν εκεί. Δεν θα τραγουδήσεις, μου λέει αυτός, πολύ σκληρός. Εντάξει, λέω, αφού εγώ μπήκα μέσα τώρα εδώ, ας μην τραγουδήσω. Ναι, αλήθεια.
0: Το νερό μου έγινε, εγώ, ναι. Ήθελα να
1: έρθω. Εγώ να πω μέσα ήθελα, άρρωστος. Τέλος πάντων, λέει ο υπεύθυνος, μία η ώρα πρόβα στο στάδιο. Λέω στον υπεύθυνο εκεί τον... πώς τον λέγαμε τώρα. Τέλος πάντων. Λέω, έχετε πρόβλημα αν βγω με το κουστούμι μου? Πρέπει να φορέσω παραδοσιακή στολή. Όχι, λέει, δεν έχω πρόβλημα. Καλύτερα, λέει, να βγει με το κουστούμι. Ωραία, λέω. Βγαίνουμε το βράδυ, μόλις βγαίνουμε.
0: Στα Τύρανα αυτή η παράσταση?
1: Όχι, Κοριτσά.
0: Πόσες παραστάσεις ήταν?
1: Κάθε μέρα μόνο στα Τύρανα δώσαμε δύο παραστάσεις. Μία για την τηλεόραση και τους επίσημους και μία για το κοινό. Οι άλλες ήταν και σε άλλη πόλη. Ελμπασάν, Σκόδρα, Φύρι, Δυράκιο. Φτάσαμε μέχρι τη Χιμάρα.
0: Σόλυν Αλβανία.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Θανασόπουλος, θα ξαναβγεις πάλι, μου λέει. Αφού πρώτα άκουσαν το πρόγραμμα οι Αλβανοί, γράψαμε τι τραγούδια θα πούμε, να μην λένε για παπάδες, για εκκλησίες και τέτοια, ναι. Αλλά θα σου πω ότι έκανα ένα ορθογραφικό λάθος και με διόρθωσε. Δεν γράφεται έτσι, μου είπε ο Αλβανός. Ακούς. Τέλος πάντων...
0: Είχες ελληνικά, υποστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβεβε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχε κάνει μεγάλη ζημιά ο Χότζα, γιατί προσπάθησε να αλβανοποιήσει τους Έλληνες.
1: Εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία εκεί.
0: Λοιπόν,
1: ξαναβγαίνω πάλι. Μόλις τελείωσα. Ωραία, Σεϊτάνη, εγώ δεν σε ξέρω, λέει. Εσύ είσαι καλός. Τέλος πάμε, γίναμε φίλοι. Αυτός τι έγινε, πήγε στην Αβέροφη, ήταν ένα δισκάδικο. Θέλουμε έναν καινούριο για να είναι καλός για την Αλβανία. Και αυτός με το δισκάδικο είναι αυτός, λέει.
0: Ο Μάρκο.
1: Δεν ξέρω πώς τον λέγαμε, τον άνθρωπο, ούτε τον έχω βρει ποτέ. Αλλά δεν τον έχουμε δει εδώ ποτέ, λέει. Λοιπόν. Και έτσι κάναμε καλό ξεκίνημα. Αλλά ας πούμε ένα τραγούδι τώρα εδώ.
0: Ένα από αυτά που είπατε και μέσα, δεν βάλαμε, είπαμε προηγουμένως για το...
1: Το έχω το πρόγραμμα εγώ αυτό. Λοιπόν, καλά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και...
0: Να ακούσουμε, ναι, από τον Γιώργο τον Βρακά, που είχαμε πει προηγουμένως.
1: Έτσι, από τον Γιώργο, για να ακούσουμε το ηχόχρωμα της περιοχής όμορφο Παλίκαρο.

0: αφού ακούσαμε από τον Γιώργο Βρακάκη και τον Ηλία τον Κόντι, τον Μορφομπαλίκαρο, αλλά η κουβέντα έχει ξεκινήσει πιο πριν με, με τις παραστάσεις του 1984
1: στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια ήταν?
1: Ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση που ρώτησα, συμβαίνει και με άλλα συγκροτήματα?
0: Γιατί είπα και η Μαρινέλα, είχε πάει πιο πριν.
1: Όλοι, με τα ελληνικά συγκροτήματα γενικώς. Κρεμόταν σαν τα σταφύλια ο κόσμος. Φοβερό, δεν μπορείς να το φανταστείς. Λέει μόνο με την Ελλάδα γίνεται αυτό. Αλλά είχαμε ένα
0: περιστατικό.
1: Ναι, είχαμε ένα περιστατικό με τη Μαρίζα. Λέει η Μαρίζα έβγαινε στο δεύτερο μέρος. Η Μαρίζα. Λέει την ώρα που θα βγω εγώ, που έχουν ήδη αλλάξει τα παιδιά τώρα του χορευτικού, νέα παιδιά εδώ με τα σοψάκια τους έτσι, όταν θα αρχίσω να λέω αραμπάς, φαινάς, κονή γίνεται και τα λοιπά, θα μπείτε λέει μέσα και θα αρχίσετε να κατεβάσετε τον κόσμο από πάνω να γίνουμε ένα για να χορέψουν και αυτοί και τα λοιπά.
0: Είχε και το προηγούμενο η Μαρίζα Κόκ στη Eurovision τότε με την Κύπρο, που είχε πει το Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Α, πάει γόρα την καρδιά μου.
0: Που έγιναν διάφορα δηλαδή. Είχαν πει ότι υπήρχε και ένας κίνδυνος να την να τις κάνουν κακό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τότε με την Κύπρο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, μπήκαν τα παιδιά και άρχισαν να χορεύουν μέσα και άρχισαν τώρα να κατεβάζουν κόσμο, να θέλουν να φέρουν τον κόσμο. Από την εξέδρα. Βλέπω η αστυνομία. Σηκωθείτε, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Για πότε άδειασε, έφυγε ο κόσμος όλος. Στο τέλος, αυτό που έγινε λέει να μην ξαναγίνει, λένε οι Αλβανοί. Το φιλότεχνο κοινό της Αλβανίας θέλει να απολαύσει τον καλλιτέχνη, να τον χειροκροτήσει και να πάει στο σπίτι του. Να μην το ξανακάνετε. Και δεν ξαναγίνει.
0: Και βρήκα και τον τρόπο το φιλότεχνο.
1: Επίσης τώρα στους Αγίους 40 είχα ένα άλλο. Παντού, δηλαδή, ήδη μας είπαν μη μιλάτε, λέει, κάθε ένας που μιλάει μαζί σας καίγεται. Τέλος πάντων, έξω από το ξενοδοχείο στους Αγίους 40 στη θάλασσα ήταν μια βάρκα, δύο άτομα. Ένα κλαρίνο και άλλο σκουπί. Και έλεγαν, έπαιζε τα τραγούδια που έδειξε η τηλεόραση το βράδυ που μας είχε πάρει στα Τύρανα. Ωραία, λέω εγώ, τι κάνω, αυτοί παίζουν τα τραγούδια που είπα, λέω, εδώ. Να, ένα παλικάρι δίπλα, έρχεται δίπλα και μου λέει, είμαστε αδέρφια, μου λέει, δεν μας χωρίζει τίποτα. Έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια γλώσσα. Εσείς τα χαίρεστε, εμείς δεν μπορούμε.
0: Αυτή η μουσική, την Αλβανία.
1: Όχι, α, τα παιδιά που ξέρω τι ήταν αυτή μέσα στη βάρκα. Τι μου είπε το παλικάρι δίπλα, του λέω, τι δουλειά κάνεις εσύ εδώ, μηχανικός? Κάτι κινέζικα πόλια. Και πού βρίσκεται τα ανταλλακτικά, του λέω, για αυτά? Πω ότι φτιάχνουμε μόνοι μας, μου λέει, εδώ και τα λοιπά. Ξαφνικά, εδώ περνάμε καλά, εδώ παίρνουμε λεφτά και τούτο. Τι έπαθε, λέω, μήγα τον τζίμψε. Κοιτάω, είχαν έρθει αυτοί της ασφαλείας, χεράκι-χεράκι, με την πλάτη εδώ πίσω. Αυτός τους πήρε χαμπάρι όμως. Και άρχισε να φωνάζει, εδώ περνάμε καλά και εδώ παίρνουμε λεφτά. Αυτό ήταν το καθεστώς.
0: Μα και ο Μάο τότε από την Κίνα, μόλις εδώ, τους είχε δώσει και μηχανήματα και τεχνογνωσία, μετά μόλις κατάλαβε για το καθεστώς, τους άφησε.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ όταν ήρθα από εδώ πέρα είπα τότε, αν θα πέσουν τα σύνορα, γιατί τα είδα τα ηλεκτροφορά. Πέρασα ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Δεν θα μείνει τίποτα μέσα, λέω. Τίποτα δεν θα μείνει. Και πραγματικά, μόλις πέσαν αυτά, αυτό δεν τους κράταγε με τα σύρματα, θα τους κράταγε χωρίς τα σύρματα.
0: 7 χρόνια μετά δεν πέρασε πολύ καιρός.
1: Το 90. Και ποια ήταν η μεγάλη μου αυτή, το ψώνιο μου. Ήθελα να πάω να βρω τα ηλεκτροφόρα σύρματα για το μουσείο που δεν τα έχει κανένας. Με έδειξε ο Παπαδάκης το Καλημέρα Ελλάδα. Έχω κάνει με τα αυθεντικά ηλεκτροφόρα σύρματα μια μικρογραφία. Πήγα μέσα και τα πήρα αμέσως μετά. Και μου λέει ο Παπαδάκης, Ηλία, μου λέει, μας άφησες άφωνους. Όχι τόσο, μου λέει, για τα παλιά που πολλοί μαζεύουνε, αλλά αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας ούτε από εκεί ούτε από εδώ, λέει. Ακούς, ηλεκτροφόρα σύρματα, ξέρεις πώς ήταν?
0: Όταν άνοιξε, δηλαδή, όταν έξε τα σύνορα.
1: Όταν έπεσε τα σύνορα, πήγα και έφερα ένα κομμάτι και έκανα μια μικρογραφία με τα αυθεντικά. Και τα έχω αυτά, ναι.
0: Καλά, εσύ είσαι και ηλεκτρολόγος.
1: Εντάξει, πέρα από το ηλεκτρολόγος, εκεί ήταν άλλη σημασία αυτή τώρα. Κράταγε ένα λόγο ολόκληρο. Το χρήμα που έπεσε να περιφράξει τη χώρα όλη, το φαντάζεσαι? Τα πολυβολία που ήταν όλα στραμμένα προς τα δω. Την Ελλάδα. Φόβονταν. Τέλος πάντων, πόσο θα κράταγε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, δεν
1: μπορεί να έκανε και κάτι καλό. Εκεί τις παραδόσεις και τα λοιπά, άσχετα αν μίλαγαν όλα για το όνομά του. Αλλά το πολυφωνικό τραγούδι που έχουν αυτοί μέσα, δεν το έχουμε εμείς.
0: Και κατάφεραν να το περάσουν στην UNESCO σαν αλβανικό πολιτιστικό.
1: Και έχουν και δίκιο. Και έχουν και δίκιο, γιατί αν ακούς τους Λιάπηδες μέσα, τρελαίνεσαι.
0: Είχαμε και
1: εμείς.
0: Είχαμε στα κτίσματα και αλλού, τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω τα καλύτερα πολυφωνικά που πέρασαν εδώ ήταν οι Γκλινιώτες. Αλλά πάλι η Γκλίνα είναι εκεί. Ελλάδα είναι ελληνικά.
0: Είναι η Νότια Σλοβανία, είναι Βόρειος Ήπειρος. Είναι από Έλληνες. Στην Πολίτσια είναι σε πολλά. Μα και τώρα που γίνονται προσπάθειες, πάντα υπάρχουν μέσα. Η μουσική της Βορείου Ήπειρου το έτσι, πολύ έτσι. Καλά.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και.
0: Ποιο θα ακούσουμε?
1: Άντε να βάλουμε ένα, γιατί είχαμε κάτι τραγικά τελευταία εκεί με νέους ανθρώπους. Στο χάρο της λαβωματιές φάρμακα δεν περνάνε. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε.
0: Από τα παιδιά?
1: Όχι, από μένα. Και τα ωραιότερα τραγούδια αυτά μου τα έχει πει μια εξαδέρφη της μάνας μου. Και τα λόγια τώρα. Ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι δεν βοηθάνε. Ο πόνος, λέει αυτός, δεν μπλένεται. Με το κρασί δεν μπλένεται, με το κρασί θολώνει.
0: Είναι τη χειρότερη σου.
1: Κοίτα τι στίχος είναι, έτσι.
0: Αυτά τα τραγούδια τώρα τα παλιά, μιας και γυρνάμε πάλι πίσω, γιατί εκεί είναι η αφετηρία σου και η έμπνευσή σου. Ακούγονταν μόνο στην Κεραμίτσα ή και στα Λαχούνια δίπλα?
1: Δεν τα έχω βρει, ούτε ξέρω αυτή η ξαδέρφη της μάνας μου πού τα έχει βρει αυτά τα τραγούδια. Στο Θεό θα στείλω γράμμα και στην Παναγία ένα τάμα να μου πούνε για το χάρο που μπορώ να τον τρακάρω. Να τα ακούσουμε, αυτά είναι φοβερά τραγούδια.
0: Να τα ακούσουμε και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Εντάξει.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.